0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Είναι οι έρευνες για το περιστατικό. Δύο άνδρες ηλικίας 47 και 54 ετών τραυματίστηκαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Πεντέλη, όταν το γιοταχή αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν, εξετράπη της πορείας του και κατέπεσε σε απόκριμνο σημείο κοντά στο νοσοκομείο Παίδων. Πυροσβέστες απεγκλώβησαν τον έναν άνδρα και τον μετέφεραν με εφορείο σε ασφαλές σημείο, ενώ ο δεύτερος κατάφερε να βγει μόνος του από το όχημα. Και οι δύο παρέλυφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο ΚΑΤ. Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 32χρονο άνδρα σημειώθηκε τη νύχτα στην περιοχή του Αγίου Βλάση, στο Ηράκλειο Κρήτης. Το τροχαίο σημειώθηκε όταν το όχημα που οδηγούσε ο 32χρονος εξετράπη της πορείας του υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. 34χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του χθες το απόγευμα μετά από σύγκρουση με πατίνι στην Καβάλα. Το δυστύχημα σημειώθηκε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες στην περιοχή της Νέας Περάμου. Ο 36χρονος οδηγός του πατινιού νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Καβάλας. Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στην Κρήτη, η οποία παραμένει σε κόκκινο συναγερμό. Σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν, ενώ κατολισθήσεις, μεγάλες ποσότητες νερού και φερτά υλικά δυσχεραίνουν ή καθιστούν αδύνατη την κυκλοφορία σε αρκετά σημεία στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, στην Ιερά Πέτρα και στο Ρέθυμνο, στην κοινότητα Αμαρίου και το Δήμο Μιλοποτάμου. Χθες, αργά το απόγευμα, οι λιμενικές αρχές απεγκλώβησαν 4 άτομα από τον όρμο Αγία Φωτιά στην Ιερά Πέτρα, καθώς τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα είχαν καταστήσει αδύνατη τη χρήση του οδικού δικτύου στην περιοχή. Χωρίς νερό έχουν μείνει τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια στο Δήμο Μιλοποτάμου, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν σοβαρές βλάβες στα δίκτυα ίδρυυσης της περιοχής. Σώος εντοπίστηκε ένα 42χρονος κυνηγός στα ελληνοαλβανικά σύνορα, κοντά στο χωριό Δρυμάδες Πογονιού, ύστερα από πολύ ωρή επιχείρηση της ΕΜΑΚ. Τα ίχνη του είχαν χαθεί χθες το πρωί, ενώ βρισκόταν στην περιοχή μαζί με άλλους 3 κυνηγούς από το Αγρίνιο. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 4 παρα 10 τη νύχτα στην Κρήτη, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα ανατολικά της Βυσταγής Ρεθύμνου και το εστιακό βάθος να υπολογίζεται σε περίπου 15 χιλιόμετρα. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από ρωσικά πλήγματα με ντρόουν στην περιφέρεια του Χαρκόβου στην Ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η Αμερικανική κυβέρνηση απέλασε 2 μέλη της Ιρανικής Αντιπροσωπείας στα Ηνωμένα Έθνη που συμμετείχαν στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αφού αγνόησαν την εντολή να εγκαταλείψουν τη χώρα, όπως ανακοίνωσε χθες το State Department. Στην Ιεμένη, οι κυβερνητικές δυνάμεις που υποστηρίζονται από την Σαουδική Αραβία ανέφεραν σήμερα ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον των Χούθη στην πρωτεύουσα Σανάα και την επαρχία Σάντα, προπύργιο των φιλοειρανών ανταρτών. Χθες το βράδυ, οι Χούθη ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν εγκαταστάσεις τη Σαουδαραβικής πετρελαϊκής εταιρείας Αράμκο στο Ριάντ. Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων ανέφερε ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε εγκαταστάσεις της Αράμκο, νότια της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από αυτήν την ώρα στο κέντρο της Αθήνας έως και τη μία μετά το μεσημέρι, λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου Greece Race of the Cure 2026. Η διοργάνωση περιλαμβάνει αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και περίπατο 2 χιλιόμετρων. Η εκκίνηση θα δοθεί από το πεδίο του Άρεως. Οι συμμετέχοντες θα κινηθούν μέσω της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, της Πατησίων, της Ακαδημίας και της Αμερικής, προτού επιστρέψουν προς το πεδίο του Άρεως για τον τερματισμό. Στη γραμμή 6, Πικροδάφνη Σύνταγμα, από αυτήν την ώρα έως και τις 12 το μεσημέρι, τα δρομολόγια του τραμ θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση Φίξ και θα διεξάγονται στο τμήμα Πικροδάφνη Φίξ Πικροδάφνη. Στην αθλητική ενημέρωση για το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League που προβάλλεται από την πλατφόρμα sportfmtv.gr, στους αγώνες που πραγματοποιήθηκαν χθες σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, ΑΕΚ Μαρούση 91-70, Κολοσσός Δόξα Λευκάδας 91-75, Προμηθέας Περιστέρι 88-94 και Καρδίτσα Άρης 74-68. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις. Θα πνέουν βοριάδες έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια του νομού έως 8. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς. Βροχοπτώσεις και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές προβλέπονται από το πρωί στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στην υπόλοιπη χώρα. Βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ και στο Ιόνιο έως 4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά, ενώ στη Δυτική Ελλάδα και τα Βόρεια θα αγγίξει τους 25 με 27 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Νίκος Μαλιαράκης.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, περιμένουμε τα μηνύματά σας, περιμένουμε τις καλημέρες σας. Καλημέρα από την κυρία Βασιλική, καλή Κυριακή από Δάφνη. Πάω ταξίδι στην Τίνο με τη μαμά μου, την κυρία Φλωρεντία, να περάσει υπέροχα. Νομίζω θα φτιάξει και ο καιρός τις επόμενες ημέρες. Ωραία περίοδος είναι και αυτή για διακοπές. Θα το δείτε το νησί πολύ διαφορετικά. Να περιμένουμε τα μηνύματά σας τις καλημέρες σας στο 210-48-00-170-174, www.skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο πες την άποψή σου, και μέσω Viber 698-123-1003. Θα επιστρέψουμε αμέσως στο θέμα το οποίο σας έχουμε προαναγγείλει, το επεισόδιο με πυροβολισμούς που φαίνεται ότι είχαμε, με αποτέλεσμα ένας 26χρονος να μεταφέρεται στο ΚΑΤ με τραύματα τα ξημερώματα της Κυριακής πριν από λίγες ώρες. Γύρω στις 3 τα ξημερώματα, άγνωστοι φαίνεται ότι πυροβόλησαν κατά αυτοκινήτου στην οδό Βαρδουσίων στο Μενίδη. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, βρέθηκαν 4 κάλικες στο σημείο. Στην περιοχή έχει εντοπιστεί όχημα με 3 οπές από πυροβολισμούς στον Ιαλοπίνακα, το Παρμπρίζ και την πίσω πόρτα, ενώ στο σημείο, όπως είπαμε, βρέθηκαν 4 συνολικά κάλικες. Λίγο αργότερα, περίπου στις 3 και 4, οι αρχές ενημερώθηκαν από το ΚΑΤ ότι στο νοσοκομείο έχει μεταβεί ένας άνδρας ηλικίας περίπου 26 ετών, τραυματισμένος από πυροβολισμούς, και από ό,τι πληροφορούμαστε έχει γίνει ήδη το χειρουργείο. Δεν έχουμε κάτι νεότερο για την κατάσταση της υγείας του. Να πάμε όμως και σε κάτι πολύ χρηστικό για όσους ταξιδεύουν γενικότερα με αεροπλάνο, γιατί έχουμε κάποιες αλλαγές κανόνων στην Ευρώπη, και μαζί με αυτούς τους κανόνες αλλάζουν αρκετά από αυτά που μέχρι σήμερα μας εκνεύριζαν στις αεροπορικές εταιρείες. Πρώτα απ' όλα οι αποσκευές. Κάθε επιβάτης θα έχει το δικαίωμα να παίρνει μαζί του δωρεάν ένα προσωπικό αντικείμενο, για παράδειγμα μια μικρή τσάντα ή ένα σακίδιο που να χωρά κάτω από το μπροστινό κάθισμα. Ήταν κάτι που έκαναν ούτως ή άλλως οι περισσότερες αεροπορικές, ωστόσο πλέον θεσπίζεται και επίσημα. Το κοινό ελάχιστο όριο είναι 40 επί 30 επί 15 εκατοστά. Προσοχή όμως, αυτό δεν σημαίνει δωρεάν μεγάλη χειραποσκευή ή τρόλι σε κάθε εισιτήριο. Οι εταιρείες θα μπορούν να έχουν φθηνότερους ναύλους χωρίς μεγαλύτερη χειραποσκευή. Εκείνο που αλλάζει είναι ότι όταν ψάχνουμε εισιτήριο θα πρέπει να εμφανίζεται εξ αρχής και η τιμή που περιλαμβάνει χειραποσκευή, ώστε να μπορούμε πραγματικά να συγκρίνουμε πόσο κοστίζει κάθε πτήση. Δεύτερη αλλαγή, το boarding pass, εφόσον έχουμε κάνει check-in βέβαια, δεν θα μπορεί να υπάρχει επιπλέον χρέωση επειδή θέλουμε εκτυπωμένη κάρτα επιβίβασης. Παράλληλα θα έχουμε δικαίωμα να πάρουμε το boarding pass ψηφιακά, χωρίς να είμαστε υποχρεωμένοι να δημιουργήσουμε λογαριασμό ή να κατεβάσουμε συγκεκριμένη εφαρμογή της εταιρείας. Και μία ακόμη αλλαγή που ενδιαφέρει πολύ τις οικογένειες, τα παιδιά έως 14 ετών θα πρέπει να κάθονται δίπλα στο σύνοδό τους χωρίς πρόσθετη χρέωση. Υπάρχει όμως και κάτι που αρκετός κόσμος δεν γνωρίζει. Αν έχεις αγοράσει εισιτήριο μετεπιστροφής και για οποιοδήποτε λόγο δεν χρησιμοποιήσεις την πτήση της αναχώρησης, η αεροπορική δεν θα μπορεί πλέον μόνο γι' αυτό να σου ακυρώσει την επιστροφή ή να σου ζητά επιπλέον χρήματα για να την κρατήσεις. Επίσης δεν θα επιτρέπεται πρόσθετη χρέωση για τη διόρθωση ενός απλού ορθογραφικού λάθους στο όνομα του επιβάτη. Άρα στην πράξη αυτό που επιχειρεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να περιορίσει αρκετές από τις μικρές έξτρα χρεώσεις που συναντάμε, αφού έχουμε ήδη δει την μεγάλη ελκυστική τιμή του εισιτηρίου. Γιατί νομίζω το έχουμε πάθει όλοι, έχουμε δει μια πτήση στα 30, 40, 50 ευρώ και μέχρι να προσθέσουμε αποσκευή, θέση και διάφορες άλλες υπηρεσίες, το εισιτήριο έχει αρχίσει να κοστίζει πολύ περισσότερο. Οι νέοι κανόνες αναμένεται να αρχίσουν να εφαρμόζονται το καλοκαίρι του 2027, οπότε μέχρι τότε προσοχή. Όταν βλέπουμε σήμερα ένα πολύ φθηνό αεροπορικό εισιτήριο, κοιτάμε πάντα τι ακριβώς περιλαμβάνει η τιμή πριν πατήσουμε πληρωμή.

0: Βαγγέλης Κογολάκος μας ακούει από την Κρήτη.
1: Καλημέρα από την Κρήτη.
0: Ο δεύτερος αξιμέρωτος είναι εδώ μαζί μας. Είπα στην αρχή της εκπομπής, δεν ξέρω, σου κάνω τεστ τώρα. Είπα ότι ελπίζω να μας ακούς. Περίμενα να μου στείλεις μια καλημέρα, να ξυπνήσεις 3 η ώρα τα ξημερώματα όπως ξυπνάμε συνήθως και να μου δείξω ότι είσαι δίπλα μου. Δεν μου έστειλες καλημέρα, νομίζω ότι ξύπνησες όμως και μας άκουσες από το πρωί.
1: Νομίζω δεν την χρειάζεται. Δεν την χρειάζεται. Φυσικά και ξυπνήσα. Είμαστε αξιμέρωτοι παντού. Είμαστε αξιμέρωτοι και εδώ στην Κρήτη.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε πριν πάμε στο απολογιστικό. Πώς ήταν το βράδυ, αν έβρεχε, αν έχουμε εικόνα, αν υπήρξαν νέες καταστροφές, νέα προβλήματα?
1: Σίγουρα έχει κοπάσει η κακοκαιρία. Πάμε τώρα στο 4ο 24ωρο εδώ στην Κρήτη. Δεν ήταν η νύχτα τόσο δύσκολη όσο ήταν οι προηγούμενες 3, που πραγματικά η κακοκαιρία έχει αφήσει πίσω τις πολύ μεγάλες πληγές σε αρκετές περιοχές του νησιού. Και ξέρετε, πολλές φορές όταν ακούμε κακοκαιρία, πλημμύρες, καταστροφές, βλέπουμε λίγα δευτερόλεπτα κάποιες εικόνες στην τηλεόραση και μετά η επικαιρότητα προχωρά. Όταν όμως βρίσκεσαι εδώ, καταλαβαίνεις τι σημαίνουν πραγματικά αυτές οι λέξεις. Στα Ζωνιανά κυρίως, στον ορεινό Μηλοπόταμο, την ευρύτερη περιοχή, Νίκος, την ξέρεις, είσαι από το νησί. Ήταν ίσως το σημείο που χτυπήθηκε πολύ έντονα μαζί με το Λασίτη, και ακόμα και τώρα που τα νερά σε μεγάλο βαθμό έχουν υποχωρήσει, αυτό που έχει μείνει πίσω είναι λάσπη, πέτρες, φερτά υλικά, κατεστραμμένοι δρόμοι και σπίτια, στα οποία οι άνθρωποι προσπαθούν να καταλάβουν από πού θα αρχίσουν τώρα την αποκατάσταση των ζημιών, γιατί εδώ το νερό δεν έπεσε απλώς στο βουνό, έγινε ορμητικό ποτάμι. Το ρέμα που περνά από την περιοχή φούσκωσε, υπερχείλισε. Τεράστιο γκινερού μπήκαν μέσα στο χωριό. Δρόμοι μετατράπηκαν μέσα σε λίγα λεπτά σε χυμάρους, και μπορεί να ακούγεται σαν κλισέ αυτό, αλλά πραγματικά αυτή η εικόνα να σπάει το ρέμα και όλο αυτό το νερό να μπαίνει μέσα στο χωριό και να τρέχει στα σοκάκια του χωριού των Ζωνιανών, ήταν πραγματικά μια πολύ δύσκολη εικόνα να την διαχειριστεί κανείς, πόσο μάλλον οι κάτοικοι του οικισμού. Μέσα στα σπίτια μπήκαν νερά και λάσπες, αυτοκίνητα βρέθηκαν μέσα στα νερά, και αν θέλει κανείς να καταλάβει τη δύναμη την οποία πέρασε το νερό από εδώ, αρκεί να κοιτάξει αυτό που έχει συμβεί λίγα μετά πιο πέρα στα Ζωνιανά, λίγο προς τα έξω, προς την έξοδο του χωριού. Εκεί μια γέφυρα υποχώρησε, ο δρόμος ουσιαστικά έχει κοπεί στα δύο, και δίπλα ακριβώς, το δείξαμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky εχθές το βράδυ, υπάρχει ένα σπίτι το οποίο σήμερα βρίσκεται κυριολεκτικά στην άκρη. Έχει το έδαφος κάτω από το σπίτι, έχει διαβρωθεί από τα νερά. Ένα μεγάλο κομμάτι γης έχει φύγει και βλέπεις πλέον τα θεμέλια και το σπίτι να μοιάζει σαν να κρέμεται πάνω από το κενό. Αυτές είναι οι εικόνες πραγματικά.
0: Κοιτάνε και από τη μία στιγμή στην άλλη.
1: Περιγράψει, δύσκολα μεταφέρονται. Για τι σκέψουν, Νίκο, ότι πριν από 4 μέρες εδώ στα Ζωνιανά υπήρχαν δρόμοι, υπήρχαν σοκάκια. Πλέον αυτά έχουν διαλυθεί όλα. Χρειάζεται πολύ καιρό για να αποκατασταθεί αυτό. Να θυμίσουμε ότι στα Ζωνιανά δεν έχουν νερό οι άνθρωποι. Έχει κοπεί η υδροδότηση, δεν υπάρχει οπτική ίνα, δεν μπορούν να επικοινωνήσουν ουσιαστικά με κάποιον. Πρέπει να μετακινηθούν αρκετά χιλιόμετρα μακριά από τα Ζωνιανά προκειμένου να πιάσει σήμα το κινητό τους τηλέφωνο για να επικοινωνήσουν. Αλλά αυτό που αγωνιούν είναι το πώς θα φτάσουν στις κτηνοτροφικές τους μονάδες, οι οποίες βρίσκονται πάνω στο βουνό και δεν μπορούν να τις προσεγγίσουν.
0: Ακριβώς.
1: Ναι,
0: επειδή βρέθηκε και εσύ ο ίδιος στα πολύ δύσβατα αυτά σημεία, στον ορεινό όγκο κινήθηκες κυρίως, θέλω να μου πεις τι έχεις καταλάβει και εσύ ο ίδιος για το τι έφτιαξε, ας πούμε, αν μπορούμε να πούμε ότι κάτι έφτιαξε στην συγκεκριμένη περίπτωση, για το ανάγλυφο της περιοχής, αλλά και για τις πυρκαγιές που ακούσαμε κατοίκους να λένε ότι έπαιξαν ρόλο, γιατί ουσιαστικά δεν υπήρχαν αναχώματα προς όλους αυτούς τους τόνους από λάσπη και φερτά υλικά.
1: Σίγουρα έπεσε πάρα πολύ νερό. Ήταν τα χιλιοστά βροχής που έπεσαν στην Κρήτη και ειδικότερα στα Ανόγια και την αυρύτερη περιοχή εδώ στο Ρέθινο. Καταγράφηκαν μόνο την 5η, Νίκο, κυρίες και ισχυρή 306 κιλοστά βροχής σε μία μέρα, τα οποία αντιστοιχούν, για να καταλάβουν και ο κόσμος, σε 306 λίτρα νερό ανά τετραγωνικό μέτρο. Πάρα πολύ νερό. Εδώ το οδικό δίκτυο στην περιοχή, όσοι έχουν έρθει στην ορεινή Κρήτη, εδώ στο Ρέθυμνο, είναι το παλαιωμένο, είναι πάρα πολύ παλιό το δίκτυο, είναι το ανάγλυφο της περιοχής και σίγουρα όλος αυτός ο όγκος νερού, τα φερτά υλικά, είχε ως αποτέλεσμα οι δρόμοι να κοπούν στα δύο. Μας έλεγαν εδώ πιο ηλικιωμένοι κάτοικοι ότι είχαν να ρίσουν κάτι τέτοιο από το 1986, έχουν περάσει δηλαδή περίπου 40 χρόνια από την ημέρα που είχαν ξαναζήσει μια τέτοια κακοκαιρία, αλλά και πάλι μας έλεγαν ότι αυτή η κακοκαιρία που ξέσπασε τις τελευταίες 4 ημέρες ήταν ακόμα πιο δυνατή. Φυσικά έπαιξαν ρόλο και οι πυρκαγιές, Νικό, το έλεγαν κάτι και είναι και πολύ λογικό, δηλαδή όταν το νερό κατεβαίνει από το βουνό δεν έχει κάπου να σταματήσει και φυσικά δεν είχε καθαριστεί κιόλας, διότι υπήρχαν δέντρα καμένα, υπήρχαν πολλές πέτρες και όλα αυτά τα φερτά υλικά το νερό τα μετέφερε και τα έριξε ουσιαστικά μέσα στο ποτάμι και από εκεί και πέρα το ποτάμι δεν μπορούσε να βρει διέξοδο για να κατέβει και να περάσει κανονικά κάτω από τις γέφυρες που έχουν δημιουργηθεί, με αποτέλεσμα να υπερχυλήσει και στη συνέχεια να πλημμυρίσουν και τα σπίτια του οικισμού. Είναι και η Αξός, ένας οικισμός ο οποίος βρέθηκε και αυτός στο επίκεντρο της κακοκαιρίας και εκεί είχαμε δρόμους που έσπασαν στα δύο και εκεί πλημμύρισαν σπίτια. Φυσικά όμως είχαμε και από την άλλη πλευρά του νησιού, στον Άγιο Νικόλαο, στην Ιερά Πέτρα, στο Λασίθι και στη Θέρμα, όπου είδαμε εικόνες με χωράφια να έχουν πλημμυρίσει και το νερό να φτάνει τους 50 πόντους. Είχαμε τουλάχιστον 30 απεγκλωβισμούς συνολικά στην περιοχή από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, από ανθρώπους που ξαφνικά, ενώ κινούνταν στους δρόμους, είδαν οι δρόμοι να καταραίουν, να σπάνε στα δύο και να μην μπορούν να περάσουν, να μην μπορούν να πάνε ουσιαστικά ούτε μπροστά, ούτε πίσω.
0: Και πολλοί τουρίστες, οι οποίοι είναι ακόμα δυσκολότερο, γιατί δεν ξέρουν το ιδιαίτερο ούτε του αναγλύφου της περιοχής, ούτε την κατάσταση του οδικού δικτύου, κατέβηκαν για να κάνουν τις διακοπές τους και ξαφνικά βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας θεομηνίας. Και νομίζω, Βαγγέλη, ότι το ιδιαίτερο με αυτήν την κακοκαιρία είναι ότι η διάρκεια που είχε, πέρα από την ένταση, ότι μας απασχόλησε για 3-4-24 ώρες ουσιαστικά. Θέλω να μου πεις πόσο δύσκολο ήταν και για εσάς, ας πούμε, και για τον κόσμο κυρίως, ο οποίος έβλεπε τις καταστροφές. Στα Σδονιανά, ας πούμε, σε έβλεπα να τρέχεις ξανά και ξανά στα ίδια σημεία, καθώς συνεχώς είχαμε τα ίδια φαινόμενα. Δηλαδή ήταν, νομίζω, ένας εφιάλτης και για τον κόσμο, ο οποίος δεν ήξερε, έλεγε το επόμενο βράδυ είναι δύσκολο, το επόμενο βράδυ είναι δύσκολο. Καταλαβαίνω όταν βλέπει και την περιουσία του να καταστρέφεται, πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό το πράγμα.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι οι μετεωρολόγοι το παρομοιάσαν όλο αυτό το φαινόμενο με τον Ντάνιελ στην Θεσσαλία, όπου και εκεί έβρεχε συνεχόμενα για πολλές ημέρες. Αυτό το πράγμα γινόταν εδώ στην Κρήτη και ειδικότερα στο Ρέθυμνο. Και προσπαθήσω να δώσω στους ακροατές μου να καταλάβουν. Ήταν τόσο έντονο το φαινόμενο στη συγκεκριμένη περιοχή, στα Ανόγια δηλαδή, στην ευρύτερη περιοχή, στην ορεινή Κρήτη, ήταν στην παραλία δεν έβρεχε και πάνω στο βουνό έβρεχε συνεχώς, δεν σταματούσε καθόλου. Ήταν τόσο έντονο το φαινόμενο σε εκείνο το σημείο, ήταν και σαν ένα σύννεφο ακριβώς να είχε βρεθεί πάνω από τα Ζωνιανά και να έριχνε συνεχώς νερό, δεν σταματούσε καθόλου. Και το πρόβλημα ήταν αυτό ακριβώς, δεν μπορούσε να ησυχάσουν οι κάτοικοι. Δηλαδή ήταν χαρακτηριστική εικόνα ενός κατοίκου με το σπίτι του να βρίσκεται δίπλα στο ποτάμι, να το καθαρίζει την πρώτη μέρα, να έρχεται η πυροσβεστική, να κάνει άντληση υδάτων, να φεύγει το νερό και την επόμενη μέρα να βιώνει ξανά το ήλιο. Και δεν ήταν μόνο η δεύτερη μέρα, ξανά και την τρίτη μέρα έγινε αυτό. Μιλήσαμε μαζί του, ήταν αγανακτισμένος ο άνθρωπος, δεν μπορούσε να ηρεμήσει κάθε μέρα το ίδιο πράγμα. Τώρα μπορεί το νερό να έχει υποχωρήσει, γιατί είναι μια πρώτη καταγραφή, αλλά έχουν προκληθεί πολλές υλικές ζημιές. Και για να συνεχίσω αυτό που έλεγα, ήταν για τις κτηνοτροφικές μονάδες μας έλεγαν ότι είναι πολύ σημαντικό να πάνε στις μονάδες, γιατί είναι η εποχή της γένας αυτή η περίοδος και δεν γίνεται να μην πάνε στα ζωντανά τους όπως μας έλεγαν, γιατί πρέπει να τα φροντίσουν και αν δεν τα φροντίσουν δεν θα μπορούν στη συνέχεια να γεννήσουν αυτά τα ζώα. Ενώ ακόμα ένα σημείο που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι είναι η ελαιοκομική περίοδος αυτή την εποχή στην Κρήτη και οι αγρότες αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα πέρα από τα πλημμυρικά φαινόμενα και αυτοί δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα χωράφια τους γιατί θα πρέπει να κάνουν σε ορισμένες περιπτώσεις γιατί σε κάποιες δεν μπορούν να πάνε καθόλου. Σε κάποιες περιπτώσεις μας έλεγαν στην άξο για παράδειγμα ότι για μια απόσταση 300 μέτρων θα πρέπει να διασχίσουν τώρα και να κάνουν μια απόσταση 20 χιλιόμετρων. Δεν μπορεί να περάσουν δηλαδή ένα δρομάκι για να πάνε στο χωράφια τους και θα χρειαστεί να κάνουν ένα ολόκληρο κύκλο για να περάσουν. Όπως αντιλαμβάνεστε αυτό, δεν μπορούν να το κάνουν κάθε μέρα
0: Και να μεταφέρουν και όλο το φορτίο και είναι και αυτό ακριβώς που λες. Είναι κάτι που όντως εμείς βλέποντας στις οθόνες μας, στις εικόνες καταστροφής, μπορεί να βλέπουμε ένα δρόμο ο οποίος μας φαίνεται ότι είναι στη μέση του πουθενά, ας πούμε, και δεν έγινε κάτι. Για αυτούς τους ανθρώπους είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η δρόμη και μιλάμε για την ελαιοκομική περίοδο, μιλάμε για εισοδήματα τα οποία είναι σημαντικά για όλη τους τη χρονιά, για τη βιωσιμότητά τους ουσιαστικά και αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι υπάρχει τεράστια αγωνία και τεράστια απόγνωση.
1: Οι περισσότεροι ζουν από τις αγροτοκτηνοτροφικές μονάδες που έχουν εδώ στην περιοχή. Μπορεί να έχουμε Κρήτη και να φανταζόμαστε τουρισμό, να φανταζόμαστε έσοδα από τον τουρισμό. Αλλά εδώ μιλάμε κυρίως για την ορεινή Κρήτη. Μιλάμε για χωριά που βρίσκονται στον ορεινό όγκο του νησιού, οι οποίοι άνθρωποι ζουν από τα χωράφια τους, ζουν από τις κτηνοτροφικές τους μονάδες. Φυσικά υπάρχει και εδώ τουρισμός, αλλά η κύρια ασχολία τους είναι αυτή. Συνεπώς τώρα δεν μπορούν να ασχοληθούν με τις δουλειές τους, δεν μπορούν να ασχοληθούν με τα ζωντανά τους, δεν μπορούν να ασχοληθούν με τα χωράφια τους. Και αυτό είναι που ζητούν τώρα άμεσα από τις αρχές, να ξεκινήσουν κάποιες αποζημιώσεις, αλλά κυρίως να μπορούν να μεταβούν στα χωράφια τους, να πάνε στις κτηνοτροφικές τους μονάδες. Αυτό είναι που ζητούν.
0: Αγγελή, είδαμε δρόμους κομμένο στα δύο και θέλω να σε ρωτήσω από κοντά πόσο μεγάλη είναι αυτή η καταστροφή στο δικό δίκτυο και αν εσύ εκτιμάς με την εμπειρία σου και από άλλες παρόμοιες καταστάσεις ότι μιλάμε για ζημιές που επισκευάζονται σχετικά γρήγορα ή αν υπάρχουν και σημεία που έχει αλλάξει κυριολεκτικά το τοπίο.
1: Μάθαμε χθες ότι θα ζητήθηκε η συνδρομή του ελληνικού στρατού προκειμένου να επέμβει και να συνδράμει τις αρχές εδώ στην Κρήτη. Ενδεχομένως η συνδρομή αυτή, γιατί καταφέραμε να έχουμε περισσότερη επικοινωνία, να είναι για αυτόν ακριβώς το λόγο, για να αποκατασταθούν κάποιες ζημιές, κυρίως στις γέφυρες που υπάρχουν στους οικισμούς αυτούς, γύρω από τα Ανόγια στην Αξό και στα Ζωνιανά, αλλά και να αποκατασταθούν και οι βλάβες στο οδικό δίκτυο. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία, πόσο μάλλον σε ένα πεπαλωμένο οδικό δίκτυο όπως αυτό εδώ στην ορεινή Κρήτη. Συνεπώς θα χρειαστούν αρκετές ημέρες για να αποκατασταθούν οι βλάβες και εδώ θα πρέπει να ξεκινήσουν και οι καταγραφές της ζημιάς που έχουν υποστεί τα σπίτια, γιατί μπορεί, βλέπαμε ας πούμε το πρωί να πηγαίνει για αυτοψία ένα κλιμάκιο να κάνει την καταγραφή από τις ζημιές που προκλήθηκαν, όμως το απόγευμα είχαμε νέες και αυτό συνεχίζεται κάθε ημέρα. Ελπίζουμε η σημερινή ημέρα να συνεχίσει όπως ήταν και το βράδυ. Δεν έχει βρέξει τόσο δυνατά όσο τις προηγούμενες ημέρες και αυτό είναι το θετικό. Αυτό θα βοηθήσει ενδεχομένως να ξεκινήσουν και κάποιες πρώτες εργασίες για να αποκατασταθεί το δικό δίκτυο της περιοχής.
0: Βαγγέλη Κοκολάκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να είναι καλύτερα τα πράγματα σήμερα και να προλάβεις να διαπιστώσεις.
1: Να πούμε και ένα καλό, Νικό, έτσι, γιατί είπαμε πολλά άσχημα τώρα για την Ορεινή Κρήτη. Να πούμε σαν τους ανθρώπους εδώ στην Ορεινή Κρήτη, έχουμε γυρίσει όλη την Ελλάδα, έχουμε πάει από την Αλεξανδρούπολη μέχρι πολύ νότια στην Πελοπόννησο, έχουμε πάει σε πολλά νησιά. Σαν την φιλοξενία στην ορεινή Κρήτη όμως θα πω, στην ορεινή Κρήτη, εδώ στα Ανόλια δεν έχουμε συναντήσει οι άνθρωποι.
0: Και ελπίζω να προλάβεις, δεν ξέρω αν με ακούς, μπορεί να σε χάσαμε κιόλας, να προλάβεις να είναι καλύτερη κατάσταση και να προλάβεις να διαπιστώσεις πόσο καλύτερη είναι η κουζίνα μας από τη δική σας κουζίνα, αυτό που σου λέω τόσο καιρό τέλος πάντων.
1: Νομίζω εντάξει, το φαγητό δεν θα μπει σε δίλημα το φαγητό. Νομίζω το φαγητό εδώ στην Κρήτη δεν συγκρίνεται με κανένα άλλο.
0: Αυτό ήθελα να ακούσω. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα και ελπίζω να επιστρέψει σύντομα και να σταματήσει όλη αυτή η καταστροφή. Εμείς τώρα πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Δέσποινα Χριστοπούλου.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Αιματηρό περιστατικό τα ξημερώματα στο Μενίδη. 26χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ με τραύματα από πυροβολισμούς. Δύο άνδρες ηλικίας 47 και 54 ετών τραυματίστηκαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Πεντέλη, όταν το γιο ταχυτό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν βγήκε από την πορεία του και έπεσε σε απόκριμνο σημείο κοντά στο νοσοκομείο Παιδών. Τροχαίο δυστύχημα με θύμα 32χρονο τη νύχτα στην περιοχή του Αιγείου Βλάση στο Ηράκλειο Κρήτης. Το όχημα που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας εξετράπη της πορείας του. Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει κακοκαιρία στην Κρήτη, η οποία παραμένει σε κόκκινο συναγερμό. Σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν ενώ κατολισθήσεις, μεγάλες ποσότητες νερού και φερτά υλικά δυσχεραίνουν ή καθιστούν αδύνατη την κυκλοφορία σε αρκετά σημεία στο επαρχιακό δίκτυο στην Ιερά Πέτρα και το Ρέθυμνο. 4 άτομα απεγκλώβησαν οι λιμενικές αρχές από τον όρμο Αιγαία Φωτιά στην Ιερά Πέτρα. Χωρίς νερό έχουν μείνει τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια στο Δήμο Μιλοποτάμου. Η Αμερικανική κυβέρνηση απέλασε δύο μέλη της Ιρανικής Αντιπροσωπείας στα Ηνωμένα Έθνη που συμμετείχαν στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αφού αγνόησαν την εντολή να εγκαταλείψουν τη χώρα, ανακοίνωσε χθες το State Department. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ως τη 1 το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου. Η εκκίνηση και ο τερματισμός θα γίνουν στο πεδίο του Άρεως, επηρεάζονται η Αλεξάνδραση, Πατησίων, η Ακαδημίας και η Αμερικής. Στη γραμμή 6 του Τραμπ τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση Fix. Και ο καιρός θα είναι έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, για να αλλάξουμε λίγο κλίμα, θα πάμε σε ακόμη μια καθιερωμένη στήλη της εκπομπής, την παράξενη είδηση της ημέρας, η οποία αυτή την Κυριακή θα μπορούσε ενδεχομένως να λειτουργήσει και ως πρόταση προς τους ακροατές μας. Αν σας έχει κουράσει η δουλειά, οι λογαριασμοί, τα ενίκια, η ακρίβεια, η τεχνητή νοημοσύνη ή γενικότερα οι άνθρωποι, στο Σαν Φρανσίσκο βρήκαν τη λύση. Πήγαν στην παραλία και άρχισαν να ουρλιάζουν προς τη θάλασσα, και όχι ένας ή δύο, περισσότεροι από 100 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Ocean Beach και για μια διοργάνωση που ονομάστηκε Guttural Scream at the Sea, σε ελεύθερη μετάφραση, πάμε όλοι μαζί να ουρλιάξουμε στον ωκεανό. Και ξέρετε κάτι, το καταλαβαίνω, μόνο που οι Αμερικανοί ως γνωστόν δεν μπορούν απλώς να ουρλιάξουν, πρέπει να υπάρξει και νικητής. Οπότε, διοργάνωσαν κανονικότατο διαγωνισμό με βαθμολογία στην ένταση, στη διάρκεια και κρατηθείτε στο στυλ του ουρλιαχτού, και έχουμε και νικήτρια. Αναδείχθηκε μια γυναίκα η οποία έφτασε τα 121,9 δεσιμπέλ. Είναι πολλά δεσιμπέλ, για να καταλάβετε, μιλάμε περίπου για την ένταση μιας βροντής. Και ποιο ήταν το έπαθλο για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί να ακουστεί χωρίς καμία απολύτως βοήθεια? Ένα μεγάφωνο. Γιατί προφανώς αυτό που έλειπε από αυτή τη γυναίκα ήταν περισσότερη ένταση. Και στο τέλος, περισσότεροι από 100 άνθρωποι στάθηκαν απέναντι από τον ειρηνικό και ούρλιαξαν όλοι μαζί για περίπου ένα λεπτό. Μπορεί να γελάτε, αλλά κοιτάζοντας την εβδομάδα που μας πέρασε, δεν μου φαίνεται καθόλου κακή ιδέα. Δεν ξέρω, έχουμε τη Βιβί Γκίκα μαζί μας. Βιβί, σε ευχαριστούμε πολύ για μια υπόθεση η οποία μας σόκαρε την εβδομάδα που μας πέρασε, και όσο αποκαλύπτεται όλο το ιστορικό της, τόσο περισσότερα ερωτήματα δημιουργεί. Νομίζω ότι η Βιβί έχει πλούσιο ρεπορτάζ. Μιλάμε για το Λαύριο, για μια 32χρονη γυναίκα και τον 33χρονο σύντροφό της, οι οποίοι δέχθηκαν επίθεση από τον πρώην σύντροφο της γυναίκας μέσα στο σπίτι τους, μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, ενώ στο διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν τα δύο μικρά παιδιά της 32χρονης με τον πρώην σύζυγό της, μόνο που όπως αποκαλύπτεται τώρα δεν ήταν η πρώτη φορά που η γυναίκα ζητούσε βοήθεια. Είχαν προηγηθεί αρκετές καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, καταγγελία για παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής, είχε δοθεί panic button. Ωστόσο, όλα αυτά θα μας τα πει αναλυτικά η Βιβί Γκίκα, η οποία έχει πλούσιο ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο θέμα. Βρέθηκε στο σημείο από την πρώτη στιγμή. Την ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σου,
1: Βιβί. Καλημέρα. Νίκο, καλημέρα σε όλους. Ακριβώς όπως τα είπες και εσύ, όχι μία, όχι δύο, πέντε φορές είχε αναφέρει στις αρχές, τον είχε καταγγείλει η 32χρονη τον ενδιαστάσει σύζυγό της, τον 32χρονο από την Ρουμανία. Είχε αναφέρει επιθέσεις και απειλές δολοφονίας στις αρχές, για τις τέσσερις μιλάμε καταγγελίες. Ωστόσο, υπήρχε και μία ακόμη για παραβίαση της υποχρέωσης της διατροφής για τα ανήλικα τέκνα τους. Να σας πω ότι εμείς που βρεθήκαμε εκεί από την πρώτη στιγμή, αυτό που μας έλεγαν οι γείτονες ήταν ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν πολλές παραπάνω οι φορές που βρέθηκε έξω από το σπίτι να την παρακολουθεί. Είχε γίνει αντιληπτός από τους γείτονες αρκετές φορές. Είχε μία παραβατική συμπεριφορά, ωστόσο αυτός ο άνθρωπος παρέμενε έξω. Η 32χρονη διέθετε και πάνικα εμπάτων, ωστόσο δεν πρόλαβε να τον ενεργοποιήσει. Να σας πω ότι η τελευταία όμως επίθεση έμοιαζε να είναι έτσι σαν την τελική πρόβα πριν την τελική του επίθεση στις 2 Σεπτέμβρη, αρχές Σεπτέμβρη τώρα το 2026. Τότε οι αστυνομικοί τον είχαν αναζητήσει τον 32χρονο στον χώρο εργασίας του. Όταν τον εντόπισαν, εκείνος επιχείρησε να διαφύγει. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εμποδίσουν. Στο αυτοκίνητό του μέσα βρέθηκαν ένα εργαλείο κοπής μήκους 22 εκατοστών και μια μεταλλική ράμπδος. Ο 32χρονος συνελήφθη με τη δικογραφία σε βάρος στο διαβιβαστικό συγγνώμη, της οποίας ενημερωνόταν η εισαγγελική αρχή για τα προηγούμενα δύο περιστατικά ενδοικογενειακής βίας. Παρόλα αυτά, ο 32χρονος και τότε αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, επικοινωνίας με τα ανήλικα παιδιά τους, παρουσία συνηγόρου και απαγόρευση προσέγγισης του σπιτιού σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων. Ωστόσο, ούτε αυτά τα μέτρα ήταν αρκετά. Όπως είδαμε την Πέμπτη, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, πλησίασε στο σπίτι, φέρεται να χρησιμοποιήσει μια σκάλα, να ανέβει και σε διπλανό σημείο και από εκεί να πήδηξε στην βεράντα όπου βρισκόταν το τζάμι που έσπασε με βαριοπούλα, να εισέβαλε μέσα στο σπίτι και να επιτέθηκε στην 32χρονη πρώην σύζυγό του και στον νυν σύντροφό της, τον έναν 33χρονο. Την ώρα που γινόταν η επίθεση, να σας πω ότι μέσα στο σπίτι, όπως είπες και εσύ, βρισκόταν τα δύο μικρά παιδιά τους ηλικίας 1,5 και 3 ετών. Η γυναίκα πρώτα επιτέθηκε, σύμφωνα με τους γείτονες, στον 33χρονο. Η γυναίκα κατάφερε να βγει στο δρόμο, ωστόσο ο 32χρονος την ακολούθησε. Έβαλε τις φωνές γυναίκα, ένας γείτονας βγήκε έξω έτσι ώστε να την βοηθήσει, όμως έφυγε τότε, δεν κατάφερε, την μαχαίρωνε, την τραυμάτισε και μάλιστα φέρεται να ακούστηκαν και απειλές ότι θα σφλιώσω το κεφάλι. Δεν ήταν η πρώτη φορά, όπως είπαμε, που γινόντουσαν τέτοια
0: αυτό
1: πράγματα.
0: Αυτό είναι και το συγχωριστικό, νομίζω. Δηλαδή,
1: πολύ, ναι.
0: Και το ερώτημα είναι πόσες φορές πρέπει να καταγγείλει μια γυναίκα, γιατί είναι πολλές οι γυναίκες που έχουμε ακούσει στο παρελθόν να λένε ότι έχουμε καταγγείλει επανειλημμένα πράγματα, ωστόσο δυστυχώς να φτάνουμε σε τέτοιες καταστάσεις που αυτή τη φορά ευτυχώς φαίνεται ότι αποφεύθηκαν τα χειρότερα, ωστόσο σίγουρα φαίνεται ότι κάτι δεν λειτουργήσε σε αυτή την περίπτωση.
1: Ωστόσο, αυτό είναι που λες εσύ, Νίκο, για το, αν αρκεί μια δικαστική απαγόρευση, όταν απέναντί της υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ήδη έχει δείξει ότι είναι διατεθειμένος να την παραβιάσει, γιατί όταν ένας άνθρωπος έχει καταγγελθεί επανειλημμένα για απειλές και βία συμπεριφορά, το ζητούμενο δεν είναι να υπάρχει απλώς ένα μέτρο προστασίας στα χαρτιά, το ζητούμενο είναι να μπορεί αυτό το μέτρο να αποτρέψει μια πραγματικά την επόμενη επίθεση. Γιατί όπως είδαμε, κάτι τέτοιο εδώ πέρα δεν κατέστη δυνατό. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε και περιοριστικά μέτρα, ωστόσο πλησίασε το σπίτι και επιτέθηκε, όπως είδαμε όλοι. Μάλιστα. Οφείλουμε λοιπόν, η πολιτεία οφείλει να εξετάσει αν τηρήθηκαν, όχι μόνο αν τηρήθηκαν οι διαδικασίες, αλλά αν αυτές οι διαδικασίες είναι επαρκείς και να προβεί στα ανάλογα μέτρα.
0: Ακριβώς. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την Βιβί Γκίκα. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας.
1: Καλή συνέχεια.

Καλημέρα, έχουμε από την Μαρία από το Χαλάνδρη, από τη Βούλα από το Παγκράτη, Αφροδίτη Βρυλίσσια, Σπύρος Βοτανικό, Στέφανος Γέρακας, Νίκος Μοσχάτο και Μαστροντίνος από Γαρδίκη Φιώτιδας. Καλημέρα και από τον κύριο Κώστα. Καλημέρα και καλή Κυριακή από τα Ζωνιανά μας στέλνει. Κύριε Κώστα, ελπίζουμε να είναι καλύτερη η κατάσταση σήμερα και σύντομα να αποκατασταθούν οι ζημιές. Από τον κύριο Παναγιώτη που μας γράφει, λυπόμαστε όλοι για τις ζημιές που έπαθαν στην Κρήτη, αλλά αναμενόμενα είναι αυτές οι ζημιές, αφού δεν υπάρχουν υποδομές να τις αντιμετωπίσουν, και επίσης δεν γίνεται αποκατάσταση μετά τις πλημμύρες. Ο Τάκης από το Λαγονίσι θα συμφωνήσει για την κριτική κουζίνα, αλλά ολόκληρη η χώρα έχει προσκυνητές την πολίτικη κουζίνα, λαδερά, κοκκινιστό, λεμονάτα γενικά, ό,τι έχει κατσαρόλα, έρχεται από την Ανατολή που λατρεύουμε. Κωνσταντινούπολη, Μικρά Ασία, Πόντος, καλημέρα. Η κυρία Βασιλική, καλημέρα και καλή Κυριακή από την Δάφνη. Ο Αλεχάνδρο, καλημέρα, καλή Κυριακή να έχουμε, μιας και μιλούσαμε για κουζίνα. Ήδη το φαγητό, 6 και 35 το πρωί, μπράβο, είναι στο φούρνο. Να μην έχουμε έννοια για το μεσημέρι. Ρολό κοτόπουλο με πατάτες και επιπρόσθετα κομμάτια τυρί κρυμμένα στις πατατούλες. Ακούγεται πολύ ωραίο. Καλή σας ημέρα.

Καλημέρα και στην Ελένη που εκτάκτως βρίσκεται στον Γκίζη και στη Γογό που επίσης εκτάκτως βρίσκεται Αγία Παρασκευή. Και πάμε τώρα σε κάτι που βλέπουμε όλοι σχεδόν καθημερινά μπροστά μας, στην ταμπέλα από το βενζινάδικο. Γιατί μπορεί τις τελευταίες μέρες να μιλάμε για πετρέλαιο, από θέματα G7, στενά του Ορμούς, διεθνείς αγορές, αλλά στο τέλος της ημέρας όλη αυτή η συζήτηση καταλήγει σε έναν πολύ απλό αριθμό. Πόσο γράφει η Αντλία όταν γεμίζουμε το αυτοκίνητο? Και αυτή τη στιγμή δυστυχώς γράφει πολύ. Η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης στην Ελλάδα βρίσκεται περίπου στα 2 ευρώ και 21 λεπτά το λίτρο. Το ντίζελ κίνησης σχεδόν ακριβώς στο ίδιο επίπεδο, περίπου 2 ευρώ και 20 λεπτά. Πρακτικά λοιπόν ένα γέμισμα 50 λίτρων με απλή αμόλυβδη κοστίζει περίπου 110 ευρώ. Και αν αυτό ακούγεται πολύ, υπάρχουν περιοχές της χώρας όπου τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα. Στις Κυκλάδες, για παράδειγμα, η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης έχει φτάσει περίπου στα 2 ευρώ και 40 λεπτά το λίτρο, στα Δωδεκάνησα περίπου στα 2,33 και σε συγκεκριμένα παρατήρια των νησιών βλέπουμε τιμές που ξεπερνούν ακόμη και τα 2,50 ευρώ το λίτρο. Και κάπου εδώ φεύγουμε από την Αντλία και πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα, να δούμε γιατί συμβαίνει όλο αυτό, γιατί το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές βρέθηκε ξανά στην περιοχή των 100 δολαρίων το βαρέλι, με τη γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή και κυρίως την αβεβαιότητα γύρω από τα στενά του Ορμούς να εξακολουθούν να κρατούν από τη μία την αγορά σε συναγερμό. Το ενδιαφέρον είναι ότι πλέον οι μεγάλες οικονομίες δεν περιμένουν απλώς να δουν τι θα γίνει, μπορεί να άργησαν βέβαια, ωστόσο ανοίγουν τα στρατηγικά τους αποθέματα. Μιλάμε για τις χώρες της G7 που συμφώνησαν να διαθέσουν συντονισμένα στην αγορά έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων, μεταξύ αυτών και ντίζελ, σε μια προσπάθεια να αυξηθεί η προσφορά και να συγκρατηθούν οι τιμές. Και εδώ υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια, γιατί η κίνηση έγινε μετά από έντονες πιέσεις της Ουάσιγκτον προς τους Ευρωπαίους. Ο Ντόναλντ Τραμπ πίεζε ιδιαίτερα Γαλλία και Γερμανία να ανοίξουν τα αποθέματα και στη συνέχεια δήλωσε ότι η Ευρώπη έκανε πολύ καλά. Η αγορά αντέδρασε αμέσως, υποχώρησαν κάπως οι τιμές, αλλά διεθνείς αναλυτές τονίζουν ότι τα 100 εκατομμύρια βαρέλια λειτουργούν περισσότερο ως ανάχωμα παρά ως οριστική λύση, γιατί όσο παραμένει αυτή η γεωπολιτική αβεβαιότητα, όσο υπάρχει φόβος για την ομαλή τροφοδοσία της αγοράς, κανείς δεν

Για πρώτη φορά λοιπόν, εδώ και περίπου έναν αιώνα, τα αμιγώς βενζινοκίνητα αυτοκίνητα έπεσαν κάτω από το 50% των νέων αυτοκινήτων που πωλούνται παγκοσμίως. Στο πρώτο εξάμεινο του 2026 πουλήθηκαν παγκοσμίως περίπου 20.250.000 αμιγώς βενζινοκίνητα αυτοκίνητα. Το μερίδιό τους λοιπόν έπεσε στο 49% και για να καταλάβουμε πόσο γρήγορα αλλάζει η αγορά, το 2021 το μερίδιο ήταν 73%. Μέσα σε μόλις 5 χρόνια χάθηκαν 24 ποσοστιαίες μονάδες. Προσοχή όμως, γιατί εδώ υπάρχει μια μικρή παγίδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα ηλεκτρικά έχουν πάρει πλέον τη μισή αγορά. Τα αμιγώς ηλεκτρικά βρίσκονται περίπου στο 17% παγκοσμίως. Το μεγάλο κομμάτι της αλλαγής έρχεται από τα υβριδικά και τα plug-in υβριδικά, τέλος πάντων, τα οποία εξακολουθούν βέβαια να χρησιμοποιούν και βενζίνη. Ωστόσο, υπάρχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και στην αγορά της Ελλάδας, γιατί η αλλαγή νομίζω εδώ είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή και συνήθως αυτές οι αλλαγές στη χώρα μας έρχονται και λίγο αργότερα. Ωστόσο, δεν ισχύει στην προκειμένη περίπτωση, γιατί στους πρώτους 8 μήνες του 2026, από κάθε 100 καινούργια αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν στη χώρα μας, μόλις 24 ήταν αμιγώς βενζινοκίνητα. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον το συγκεκριμένο στοιχείο, ιδιαίτερα αν λογιστούμε ότι πέρυσι ήταν περίπου 33, και να δούμε και ποιο αυτοκίνητο αγοράζει πλέον περισσότερο Έλληνας. Είναι το υβριδικό. Τα υβριδικά έχουν φτάσει στο εντυπωσιακό 57,7% των νέων ταξινομήσεων. Τα αμιγώς ηλεκτρικά είναι ακόμη αρκετά χαμηλότερα, στο 6,7%, αλλά κινούνται εξαιρετικά ανωδικά, γιατί μέσα σε 8 μήνες ταξινομήθηκαν 6.828 ηλεκτρικά, σχεδόν 29% περισσότερα σε σχέση με πέρυσι. Από τη μία λοιπόν, ποτέ άλλο τη βενζίνη δεν μας απασχολούσε τόσο πολύ ως κόστος, και από την άλλη, ποτέ άλλοτε τόσο μικρό ποσοστό των ανθρώπων που αγοράζουν σήμερα καινούργιο αυτοκίνητο δεν επέλεγε ένα όχημα το οποίο να κινείται αποκλειστικά με αυτή. Η βενζίνη λοιπόν φαίνεται ότι αρχίζει να χάνει κάτι που θεωρούσαμε αυτονόητο για περίπου έναν αιώνα, ότι όταν λέμε καινούργιο αυτοκίνητο εννοούμε πρώτα απ' όλα βενζινοκίνητο. Αυτό που θέλω να κάνετε είναι να μας στείλετε, ανάλογα και την περιοχή που είστε, τις τιμές που βλέπετε στα βενζινάδικα. Μπορείτε να το κάνετε στο www.skyradio.gr, στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σου», και μέσω Viber στο 698 123 1003.

Και επειδή το μήνυμα του Αλεχάνδρου για το ρολό κοτόπουλο με πατάτες και επιπρόσθετα τυράκια ανάμεσα στις πατάτες μας άνοιξε την όρεξη και έχουμε ήδη και άλλα μηνύματα. Μας λένε καλημέρα Αλεχάνδρο, φυσάει κουζίνα σου, καλή όρεξη, στείλε και σε εμάς κτλ. Νομίζω είναι η καλύτερη πάσα, γιατί εγώ σαν φοιτητής θυμάμαι να βλέπω στο YouTube συνέχεια συνταγές του Άκη Πετρετζίκη και νομίζω ότι πήγαινε πάντα πάρα πολύ καλά, γιατί όποτε έπαιρνα τη μητέρα μου ας πούμε τηλέφωνο για να μου πει πως να

Το κάνω, άρχισε να μου λέει βάλε ένα τσίκ, βάλε ένα τσάκ, δεν καταλάβαινα τίποτα, οπότε έμπαινα, έβλεπα Άκη και κάπως προχωρούσε λίγο, παράλληλα βέβαια, έτσι μη στεναχωρήσω τη μαμά. Να πούμε ότι ο Άκης Πετρετζίκης, ένας από τους κορυφαίους και πιο δημιουργικούς σεφ, που με τους συνταγές του έκανε τη μαγειρική αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια, επιστρέφει στον Sky. Η αρχή γίνεται το Σάββατο, έγινε το Σάββατο μάλλον, 3 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, με το Kitchen Lab, το οποίο φέτος γιορτάζει 10 χρόνια επιτυχημένης τηλεοπτικής παρουσίας. Κάθε Σάββατο λοιπόν και Κυριακή στις 4 το απόγευμα ετοιμαστείτε να δείτε ένα τραπέζι χορταστικό, γενναιόδωρο και γεμάτο comfort διάθεση.

Αλεχάνδρο, σε 6 λεπτά τελειώνει η εκπομπή. Ερχόμαστε με Νότι Παπαγιαννάκο και Πέτρο Μωραϊτή για κοτοπουλάκι, δεν ξέρω, τσιπουράκι, ό,τι υπάρχει εκεί πέρα διαθέσιμο. Πάμε όμως σε δύο ειδήσεις που ξεχωρίσαμε από χθες το βράδυ. Πρώτη είναι μια υπόθεση κυβερνοεγκλήματος με μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον, γιατί στο μικροσκόπιο της δίωξης κυβερνοεγκλήματος βρίσκεται ένας 18χρονος αλλοδαπός που διαμένει στην Αθήνα και φαίνεται να είχε ρόλο προγραμματιστή στη διεθνή ομάδα Ransomware KillSec, έτσι ονομάζεται. Είναι μια ομάδα η οποία φέρεται να δραστηριοποιείται τουλάχιστον από το 2024 και σύμφωνα με την διεθνή έρευνα συνδέεται με σχεδόν 1000 κυβερνοεπιθέσεις παγκοσμίως, περίπου 500 από τις οποίες έχουν ήδη επιβεβαιωθεί ως επιτυχής. Ο τρόπος δράσης ήταν απλός, όσο και σύνθετος φυσικά. Αποκτούσαν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα οργανισμών, έκλεβαν δεδομένα και στη συνέχεια ζητούσαν λύτρα, απειλώντας ότι αν δεν πληρωθούν θα δημοσιοποιήσουν τα αρχεία. Υπάρχει ένας τεράστιος υβριδικός πόλεμος σε αυτό το επίπεδο. Το έχω δει στο επίπεδο του ρεπορτάζ. Δεν βγαίνει πολύ προς τα έξω, γιατί δεν το επικοινωνούν πολλοί εταιρείες. Δέχονται πάρα πολλές κυβερνοεπιθέσεις. Και θέλω να σας πω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι σε αυτό το πράγμα. Disclaimer, οι αρχές λένε ότι δεν πρέπει να διαπραγματεύεσαι λύτρα με τους κυβερνοεγκληματίες. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι υπάρχουν εταιρείες οι οποίες κάνουν ακριβώς αυτό το πράγμα, αναλαμβάνουν να διαπραγματευθούν με τους κυβερνοεγκληματίες και υπάρχουν και επιχειρηματίες οι οποίοι πέφτουν θύματα και απευθύνονται σε αυτές τις εταιρείες, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ξέρουν πώς να διαχειριστούν όλες αυτές τις καταστάσεις. Να επιστρέψουμε στην υπόθεση της KillSec, αυτής της ομάδας, γιατί έχουμε πληροφορίες από τις αρχές της Γερμανίας, της Ρουμανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες οδήγησαν στον εντοπισμό του 18χρονου στην Αθήνα. Στο σπίτι του έγινε έρευνα, παρουσία και εκπροσώπων των γερμανικών και ρουμανικών αρχών. Κατασχέθηκαν ένας φορητός υπολογιστής, 4 κινητά τηλέφωνα, 2 σκληροί δίσκοι, 2 USB sticks, στο ένα από τα οποία υπήρχαν και αντίγραφα ασφαλείας συνομιλίων, καθώς και μία ατζέντα με χειρόγραφες σημειώσεις. Η επιχείρηση είχε την κωδική ονομασία Kill Switch, πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή αρχών από 9 χώρες, υπό τον συντονισμό της Eurojust και με την υποστήριξη της Europol. Και μία ακόμη λεπτομέρεια που προκαλεί εντύπωση, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο φερόμενος ως βασικός χειριστής της ομάδας είναι μόλις 16 ετών, ενώ ο 18χρονος που εντοπίστηκε στην Αθήνα ήταν επίσης ανήλικος κατά την τέλεση μέρους των πράξεων που ερευνώνται.

0: Μήνυμα από την Τζοάννα από το Μοντρεάλ. Η απλή αμολύβδη βενζίνη εδώ στο Μοντρεάλ έχει φτάσει τα 1,97 καναδικά δολάρια το λίτρο, δηλαδή περίπου 1,20 ευρώ. Για μας αυτή η τιμή θεωρείται ακριβή. Για εμάς, Τζοάννα, θα θεωρούταν θειοδόρο, νομίζω, 1,20 ευρώ. Δεν ξέρω πόσα χρόνια, δεν θυμάμαι εγώ τέτοια τιμή να έχω δει ποτέ. Φτάνουμε στο κλείσιμο σιγά-σιγά. Θέλω να σας ευχαριστήσω που μας κρατήσατε συντροφιά μέσα από τα μηνύματά σας. Θα περιμένουμε τον έτερο Καπαδόκη, ο οποίος κάθε φορά που πάω στην Κρήτη μου ζητάει 1,002 πράγματα, οπότε θα του στείλω και εγώ μια λίστα μόλις τελειώσει η εκπομπή να μας φέρει. Τέλος πάντων, τουλάχιστον γραβιέρα, γιατί νομίζω ότι στην Κρήτη, αν κάτι έχουμε καλό, αυτό είναι η γραβιέρα. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη γραβιέρα της Ελλάδος. Συγγνώμη σε όσους έχουν καταγωγή από την Άξο. Κρατήσαμε συντροφιά, ακούσαμε μουσική, είχαμε την πλάκα μας, είχαμε όμως πάνω απ' όλα πολλές ειδήσεις. Καλό υπόλοιπο Κυριακής από εμένα. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τη Δέσποινα Χριστοπούλου.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
6: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
5: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
6: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
7: Bella FM

0: Έλα, πολύ καλημέρα σας, καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
0: Εδώ ρεπορτάζ στις 10 με την κυρία ρεπορτάζ στις 7 πάλι.
1: Αμάν ρε Γιώργο.
0: Το είδες ότι στο είχα πει
1: την σεζόν. Αμάν ρε Γιώργο.
0: Ρεπορτάζ στις 7.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Με την κυρία Μίνα Καραμίτρου.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Και την παρέα μας, όλους εσάς, και στη ρύθμιση του ήχου, ο Νότης Παπαγιαννάκος.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιαννάκο.
0: Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Σοφία Καλαβρού.
1: Βεβαίως, η Σοφία μας.
0: Στο τηλεφωνικό κέντρο, ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης.
1: Καλημέρα, κύριε Πέτρο μας.
0: Και στις μουσικές επιλογές, η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
1: Τέλειες επιλογές για σήμερα.
0: Ποιος?
2: Εκτός από τη μουσική επιλογή.
1: Εκτός από το πρώτο τραγούδι, κυρίες και κύριοι, το οποίο είναι μια αποκλειστική επιλογή του Γιώργου Γρηγοριάδη.
0: Και της Μίτας Καραμίτρου.
1: Η αλήθεια είναι ότι και εγώ συμφώνησα. Θέλω να το πω και αυτό.
0: Λοιπόν, οπότε, αν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-4800-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε μια ωραία κυριακάτικη παρέα με ξαστεριά, οφείλω να σου πω. Φοβερός ο ουρανός.
1: Ωραίο, ωραίο καιρό έχεις πέρα. Μισό λεπτό. Μια καλημέρα στο φίλο μας από το Βοτανικό. Πέτρο, πώς τον είπαμε το φίλο μας.
0: Στον κύριο Σπύρο.
1: Στον κύριο Σπύρο.
0: Βεβαίως.
1: Στον κύριο Σπύρο από το Βοτανικό. Ναι.
0: Που είπε ότι είμαστε το ωραιότερο ζευγάρι, αλλά να μην παρεξηγηθεί.
1: Να μην παρεξηγηθεί.
0: Ραδιοφωνικά.
1: Δεν παρεξηγούμε κανέναν, κύριε Σπύρο, να το ξέρετε.
0: Ωραία. Ναι. Και το Viber του σταθμού μας, που και εκεί μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, είναι το 698-123-1003. Έτσι. Και εκεί περιμένουμε τα μηνύματά σας και όλα τα υπόλοιπα.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, εδώ ρεπορτάζ.
1: Και έχουμε και πολύ ωραία εκπομπή σήμερα.
0: Απίθανη.
1: Mm-hmm.
0: Από τις καλύτερες που έχουμε καταφέρει να κάνουμε. Λοιπόν.
1: Με την ελπίδα βέβαια να κάνουμε πάντα καλύτερες.
0: Ναι, λοιπόν, εχθρός του καλού το καλύτερο. Λοιπόν, Καντίνα Μιχαλακοπούλου.
1: Μιχαλακοπούλου, όχι, δεν κοίταξα.
0: Χαμός.
1: Αλήθεια.
0: Χαμός.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι. Κορίτσια και αγόρια καλοντημένα με επιλογή στο μαύρο χρώμα για τις νυχτερινές τους εξόδους.
1: Ωραία.
0: Και συγκρού.
1: Α, είχε πολύ κόσμο. Κοίταξα.
0: Διπλαπαρκαρισμένους.
1: Γιώργο, να σου πω κάτι. Πότε θα σταματήσουμε να φάμε μέσα από την καντίνα? Έχω πολύ μεγάλη απορία.
0: Σήμερα,
1: ναι,
0: η βραδιά είχε τίτλο «Ένα λουκάλικο στον άνεμο».
1: I beg your pardon.
0: Ένα λουκάλικο στον άνεμο. Διότι φύσαγε και τρώγανε λουκάλικα.
1: Ωραία, Γιώργο, τι κύριε αυτή που πασκευάζεις κάθε φορά.
0: Λοιπόν, ο τύπος με τον τζιπ ήταν στη θέση του.
1: Α, ήταν.
0: Βεβαίως και ήταν, και από πίσω είχε παρκάρει κι άλλος ένας.
1: Γιώργο, θέλω να σου πω κάτι. Εγώ θα αρχίσω να παρεξηγούμε με αυτόν τον τύπο. Εδώ του κάνουμε αναφορά κάθε Σαββατοκύριακο. Είναι δυνατόν να μην είναι ακροατής μας? Θα σταματήσω μια μέρα και θα τον πιάσω από το γιακά και θα του πω ρε φίλε, σου κάνουμε αναφορά κάθε Σαββατοκύριακο. Είναι δυνατόν να μην μας ακούς? Ποιος είσαι ρε φίλε?
0: Και τώρα έρχεται η μεγάλη αποκάλυψη της εκπομπής.
1: Α, και μεγάλη αποκάλυψη.
0: Γιατί είχε κόσμο, κυρία Μίνα, στις καντίνες?
1: Δεν ξέρω.
0: Άνοιξε. Vogue Club, Γονίδι Ζευγαρά. Φαντασία,
1: καλά,
0: live.
1: Καλά, Γονίδι Ζευγαρά, μιλάμε, θα γίνει χαμός. Ναι.
0: Ιακωβίδης Κοκκίνου, Ποσειδόνιο Music Hall, Φέρεις Καλή.
1: Συγγνώμη, Ζευγαρά. Βενιέρες. Όλο θα. Ναι.
0: Θέαμα Athens, Ασλανίδου Μενιδιάτης. Αυτά κάναμε πρεμιέρα χθες τώρα που σου λέω.
1: Μέσα σε ένα βράδυ.
0: 2 Οκτωβρίου.
1: Α, ναι, για πες.
0: Ναι, προχθές.
1: Προχθές άνοιξαν.
0: Look Stage. Κακοσέως, Faith Theohari. Και έρχονται και μεγάλες συνεργασίες.
1: Για πες. Έχεις ρεπορτάζ.
0: Νατάσα Θεοδωρίδου, Δέσποινα Βανδύ στο Νόξ.
1: Νατάσα Θεοδωρίδου, Δέσποινα Βανδύ.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Και στο Έναστρον, Σάκης Ρουβάς, Κατερίνα Λιόλιου.
1: Κατερίνα Λιόλιου, Σάκης Ρουβάς.
0: Μπέρισε.
1: Wow.
0: Είναι τα φετινά κλαμπ που εμείς δεν θα πάμε και θα δουλεύουμε.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι Σαββατοκύριακο. Παρασκευή, Σάββατο είναι ανοιχτό.
1: Τι έγινε?
0: Το λέει η ψυχή σου.
1: Αμέ. Μια ζωή, ρε Γιώργο, να σου πω κάτι. Έλα εδώ, ρε Γιώργο, να τα βάλουμε κάτω. Μια ζωή, βρε Γιώργο, την έχουμε.
0: Δεν πειράζει.
1: Μια ζωή δεν την έχουμε, βρε Γιώργο.
0: Ναι. Και δουλεύουμε Σαββατοκύριακο 25.
1: Και τι έγινε, βρε Γιώργο?
0: Και έχουμε
1: θα και πάμε. Άκου, Γιώργο, άκου.
0: Όχι.
1: Άκου. Γιώργο, έχω σχέδιο. Άκου.
0: Φτιάχτω.
1: Άκου. Θα πάμε.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Θα γλεντήσουμε.
0: Ναι.
1: Θα φύγουμε.
0: Ναι.
1: Θα πάμε στην καντίνα να φάμε εκεί. Θα βρούμε και αυτόν τον κύριο να τον κρατήσουμε από το γιακά να του πούμε με το τσίπ. Έτσι. Λοιπόν. Και μετά θα έρθουμε εδώ. Πώς με βρίσκεις?
0: Ξενύχτιδες. Σε βρίσκω τρομερά αισιόδοξη. Έως απίστευτε. Έως εξωπραγματικά αισιόδοξη.
1: Και μετά, πρόσεξε. Δεν θα μπορούμε να κάνουμε εκπομπή. θα μας κυνηγάει ο Θέμης στους διαδρόμους που δεν θα μπορούμε να κάνουμε ραδιοφωνική εκπομπή. Θα μας κυνηγάει ο Τσιακανίκας γιατί δεν θα μπορούμε να κάνουμε τηλεοπτική εκπομπή. Ωραία, θα περάσουμε.
0: Θα περάσουμε φανταστικά. Λοιπόν, επίσης, οφείλουμε να πούμε ότι σήμερα έχει στο κέντρο της Αθήνας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το Race for the Cure.
1: Ναι, ναι.
0: Για μια πολύ σημαντική
1: πρωτοβουλία
0: βεβαίως για τις γυναίκες που πάσχουν από καρκίνο του μαστού. Mm-hmm. Θα κλείσουν κάποιοι δρόμοι. Φέτος όμως δεν θα κλείσει το Σύνταγμα, η πλατεία Συντάγματος, η Ομόνια κτλ. Θα γίνει στην Αλεξάνδρα, στο πεδίο του Άρεος. Βεβαίως θα υπάρχει μια σχετική ταλαιπωρία, αλλά είναι για καλό σκοπό όλοι αυτοί οι αγώνες δρόμου. Οπότε μπείτε, ενημερωθείτε και αποφύγετε την Αλεξάνδρα και τους γύρω δρόμους Πατησίων, Ακαδημίας κτλ. Για να γλιτώσετε την κίνηση. Αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Θες να ακούσουμε κάτι?
1: Ναι, θέλω αυτό που διάλεξες.
0: Πάμε.

0: αφήσαμε όλο. Θα έχουμε και πολλά αποσπάσματα από το χθεσινό Voice στην τηλεοπτική μας εκπομπή. Η Κατερίνα Στανής ήταν συγκλονιστική. Σου σήκωνε την τρίχα κάγκελο. Έτσι.
1: Αυτό είναι ένα τραγούδι που το έχει πει και ο Γιώργος Μαζωνάκης.
0: Βεβαίως.
1: Και το είπε και η Κατερίνα Στανής χθες στο Voice. Όλοι τραγουδήσανε για να τιμήσουν χθες το Γιώργο Μαζωνάκη.
0: Έτσι. Και νομίζω ότι όταν το άκουγες έλεγες πόσο κρίμα να φύγει αυτός ο άνθρωπος. Σε όλο το αφιέρωμα αυτό παίρνει από το μυαλό σου, αλλά ειδικά όταν είπε αυτό το τραγούδι, το τόσο συγκλονιστικό τραγούδι, αυτό σκέφτηκα κατευθείαν. Τέλος πάντων, να τα αφήσουμε λίγο.
1: Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια,
0: σωστά,
1: και στην
0: σωστά
1: εκπομπή την τηλεοπτική μας. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη, Γιώργο.
0: Βεβαίως να πάμε. Βεβαίως,
1: γιατί δοκιμάστηκε αρκετά η Κρήτη, 48 ώρες. Πάμε να μιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιεράπετρα, τον κύριο Γιώργο
0: Κουντουρμουζάκη.
1: Ναι. Καλημέρα σας, Αντιδήμαρχε.
2: Καλημέρα, κύριε Γρηγοριάδη. Καλημέρα, κυρία Καραμήτρου.
1: Καταρχάς, πώς ήταν το βράδυ?
2: Είχαμε έντονο φαινόμενο πάλι, αλλά λόγω του ότι τα μηχανήματα του Δήμου, της Πολιτικής Προστασίας και της Περιφέρειας βρίσκονταν στο σημείο, γινόταν καθαρισμός ο δρόμος και έτσι δεν είχαμε κάποια δυσάρεστα αποτελέσματα.
1: Δεν χρειάστηκε δηλαδή να επέμβετε κάπου? Δεν είχατε πληθυντικά φαινόμενα σε κάποια περιοχή?
2: Έχουμε πολύ έντονες καθολιστήσεις σε όλη τη διάρκεια της νύχτας και σήμερα το πρωί.
0: Αμάν πάλι,
2: Λόγω του ότι τα εδάφη είναι σταθρά μετά την περσινή πυρκαγιά, από ό,τι φαντάζομαι γνωρίζετε.
0: Βεβαίως.
2: Όλα τα εδάφη δεν κρατάει καθόλου νερό. Όλα τα νερά κατεβαίνουν κάτω.
0: Κορεσμένα στο μεταξύ μετά από τόσες μέρες βροχοπτώσεων. Οπότε και λίγη βροχή να πέφτει. Αυτά δημιουργούνται καθολιστητικά φαινόμενα. Μάλιστα.
2: Χθες απόγευμα κάναμε ένα απεγκλωβισμό τεσσάρων τουριστών, οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί και δεν μπορούσαν να έρθουν, ας πούμε, από το δρόμο προς τα πάνω, από τα διαμερίσματα που από το κατάλημα που είχαν εντιάσει, και έγινε απεγκλωβισμός από τη μεριά της θάλασσας με συνεργασία πυροσβεστικής και λιμεναρχείου. Απομακρύνθηκαμε ασφάλεια οι τουρίστες από το σημείο αυτό.
1: Mm-hmm.
2: Σήμερα ανοίγουμε όλους τους δρόμους τους, οι οποίοι είναι κλειστοί, ας πούμε, κάθετοι, και έχουν πέσει πάρα πολλά φερτά υλικά. Ολόκληρα βουνά έχει κατεβάσει εκτός από το κεντρικό και σε παράδρομους οι οποίοι έχουν πρόσβαση, ας πούμε, σε διάφορα τουριστικά καταλήμματα, τα οποία βέβαια αρκετά εγκαίρως οι τουρίστες, λόγω του ότι φοβηθήκαν από την πρώτη μέρα, οι ιδιοκτήτες τους φρόντισαν και βρήκαν σε άλλα δωμάτια και ξενοδοχεία να τους μετακινήσουν.
1: Έχετε όμως και πολλές πλημμυρισμένες εκτάσεις.
2: Ναι, είναι πάρα πολλά τα χωράφια τα οποία έχουν πληγεί. Αρκετά.
1: Με πολλές ζημιές λοιπόν στους
2: αγρότες. Πολλές ζημιές και πολλά πλημμυρισμένα σπίτια, υπόγεια, από τα φέρμα μέχρι και την ανάληψη, που είναι δήμος Σιτίας.
0: Και στο ροπέδιο Λασιθίου πάνω είδα κάτι πλάνα με ντρόν που σου κόβουνε την ανάσταση.
2: Το ροπέδιο Λασιθίου έγινε ολοκληρωτική καταστροφή. Έχουν εκεί πέρα. Η αγροτική παραγωγή έχει καταστραφεί.
0: Κάτω τα θερμοκήπια.
2: Τα θερμοκήπια δεν έχουμε. Είναι από την άλλη πλευρά.
0: Πάλι
2: από
0: καλά.
2: Τη δική πλευρά δεν έχουμε. Δεν έχουμε ενημέρωση όσον αφορά για τα θερμοκήπια ζημιές. Αυτό που σας μιλάω τώρα για τα φέρμα, την περιοχή των φέρμων που έχει γίνει μεγάλη ζημιά, είναι η ανατολική πλευρά του Δήμου μας, μέχρι το Μακρύ Γυαλό.
0: Ναι.
1: Ρεύμα έχουν όλες οι περιοχές τώρα, έχει αποκατασταθεί το δίκτυο?
2: Είχαμε πρόβλημα και στην ηλεκτροδότηση και στην υδροδότηση. Συνεργεία του Δήμου εργαζόταν πυρετοδός χθες όλη μέρα για να κάνουν αποκατάσταση. Από όσο γνωρίζω μέχρι τώρα έχουν δώσει σε αρκετά σημεία και το νερό και το ρεύμα. Ευελπιστώ, επειδή και χθες το βράδυ είχε έντονο φαινόμενο, να μην έχει, ας πούμε, γιατί υποχωρούν οι στήλοι.
1: Τις
2: ΔΕΗ, καταλάβατε, έχουμε σοβαρό πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
2: Είναι τόσους ανθρώπους εδώ που φεύγουν.
0: Μα έπεσε, Αντιδήμαρχε, λέει, η μετεωρολογική υπηρεσία σε πολλές περιοχές στην Κρήτη, όχι μόνο στην Ιεράπετρα, και στους 4 νομούς νερό ενός έτους, έτσι, μέσα σε 2 μέρες.
2: Δηλαδή, εγώ σας μιλάω τώρα την Πρίμου, την ελληνική περιοχή, η οποία έχω εικόνα. Αρκετά οχήματα την πρώτη μέρα εγκλωβίστηκαν, ας πούμε, την Παρασκευή δηλαδή, τα ξημερώματα. Το βράδυ εγκλωβίστηκαν στο δρόμο και έγινε επιχείρηση από την πυροσβεστική, από την αστυνομία και την πολιτική προστασία του Δήμου, ώστε να γίνει απεγκλωβισμός και των ανθρώπων και, και των οχημάτων. Ήταν πρωτοφανές φαινόμενο. Τέτοιο πράγμα δεν έχουν ξαναδεί εδώ στην περιοχή. Οι παλιότεροι δεν έχουν δει τέτοιο.
0: Λένε αντιδήμαρχε μου ότι θα συνεχιστούν και σήμερα κατά τόπους βέβαια τα φαινόμενα. Υποχωρούν από το απόγευμα της Κυριακής και μετά, από το μεσημέρι της Κυριακής και μετά. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα αρχίσετε να μετράτε τις πληγές σας και να προσπαθείτε να αποκαταστήσετε και τις ζημίες. Δηλαδή θα σχηματίσετε μια πλήρη εικόνα για το τι ακριβώς έχει συμβεί, έτσι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Εγώ
0: κουράγιο, δύναμη.
2: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ.
1: Πάμε και στην εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, την κυρία Παπαβραμοπούλου, που βρίσκεται στο κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής, να μας δώσει τη γενικότερη εικόνα. Καλημέρα σας, κυρία Παπαβραμοπούλου.
3: Καλημέρα.
1: Πώς ήταν λοιπόν το βράδυ που περάσαμε? Είστε σε μια γενική επιφυλακή και οι δυνάμεις σας βρίσκονται σε γενική επιφυλακή στο νησί.
3: Ακριβώς. Λοιπόν, από χθες το πρωί έως και σήμερα το πρωί, να σας πω και για την Αττική, γιατί είχε και εδώ αέρα πολύ.
1: Δεχτήκαμε
3: 16 κλήσεις στην Αθήνα, στην Αττική. Διακοπές δέντρων ήταν όλες και 4 διαφερές αντικειμένων. Τώρα, στην Κρήτη που μας ενδιαφέρει, το φαινόμενο εντοπίστηκε, είπαμε, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι, σε αυτά τα δύο σημεία. Mm-hmm. Στο Ρέθυμνο δεχτήκαμε 10 κλήσεις χθες. Και κάναμε 3 αντλήσεις, 2 διασώσεις ατόμων, 1 διάσωση ζώου. Στο Λασίθι το έχω χωρίσει στον Άγιο Νικόλαο και στην Ιερά Πέτρα, γιατί εκεί ήταν το φαινόμενο πολύ πιο έντονο.
0: Σωστά.
3: Στον Άγιο Νικόλαο είχαμε 3 αντλήσεις, 3 διασώσεις ατόμων. Η Ιερά Πέτρα 25 αντλήσεις, 27 διασώσεις ατόμων. Γι' αυτό το λόγο χθες.
0: Συγγνώμη, χθες είχατε 27 διασώσεις.
3: Βάζουμε μαζί και τα Φερμά, που ήταν Παρασκευή βράδυ
0: προς
3: Σάββατο
0: τα...
3: πρωί.
0: Ωραία,
3: και τα Φερμά με την. Θα κάνουμε σούμα δηλαδή. Χθες είχαμε 3-312 εκδόθηκαν, 2 στο Ρέθυμνο και 1 στην Ιερά Πέτρα για περιορισμό των μετακινήσεων. Στο Ρέθυμνο ήταν στο Αμάρι και στο Δήμο Μιλοποτάμου. Αυτή τη στιγμή τώρα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή των Ζωνιανών, που υπήρχε το πρόβλημα που περνούσε το ποτάμι μέσα από τα χωριά, η στάθμη των υδάτων έχει υποχωρήσει. Στην Ιερά Πέτρα, από τις βραδινές ώρες και μετά, δεν είχαμε καμία κλίση για συμβάν, ούτε για απεγκλωβισμό ατόμων, ούτε για αντλήσεις.
1: Mm-hmm.
3: Κατά τη διάρκεια της νύχτας τώρα υπήρχαν βροχοπτώσεις, σημειωνόταν βροχοπτώσεις σε διάφορες περιοχές, δεν είχαν όμως την ένταση που είχαν χθες.
1: Mm-hmm.
0: Να ρωτήσω και κάτι άλλο.
3: Θεωρώ ότι το φαινόμενο βαίνει προς αποκλιμάκωση.
0: Σωστά.
3: Οι δυνάμεις παραμένουν όμως εκεί, είναι ισχυρές. Να περάσει και αυτή η μέρα σήμερα μέχρι το απόγευμα.
0: Έτσι,
3: και να δούμε τι θα γίνει.
0: Μόνο μια γρήγορη ερώτηση. Στο φαράγγι της Αρμαριάς που ήταν 8 εργαζόμενοι σε ένα ασφαλές σημείο κατά τα άλλα, αλλά δεν μπορούσαν να μετακινηθούν, επιληφθήκατε ή με έφυγαν με ιδία μέσα αργότερα?
3: Αυτό ήταν κοινή επιχείρηση. Δηλαδή προσπάθησαν και τα παιδιά να πάνε, οι δικοί μας, οι πυροσβέστες. Mm-hmm. Βοήθησαν και οι πυροσβέστες.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Αλλά και... τελικά απεγκλωβίστηκαν. Δεν χρειάστηκε.
3: Όχι.
0: Ωραία. Τέλος, καλό, όλα καλά. Συνεχίστε τον αγώνα σας.
3: Να δώσουμε και κουράγιο εκεί στους κριτικούς.
0: Έτσι, μπράβο.
3: Και θα είμαστε σε επικοινωνία για οτιδήποτε νεότερο για σήμερα.
0: Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Πάμε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με τα δικά σας μηνύματα που είναι πάρα πολλά και ευχαριστούμε γι' αυτό. Σου έχουν στείλει όλοι, να ξέρεις, έτσι.
1: Για ποιο θέμα?
0: Όλοι, λέω πολλά ψέματα. Ο Αλεξάνδρου τα έχει πρωταγωνίσει.
1: Μπράβο.
0: Όλοι είναι εδώ παρόντες.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, ερχόμαστε.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα, εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στην Κρήτη, η οποία παραμένει σε κόκκινο συναγερμό. Όλη τη νύχτα σημειώνονταν κατολισθήσεις, τόνισε στο Sky ο αντιδήμαρχος Ιερά Πέτρας Γιώργος Κουγιουμτζάκης. Ανέφερε ότι σήμερα θα γίνονται εργασίες για να ανοίξουν οι δρόμοι που έχουν γεμίσει φερτά υλικά. Τόνισε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα με πλημμυρισμένα υπόγεια αλλά και καταστροφές σε καλλιέργειες. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι καταστράφηκε η παραγωγή στο οροπέδιο Λασιθίου. Το φαινόμενο βαίνει προς αποκλιμάκωση, σημείωσε στο σταθμό μας η εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου. Αιματηρό περιστατικό τη νύχτα στο Μενίδη. 26χρονος μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με τραύματα από πυροβολισμούς. Δύο άνδρες τραυματίστηκαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Πεντέλη όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν βγήκε από την πορεία του και έπεσε σε απόκριμνο σημείο κοντά στο νοσοκομείο Παίδων. Τροχαίο δυστύχημα με θύμα 32χρονο τη νύχτα στην περιοχή του Αγίου Βλάση στο Ηράκλειο. Το όχημα που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας εξετράπη της πορείας του. Η Αμερικανική κυβέρνηση απέλασε δύο μέλη της Ιρανικής αντιπροσωπείας στα Ηνωμένα Έθνη που συμμετείχαν στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αφού αγνόησαν την εντολή να εγκαταλείψουν τη χώρα, ανακοίνωσε χθες το State Department. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ως τη 1 το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου. Η εκκίνηση και ο τερματισμός θα γίνουν στο πεδίο του Άρεως, επηρεάζονται η Αλεξάνδρας, η Πατησίων, η Ακαδημίας και η Αμερικής. Στη γραμμή 6 του Τραμπ, τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό της Τάση Φίξ ως τις 12 και ο καιρός θα είναι έθριος σήμερα στην Αττική μέχρι 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, 7 και 33 πρώτα λεπτά και 59 δευτερόλεπτα. Κυρία Μίνα Καραμίτρου.
1: Κύριε Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Ο λόγος παρακαλώ σε εσάς.
1: Όχι, όχι. Ο λόγος στους ακροατές.
0: Στους ακροατές.
1: Διάβασε μηνύματα.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε να τα πάρουμε με τη σειρά για να μην τα μπερδέψουμε. Όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, Τασούλα Κυριακίδου. Καλημέρα και καλή Κυριακή από Τασέρας.
1: Από Τασέρας.
0: Καλημέρα σας κυρία μου.
1: Ωραία.
0: Ο Τάκης, ο φίλος μας. Καλημέρα σας Γιώργο, ξεχασμένη φωτογραφία. Μίνα συγγνώμη λέει. Τάκης από Λαγονίση, τη γράφει μεγάλο.
1: Τι λέει ο Τάκης από το Λαγονίση?
0: Παζάρι Ιωαννίνων,
1: ναι.
0: Σουβλάκια, καφέδες.
1: Σουβλάκια, καφέδες, ναι.
0: Έχουν βάλει στην άλλη αληθινή και δεν είναι η άλλη, έτσι.
1: Μεγάλο παζάρι. Α, είναι ο φωτεινός αυτός ο πίνακας πάνω από την Εθνική Οδό.
0: Ναι,
1: και τι λέει, μεγάλο παζάρι Ιωαννίνων.
0: Ιωαννίνων. Σουβλάκια, καφέδες.
1: Ναι,
0: και σουβλάκια. Α, εντάξει,
1: ναι, ναι. Εντάξει.
0: Λοιπόν, καλημέρα σας. Εσείς οι δύο τίνετε λέει να γίνετε το αχτύπητο δίδυμο του Σαββατοκύριακου. Συνεχίστε έτσι, ο Μιχάλης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μιχάλη.
0: Ο Σπύρος, καλημέρα παιδιά. Ο Μάνος, καλημέρα από τον δρόμο, μοιράζοντας ψωμάκι στον κόσμο. Ο Μάνος είναι αρτοποιός προφανώς.
1: Τέλειο.
0: Το θυμάσαι που μας φέραν το ψωμί στο σπίτι και το γάλα τα παλιά χρόνια?
1: Καλέ, θέλω να σου πω κάτι. Εμένα οι γονείς μου που ζουν στο Δρυμώνα, το Λακαρνανίας, πάνω από το θέρμο, ακόμα και τώρα υπάρχουν φούρνοι που φεύγουν από το θέρμο με το φορτηγάκι τους.
0: Σωστά.
1: Και πηγαίνουν στο Δρυμώνα και η μαμά μου παίρνει ψωμί, γάλα, τυρόπιτες από το φούρνο
0: σπίτι.
1: Αυτό, βεβαίως.
0: Έτσι και...
1: που με το φορτηγάκι, εννοείται.
0: Και στο καρπέτα. Χαΐας γίνεται το.
1: Α, ναι.
0: Και μαναβική.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Άσε που αυτή η φούρνη, ξέρεις ότι άλλο θέλει η μαμά μου από το θέρμο να παραγγείλει, παίρνει το φούρνο τηλέφωνο και της το στέλνουν με το φορτηγάκι αυτό. Ναι, παιδιά, αλήθεια, έτσι γίνεται.
0: Στο Δρυμώνα δεν έχετε παντοπολείο?
1: Έχουμε, βεβαίως, τον Κώστα. Ο οποίος είναι. Ο Κώστας βαστάει το χωριό ολόκληρο. Ό,τι θες, ας πούμε, κατεβαίνει στον Κώστα. Και...
0: ηλικία ο Κώστας.
1: Ο Κώστας τον έχουμε βγάλει και στην εκπομπή, στην ηλικία μας είναι.
0: Ο Κώστας.
1: Βεβαίως, με το καφενείο.
0: Έλα,
1: ο οποίος είναι ασθενοφόρο, 100, είναι άμεση δράση, είναι τα πάντα ο Κώστας. Ό,τι θες, όλο το χωριό πιέζει στον Κώστα. Για ό,τι πρόβλημα έχει.
0: Αυτή είναι η ομορφιά των μικρών χωριών.
1: Βέβαια, το συζητάς. Αυτοί κρατάνε και τα χωριά εντωμεταξύ.
0: Η γειτονιά.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, Σπύρος, καλημέρα σας και καλή Κυριακή από Μουντάδο Τίνου. Σπύρος, από Μουντάδο Τίνου.
1: Γεια σου, Σπύρο.
0: Λοιπόν. Παναγιώτης, τι έγινε ρε παιδιά, πολύ μας τέτοιο σήμερα, μας λέτε καλά λόγια, θα πάθουμε κάτι.
1: Τι εννοεί?
0: Καλημέρα λέει στο τέλειο ραδιοφωνικό ζευγάρι. Λυπόμαστε όλοι για τις καταστροφές που έπαθα στην Κρήτη.
1: Ναι ρε παιδί.
0: Αλλά παιδιά, επιτέλους να σταματήσετε να κλαίμε λέει πάνω από το χυμένο γάλα. Δεν υπάρχουν υποδομές και δεν γίνεται αποκατάσταση για να αντιμετωπίσουν τα ακραία φαινόμενα.
1: Τι
0: εδώ. Στη Σπάρτη, στον περσινό χειμώνα, εξαφανίστηκαν δρόμοι και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει αποκατάσταση. Και από ό,τι ξέρω, εκατομμύρια ευρώ δίνονται στους Δήμους για αποκατάσταση. Σας παρακαλώ να διαβάσετε το μήνυμά μου. Ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα. Ο Τάκης από τα Βορδόνια του Δήμου Σπάρτης. Έχεις δίκιο.
1: Έχει δίκιο. Άμα ο άνθρωπος το ξέρει και είναι εκεί από την περιοχή.
0: Λοιπόν, Θανάση, καλημέρα και καλή ευλογημένη Κυριακή. Ευχαριστούμε. Ο Γιώργος, καλημέρα. Τι ώρα ξεκινάει ο ποδηλατικός γύρος, ξέρουμε. Γιώργο, έχουν ήδη ξεκινήσει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Έχει διάφορα event και διάφορες.
1: Και διάφορες ώρες.
0: Ναι, διάφορες ώρες εκκίνησης. Δηλαδή, τα 5 χιλιόμετρα θα ξεκινήσουν. Μισό λεπτό να σας πω. Καταρχάς, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι από τις 6 μέχρι τη 1.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Και θα είναι αναώρες διάφορες. Οπότε, καλό είναι να το αποφύγετε. Έτσι, αυτές τις ώρες, δηλαδή από τις 6 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, καλό είναι να το αποφύγετε για να μην ταλαιπωρηθείτε.
0: Τώρα, αν δεν κάνω λάθος, 9 και 11, αλλά δεν το λέω με σιγουριά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο άλλος, ο Γιώργος, δηλώνει παρουσία. Έτσι, λέει ναι. Καλημέρα, δηλώνω παρουσία.
1: Ωραία.
0: Αυτά είναι στο Viber του σταθμού, γιατί έχουμε και πολύ περισσότερα στο πες την άποψή σου. Καλημέρα σας, θέλω να θέσω το ερώτημα της στεγαστικής κρίσης και την ιερία και Ελλάδα που δεν ακουμπά κανείς. Το Airbnb, νούμερο 1 αιτία. Και θα σκάσει κάποια στιγμή σύντομα και θα είναι χειρότερα από την Ισπανία. Μη σου πω δεκάδες, μην πω εκατοντάδες, θα πω σίγουρα δεκάδες χιλιάδες χθες στην Ισπανία, στη Μαδρίτη, σε κάτι συγκλονιστικές κινητοποιήσεις για το στεγαστικό.
1: Βεβαίως. Μα δεν είδες που βγήκαν όλοι στο δρόμο, που πήγαν να βγάλουν την ηλικιωμένη στο δρόμο. Δεν είδες τι έγινε.
0: Βέβαια, την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι, ναι, αλλά σου λέω και χθες, εντάξει, στεγαστική κρίση με το Airbnb.
1: Τεράστια κρίση.
0: Απ' την άλλη, όταν πάμε και εμείς σε μια ξένη χώρα, σε Airbnb επιλέγουμε να πάμε να μείνουμε. Αρκετοί από εμάς, εν πάση περιπτώσει.
1: Πρέπει να μπει μια τάξη.
0: Σωστό.
1: Πάντως, έτσι.
0: Ο Γιώργος, καλημέρα. Άλλος Γιώργος, δηλώνω παρουσία. Ο Τάκης. Όχι, δεν είναι AI, λέει. Είναι πραγματική φωτογραφία πριν από 10 χρόνια. Ο λέω πολλά ψέματα. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Τάκη από το Λαγονίση πόσο κοστίζει ένα tour Athens by night με στάσεις σε όλα τα σημαντικά επίμαχα και διφορούμενα σημεία. Θα πάρουμε και άλλους φίλους, λέει, να
1: σε όλα. Σε όλα.
0: Ο λέω πολλά ψέματα είναι ή του ύψους ή του βάθους.
1: Α, ναι.
0: Αν είναι να το κάνει, θα πάει σε όλα.
1: Α, ζει επικίνδυνα.
0: Λοιπόν, η Άννα Πειραιάς, εξαιρετικό το αφιέρωμα που έκανε ο Sky. Νομίζω με υπεύθυνο τον κύριο Καπουτζίδη. Συγκινητική στιγμή που εμφανίστηκε η κυρία Στανίση, αλλά η παρουσία της Πάολα και το τραγούδι που αφιέρωσε στον Μαζονάκη ήταν συγκλονιστική, λέει.
1: Να πω εμένα τι μ' άρεσε περισσότερο από το Καπουτζίδη.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, θα το πω. Λοιπόν, άκου. Ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πολύ φως. Επειδή ακούω διάφορα τώρα ένα μήνα για τον Γιώργο το Μαζονάκη, μ' άρεσε πάρα πολύ που ο Καπουτζίδης είπε ότι ήταν ένας άνθρωπος με πολύ φως. Επειδή ακούω διάφορους που βγαίνουν δεξιά και αριστερά και λένε διάφορα για τον Μαζονάκη και τα λοιπά, τα οποία εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη στιγμή ούτε τι σημασία έχουν, ούτε τι ρόλο μπορεί να παίζουν.
0: Σωστά.
1: Ούτε σε αυτό το οποίο έγινε, ας πούμε, τι σημασία έχουν και όλα αυτά. Μ' άρεσε που βγήκε ο Καπουτζίδης και περιέγραψε έναν άνθρωπο με πολύ φως. Mm-hmm. Και εδώ που τα λέμε, ξέρεις, Γιώργο, αν το καλοσκεφτείς, δηλαδή αν τον δεις αυτόν τον καλλιτέχνη από την πίστα όταν τραγουδούσε, ακόμα και από τα βιντεάκια που έκανε, ξέρεις, στα social media, θα καταλάβεις ότι πράγματι αυτό το παιδί είχε μέσα του πολύ φως. Μπορεί να τράβαγε το δικό του προσωπικό Γολγοθά όπως τον τραβάμε όλοι μέσα μας και ο καθένας τον εκφράζει με τον τρόπο του. Αλλά πράγματι είχε φως μέσα του.
0: Συνυπογράφω. Έτσι, δεν αυτό. Έχω να πω κάτι άλλο. Συνυπογράφω. Λοιπόν, παιδιά, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Σε ευχαριστούμε, θα τα διαβάσουμε στη συνέχεια. Πρέπει να πάμε όμως λίγο στην επικαιρότητα.
1: Ναι,
0: και έχουμε καλέσει τον κύριο Δημήτρη Τσιπούρα. Είναι πρόεδρος του Αλευτικού Συλλόγου Παράκτιων Αλιαίων Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη. Διότι για ακόμα μία μέρα χθες βγήκαν στα λιμάνια οι ψαράδες μας, έτσι, και διαμαρτύρονται για το μεγάλο θέμα της, εν πάση περιπτώσει, των καυσίμων, του πετρελαίου.
1: Είναι θέμα ζωής για αυτούς τους ανθρώπους, έτσι. Mm-hmm. Και νομίζω ότι μέχρι στιγμής παλεύουν από πέρσι, παλεύαν και με τους αγρότες. Mm-hmm. Δεν πήραν αυτά που ήθελαν. Και νομίζω θα μας πει περισσότερα ο πρόεδρος. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, καλή Κυριακή.
1: Καλά τα λέμε. Εγώ σας ακούω από πέρσι να παλεύετε. Να φωνάζετε. Ναι. Δεν νομίζω πάντως ότι έχετε πάρει τίποτα.
2: Παρά δεν έχουμε πάρει ούτε εμείς οι αλλοί,
1: ούτε ένα ευρώ. Ναι. Και δεν φτάνει που έχετε το φόβο να βγείτε να ψαρέψετε για τους γνωστούς λόγους, μην τους αναλύσουμε τώρα. Αρχίζετε και έχετε και τεράστιο πρόβλημα κόστους. Δηλαδή, πια είναι ασύμφορο για εσάς να βγείτε να ψαρέψετε. Τα λέω σωστά.
2: Πολύ σωστά τα λέτε. Το κόστος των καυσίμων αυτή τη στιγμή είναι απαγορευτικό για να βγούμε να ψαρέψουμε και γι' αυτό και σταματήσαμε. Μπορώ να σας πω ότι τον Ιανουάριο που μας πέρασε και Φεβρουάριο, το μαύρο, το ντίζελ που δουλεύουν οι αλλοί και γενικά όλη η ναυτιλία, το ναυτιλιακό πετρέλαιο, το παίρναμε από 0,50 ως 0,60 λεπτά, 0,58 λεπτά το λίτρο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει 1,45.
1: 1,45?
2: 1,45. Δηλαδή, εγώ παίρνω 1000 λίτρα, το σκάφος μου είναι 12 μέτρα. Γέμιζα με 600 ευρώ και τώρα γεμίζω με 1450. Είναι απαγορευτικό. Δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις. Πόσο μάλλον ένα σκάφος μηχανότατα της Μέσης Αλίας ή Γρηγρή, που εκεί παίρνει ένα τέτοιο σκάφος, θέλει 30 τόνους πετρέλαιο. Δηλαδή θέλει 45-50 χιλιάδες ευρώ πετρέλαιο για 20. Τι νομίζετε, οι τζίροι που κάνουν τα σκάφη, τα δικά μας τα σκάφη, τα μικρά, κάνουμε τζίρο 200-250 ευρώ τη μέρα. Και όχι κάθε μέρα. Μπορεί να πάμε και μια εβδομάδα στη δουλειά να μην πουλήσουμε ούτε ένα ευρώ. Δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτοί που μας κυβερνούν στην κυβέρνηση αυτό το πράγμα που θα εξηγούμε και μας κοιτάνε. Ναι. Δεν μπορούν να το καταλάβουν.
0: Και τώρα αυτό το κόστος που περιγράφει ο άνθρωπος, έτσι, για να βγει να κάνει το ψάρεμά του, αναγκαστικά μετά φτάνει και σε εμάς, έτσι.
1: Καλά,
0: γιατί
1: πέρα...
0: και αυτός πρέπει να επιβιώσει.
1: Ναι.
0: Δεν είναι θα πάει για την ψυχή της μαμάς του. Όλοι οι αλλοί, δεν μιλάω για την ψυχή.
2: Μιλάμε τώρα για ένα επάγγελμα που είναι άκρος επικίνδυνο. Έχουμε να κάνουμε με δυσμενείς συνθήκες. Εμείς ότι
0: προφανώς,
2: όταν βρέχει, όλα στην πλάτη μας, βροχή, αέρα στην πλάτη μας είναι. Δεν είμαστε, εντάξει, φυσικά η κάθε δουλειά έχει τις δυσκολίες, εγώ τις σέβομαι την κάθε δουλειά. Αλλά έχουμε ένα πολύ δύσκολο επάγγελμα που έχουμε να κάνουμε με αντίξιες συνθήκες. Προσωπικά, εγώ μένω Θεσσαλονίκη και φεύγω τον Ιανουάριο και πάω Χαλκιδική και δουλεύω και κοιμάμαι σε ένα καρύκι μικρό 5-6 μέρες. Πάω σπίτι μου, κάνω ένα μπάνιο και ξαναγυρνάω μέσα στο κρύο, μέσα στο αγιάζι. Και μιλάμε και ένα επάγγελμα παραδοσιακό, το οποίο το φέραν οι παππούδες μας, οι προπαππούδες μας από τη Μικρά Ασία.
1: Βέβαια.
2: Γιατί αντί να σώσουμε αυτό το επάγγελμα, αυτή τη στιγμή του δίνουμε μία και να πάει και στον πάτο.
1: Και μην ξεχνάμε ότι η χώρα μας έχει τις θάλασσές της.
2: Έτσι, ναυτική
1: έτσι,
2: χώρα.
1: Είναι ναυτική, ναυτική χώρα. Έτσι. Και εσείς έχετε να ανταγωνιστείτε λοιπόν μετά, που πρέπει να δώσετε τα χρήματα που πρέπει να δώσετε για να βγείτε να κάνετε τις ψαριές σας, κάτι σακουλάκια στα σούπερ μάρκετ με κάτι γαρίδες Ινδικού ωκεανού που βλέπω εγώ και κάτι τέτοια, έτσι.
2: Αυτά εμείς δεν μπορούμε να τα ανταγωνιστούμε.
1: Βέβαια.
2: Και να σας δώσω και το πέρσι το Θερμαϊκό, πιάναμε αυτή την νέο είδους γαρίδα, την άσπρη.
1: Ναι.
2: Ξέρετε τι τιμές πουλούσαμε στην ηχθή αγορά. 7 ευρώ την πουλούσαμε.
1: 7 ευρώ το κιλό.
2: Φυσικά. Άσχετα τι πήγαινε στον καταναλωτή. Εμείς γιατί υπήρχαν στην αγορά, όπως λέτε, αυτές οι ισπανικές, οι πορτογαλικές, και δεν μπορούσαμε. Μιλάμε μια γαρίδα πεντανόστιμη. 7 ευρώ και 6 ευρώ πουλούσαμε στην ηχθή αγορά. Γιατί εγώ πουλάω χοντρική ισχύ, συνάδελφοί μου.
0: Ναι. Πρόεδρε μου, καταλαβαίνεις όμως τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζεις εσύ με το πετρέλαιο, τα αντιμετωπίζω εγώ με το σχολείο των παιδιών, τα αντιμετωπίζω.
2: Φυσικά!
0: Δηλαδή, ξέρεις τι γίνεται, γιατί θέλω να το πω αυτό. Και τα λιεύματα πρέπει να έχουν μια τιμή η οποία να ανταποκρίνεται στο εισόδημα του καταναλωτή. Τώρα,
2: φυσικά.
0: Κατάλαβες τι λέω.
2: Φυσικότατα.
0: Δεν μπορείς να αγοράσεις, ξέρω εγώ, τη σαρδέλα, πόσο από τώρα, 8 ευρώ που την είδα προχθές.
2: Ναι, έχει ξεφύγει και η σαρδέλα.
0: Δηλαδή, εντάξει τώρα. Πρέπει σε όλα τα πράγματα να υπάρχει μια λογική. Γιατί μετά δεν μπορεί κιόλα να αγοράσει ψάρι να φάει, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι.
0: Λέω για τη σαρδέλα τώρα, για το ψάρι.
2: Να μιλήσουμε λίγο, να πούμε αλήθειες.
0: Ναι.
2: Ένα καϊκί βγάζει ένα φελιζόλο, ένα μεγάλο σκάφος πυρηνίου, ο οποίο έχω δουλέψει εγώ 15 χρόνια σαν εργάτης και έχω και το σόι μου έχουν τέτοια σκάφη.
0: Ναι.
2: Το φελιζόλο που παίρνει 8-9 κιλά σαρδέλα, το δίνουν 10-15 ευρώ το φελιζόλο.
0: Το ξέρω.
2: Ναι. Καταλαβαίνετε.
0: Στη χοντρική ναι. Μιλάμε.
2: Α, το σκάφος δεν. Το σκάφος εμείς δεν παίρνουμε ψίχουλα. Το τι γίνεται μετά στο καταναλωτή είναι πολύ μεγάλη συζήτηση.
1: Ναι, αλλά και εσείς όμως πρέπει να συντηρήσετε το σκάφος σας, τα δίχτυα σας.
2: Φυσικά, εμείς έχουμε να κάνουμε με τα θηλαστικά, φώκες, χελώνες, δελφίνια, που για αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εγώ όταν θα πάω στη δουλειά δεν λέω θα πάω να πάω πιάσω ψάρια, λέω θα έχει δελφίνια.
1: Θα έχει, ναι.
2: Έχω πάνω στους σκάφους 5.000 δίχτυα κόστος και μπορεί αύριο να τα βάλω και να μην πάρω τίποτα, να τα διαλύσουν.
0: Τώρα να σας πω κάτι. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που εδώ και 30 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά διαφωνώ με τους ψαράδες.
2: Ναι, εντάξει.
0: Τα θαλάσσια θηλαστικά. Ρε παιδί μου, εντάξει, δικιά τους είναι η θάλασσα.
2: Ναι, δεν είπαμε.
0: Εμείς πάμε
1: δεν λέει αυτό ο άνθρωπος.
2: Δεν λέει αυτό.
1: Σου λέει όμως ότι υπάρχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα. Να ρίξει τα δίχτυα και μπορεί να μην τα πάρει. Αυτό σου λέει.
2: Η ζημιά είναι ζημιά. Γιατί δεν έρχεται η πολιτεία να μας πει, ελάτε εδώ ρε ψαράδες, έχετε ζημιές. Να βγάλουμε ένα. Δεν είπαμε πολλά λεφτά. Να σας πω 1.500 με 2.000 ευρώ το σκάφος το χρόνο, σαν αποζημίωση για τα δίχτυα.
0: Για τα δίχτυα, ναι.
2: Το έκανε μία φορά με τα 40 χρόνια που ξέρω εγώ τη θάλασσα. Μία φορά, για τριετία πήραμε από 1.700 ευρώ το σκάφος. Και μετά μας είπαν δεν υπάρχει φράγκο. Δηλαδή στην Ελλάδα που ζούμε όλο δεν υπάρχει
0: κομμάτι. Άρα για πρόεδρε, για να κλείσουμε με τα αιτήματά σας έτσι σε δύο γραμμές.
2: Το πετρέλαιο, αυτή τη στιγμή το κυριότερο είναι το πετρέλαιο. Ζητάμε επιδότηση στο πετρέλαιο. Η Ιταλία σήμερα που μιλάμε, η Ισπανία, η Κύπρος δίνουν 67 λεπτά το λίτρο επιδότηση στους ψαράδες και σε εμάς δίνουν 12.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
2: Καλημέρα,
1: ευχαριστούμε πολύ.
0: Δημήτρης Τσιπούρας, πρόεδρος Αλευτικού Συλλόγου Παράκτιων Αλιέων από τη Θεσσαλονίκη. Έτσι.
1: Μεγάλο προβλήματα οι άνθρωποι.
0: Βέβαια.

0: λοιπόν, έλα Τάκη μου,
1: του
0: μου σε παρακαλώ ότι... Τάκη μου, δώσ' μου την προσφορά σου.
1: Λοιπόν,
0: έλα, ναι.
1: Μέχρι 8 άτομα.
0: Μέχρι 8 άτομα, ναι.
1: Από τις 11
0: ναι.
1: έως τις 7 το πρωί.
0: Ναι.
1: Κόστος 500 ευρώ με τα ποτά στο βαν δωρεάν.
0: Με τα ποτά, έλα μωρέ στο βαν, θα πιω, έλα ρε Τάκη τώρα στο βαν τα ποτά.
1: Αφού του είπε ο άλλος ο άνθρωπος εδώ πέρα, κάτσα βρω, ο λέω πολλά ψέματα. Θέλει tour Athens by night με στάσεις σε όλα τα σημαντικά επίμαχα και διφορούμενα σημεία.
0: Το διφορούμενα...
1: Και τώρα εννοεί σωληνουργίες, εννοεί τέτοιου είδους καταστάσεις, προφανώς.
0: Τώρα τα ποτάμε στο βαν, παιδιά.
1: Το βαν του Τάκη είναι μαύρο, φιμέ, τζάμι.
0: Εκεί τι θα κάνουμε, θα πίνουμε
1: λίγο. Οκταθέσιο. Τι.
0: Λίμο. Παιδιά, εγώ ζαλίζομαι όταν πίνω, καταμάξει, δεν μπορώ.
1: Άμα αφήσετε μια θεσούλα για τη μήνα, μπροστά.
0: Παιδιά,
1: μπροστά.
0: Ζαλίζομαι.
1: Δίπλα στον Τάκη.
0: Δεν μπορώ να τρώω και να πίνω μέσα στο αυτοκίνητο, ζαλίζομαι. Έχω και μια καλημέρα από τον Ευγένιο. Από το χωριό Παπαδάτου Αμφιλοχίας.
1: Κοντά.
0: Γεια σας κύριε Ευγένιε.
1: Κοντά.
0: Τι κοντά παιδί μου.
1: Κοντά στο χωριό σου, το Παπαδάτου.
0: Παπαδάτου.
1: Α, είναι Αμφιλοχίας, συγγνώμη.
0: Αμφιλοχίας λέει. Έχουμε παπαδάτες. Έχουμε παπαδάτες όμως, εμείς στη Μακρινία. Μήπως είναι παπαδάτες Πέτρο μου. Παπαδάτες, μήπως είναι παπαδάτες. Μπορεί να είναι παπαδάτες.
1: Οι παπαδάτες είναι οι παπαδάτες. Του Παπαδάτου είναι άλλο χωριό.
0: Εν πάση περιπτώσει, στον Ευγένιο λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα, Ευγένιε.
1: Λοιπόν, λέω πολλά ψέματα. Εγώ στην Ικαρία αφήνω σε κολόνα τη ΔΕΗ στον δρόμο τσάντα και μέσα χρήματα. Περνάει φουνάρισα με το βανάκι τη, βλέπει πόσα λεφτά τη έβαλα.
0: Και αναλόγω σου αφήνει.
1: Το ρισό πόσο σε ψωμί, λέει. Φουνάρι τη σακούλα. Μας ρωτάει ο φίλος, ναι. ο Γιάννης. Καλημέρα σας, παρακαλώ. Έληξε το απαγορευτικό για τα πλοία. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι από χθες το απόγευμα έχουμε άρση απαγορευτικό από Πειραιά και Ραφίνα. Ενδεχομένως το Λαύριο κάποια δρομολόγια για Μαρμάρι να μην εκτελούνται. Καλό είναι όμως να κάνεις ένα τηλέφωνο νωρίτερα. Τα κριτικά ξεκίνησαν για Αθήνα. Εντάξει, πάρα πολλά. Λοιπόν, μάλιστα, άστο. Πάμε.
0: Πού πάμε.
1: Πού πάμε.
0: Καλά τώρα.
1: Πού πάμε.
0: Και το τραγουδάκι αυτό που παίξαμε του πήγαινε. Του πήγαινε. Λοιπόν. Θα σε πάω να μάθεις
1: να μάθω.
0: Τι γίνεται έτσι, με τη δεύτερη διαδρομή ανάβασης του Αγρινίου. Γιατί έχουμε και τέτοιο στο Αγρινίο.
1: Ραλίστες είστε στο Αγρινίο.
0: Είμαστε και ραλίστες. Βεβαίως, γιατί δεν κατάλαβα, Γιώργο. Όχι, τι θέλεις τώρα.
1: Σε παρακαλώ.
0: Αν δεν είμαστε ραλίστες εμείς στο Αγρίνιο, ποιος θες να είναι.
1: Οι μεγαλύτεροι οδηγοί αγώνων ράλι παγκοσμίων έχουν βγει στα βουνά του Αγρινίου.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι. Κύριος Χρήστος Ξουριάς, οδηγός και αντιπρόεδρος. Εκεί της τοπικής ομάδας.
0: Ναι, ναι.
1: Στη γραμμή μας.
0: Χθες και σήμερα είναι. Καλημέρα σας κύριε Ξουριά.
2: Καλημέρα σας.
0: Πώς πήγε χθες και τι περιμένουμε σήμερα.
2: Δεύτερη ανάβαση Αγρινίου, λοιπόν, είναι γεγονός.
0: Είναι γεγονός, έτσι. Πώς πήγε χθες, πώς
2: πήγανε
0: πήγε.
2: Πολύ, πολύ ωραία πήγανε τα δοκιμαστικά χθες.
0: Ναι.
2: Είχαμε αρκετές εγκαταλείψεις γιατί το βουνό είχε ανηφόρα
0: και δεν τράβαγαν. Δεν τράβαγαν, έτσι, ναι.
2: Αλλά σήμερα θα επανέλθουμε όλοι με λιγότερες μιές για να δώσουμε τη μάχη μας.
0: Και σήμερα θα στεφθεί ο νικητής.
2: Βεβαίως. Σήμερα έχουμε δύο περάσματα τα οποία με το συνελικό χρόνο θα βγάλουν τον νικητή.
0: Υπάρχει κάποιος που να προηγείται.
2: Στα δοκιμαστικά κάνανε πολύ ωραίους χρόνους, πάρα πολύ. Είχαμε μια μεγάλη έκπληξη από το Παναγιώτη το Δρύβα, ο οποίος τρέχει για πρώτη φορά και έκανε τον καλύτερο χρόνο.
0: Α, και πρώτη φορά και τον καλύτερο χρόνο. Μπράβο, ναι.
2: Πραγματικά, από πρωταθλητή kickboxing θα τον κάνουμε και πρωταθλητή στα αυτοκίνητα.
0: Τι μου λέτε.
2: Βέβαια.
0: Αυτή είναι πάρα πολύ καλή ιδέα, γιατί μπορεί κάποιος να γνωρίσει ωραίες διαδρομές στα βουνά εκεί της περιοχής.
2: Βέβαια.
0: Α, πάρα
2: τα
0: πολύ
2: ωραία μας βουνά και τα καταπράσινα βουνά.
0: Και
2: μας.
0: Τα καταπράσινα βουνά. Πόσοι παίρνουν μέρος, και δεν είναι να πούμε υποχρεωτικό να πάρουν μέρος κάποιοι μόνο από το Αγρίνιο. Οποιοςδήποτε μπορεί να.
2: Είναι από την Καλαμάτα, είναι από την Αθήνα, είναι από τα Γραβενά, από τα Γιάννενα.
1: Και του χρόνου θα γίνει και διεθνής άγωνας. Και του χρόνου ενδεχομένως να γίνει και διεθνής, έτσι.
2: Κάποια στιγμή. Αφήνει στο πρωτάθλημα Ελλάδος και είμαστε μια χαρά.
1: Α, πάμε. Εγώ είπα, κύριε Ξουριάτση, λίγο να το φουντώσω. Επειδή είναι και μήνα από εκεί,
0: αισθάνθηκα
1: την ανάγκη. Ίσως να το παράκανε.
0: Το παράκανε.
2: Δυστυχώς, διεθνείς αγώνες στην Ελλάδα έχουμε μόνο το Ακρόπολη.
1: Σωστά. Έχετε δίκιο σε αυτό.
0: Εντάξει, κοιτάξτε τώρα, κύριε Ξουριά, άμα θέλουμε να το συναγωνιστούμε.
1: Το Αγρίνιο, το μεταξύ, κύριε Ξουριά, για κάποιο παράξενο τρόπο.

0: δημοσιογράφοι που έχουν καταγωγή από το Αγρίνιο είναι αν όχι εκατοντάδες, δεκάδες.
1: Έχουμε κατακλείσει όλα τα μέσα.
0: Όλα τα μέσα. Τώρα ο Κυρπάνος φταίει, ο Σόμπολος.
1: Ο Κυρπάνος φταίει, ναι.
0: Σας έφερε όλους.
1: Μας έχει κάνει όλους, ναι. Είδες τι έχει γίνει.
0: Οπότε αγαπάμε σχεδόν υποχρεωτικά Αγρίνιο, πάση θυσία. Όχι σχεδόν υποχρεωτικά. Και ο Τσακαλίκας είναι από τα Αγρίνιο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και,
0: και η Ζαρκάδα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Κύριε Ξουριά, τι ώρα θα έχουμε τον νικητή?
2: Θα τον έχουμε περίπου στις 2.
1: Και ποιο είναι το έπαθλο? Αυτό το μεγάλο κύπελο.
2: Αυτό το μεγάλο κύπελο. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πάρουμε. Δεν υπάρχουν χρήματα για μας.
1: Δεν υπάρχουν. Ωραία, αυτό το κύπελο. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Εντάξει, κύριε Ξουριά, άντε. Ευχόμαστε λοιπόν στον νικητή να πάρει το κύπελο καλύτερος. Με προσοχή πάνω απ' όλα.
2: Έτσι? Πάνω απ' όλα.
1: Πάνω απ' όλα με προσοχή. Και ο καλύτερος λοιπόν να στεφθεί νικητής.
2: Δεν είναι τυχαίο που στους αγώνες αυτοκινήτων δεν έχουμε ατυχήματα. Μάλλον έχουμε ατυχήματα, αλλά δεν έχουμε θύματα.
1: Ναι, Παναγία μου, όχι, εντάξει. Λοιπόν, εντάξει. Προσοχή πάνω απ' όλα.
2: Τα τελευταία 50 χρόνια δύο άτομα.
1: Προσοχή πάνω απ' όλα, προσοχή.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε, καλημέρα.
0: Λοιπόν, η Άννα μας λέει: καλημέρα, φτιάχνω σπανακόπιτα και είναι στον δρόμο, λέει.
1: Α, με τυρί.
0: Δεν το διευκρινίζει.
1: Έλα, ρε, πες μας.
0: Καλημέρα, σπανακόπιτα, αν δεν γόει, πες μας αν είναι με τυρί.
1: Ναι.
0: Η κυρία Παπα, δεν το λέω όλο το επώνυμο, καλημέρα, όμορφη Κυριακή στο όντως πιο καυτό δίδυμο.
1: Καυτό
0: Σαββατοκύριακο.
1: Γιώργο, γίναμε και καυτοί.
0: Και όχι μόνο καυτοί, θα μας αλείψουν και με σοκολάτα. Κυρία Καραμίτρου λέει, η σοκολατόπιτα θα έρθει σύντομα.
1: Άντε να
0: παιδιά,
1: δω,
0: πέρα,
1: άντε να δω.
0: Πρωί πρωί.
1: Όλο υποσχέσεις είστε ρε παιδιά. Όλο υποσχέσεις.
0: Λοιπόν, εδώ και τι μας έχει μείνει. Α, και μας έχουν κάνει και μια αναπάντητη κλίση. Μα εντάξει τώρα, μην τη σηκώσουμε.
1: Σήκωσε το να δούμε ποιος είναι.
0: Άγιος Νίκος λέει.
1: Άγιος Νίκος.
0: Αναπάντητη κλίση.
1: Δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Αυτά είναι τα μηνύματα. Ο Μίτσος μας λέει καλημέρα από τους Αμοριανούς, Έτωλο Ακαρνανίας.
1: Α, καλημέρα.
0: Ο Εφ εδώ μου λέει, τι δουλειά έχει το Λαύριο με το μαρμάρι ρε μπιπ. Υπάρχει ενδεχομένως κάποια πλοία να μην εκτελούν δρομολόγια από το Λαύριο και ενδεχομένως να μην γίνεται και το δρομολόγιο προς το μαρμάρι από τη Ραφίνα. Έτσι, για να το πούμε καθαρά, να το έχεις ξεκάθαρο, να μην ταλαιπωρείσαι. Λοιπόν, εδώ, το όνομα του Προέδρου των Ψαράδων λέει είναι Τσιπουράς. Καλά άκουσα, λέει, μήπως είναι ψευδόνυμο ή έτυχε. Όχι, είναι Τσιπούρας, είναι Τσιπούρας. Ο Γιάννης μας γράφει για την Ούρσουλα που μίλησε για τα Σκόπια, για την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν.
1: Ναι, εγώ αυτή, με συγχωρείτε τώρα κυρίες και κύριοι, ναι, θα το πω. Την έχω άχτη από χθες που έμαθα ότι όσο είναι στη συγκεκριμένη θέση, δεν λέω γυναίκα παρανόμως, για όνομα του Θεού και της Παναγίας, έχει πάρει 4 αυξήσεις. Μπράβο της, ναι, συγχαρητήρια. Δεν λέω, καλά κάνανε οι Βρυξέλλες. Αφού μπορεί, καλά κάνει. Δεν ξέρω βέβαια αν τη στιγμή που τα κράτη της Ευρώπης περνάνε μια τέτοια μεγάλη δοκιμασία με 2 μεγάλους πολέμους, ο ένας μάλιστα στην πόρτα της Ευρώπης, και τα κράτη-μέλη της Ευρώπης να δοκιμάζονται τόσο πολύ, αν υπάρχει κάποιος λόγος οι υπάλληλοι των Βρυξελών να πρέπει να παίρνουν 4 αυξήσεις, συγγνώμη κιόλας, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποια πράγματα και στους συμβολισμούς κρίνονται. Χθες λοιπόν, ναι, πράγματι, yeah, χθες λοιπόν πράγματι η κυρία Φοντερ Λάιεν βρήκε λοιπόν να μας πει και για την Μακεδονία, για τα Σκόπια, βρήκε να μας πει και άλλα πολλά η κυρία Φοντερ Λάιεν. Ναι, σωστά, πολύ σωστά το είδατε και το ακούσατε. Ναι.
0: Προφανώς εκτιμάει η ίδια ότι κάνει εξαιρετική δουλειά και ότι δικαιούται αυξήσει. Να σου πω το άλλο, ναι, που διαβάσαμε μεσοβδόμαδα που το έφερε στη δημοσιότητα η Πλεύση Ελευθερίας, ότι θέλουν να αυξήσουν, λέει, την αποζημίωσή τους για τη συμμετοχή στις επιτροπές.
1: Το παίρνουν πίσω. Μετά τον πανικό, ναι, που έγινε, το παίρνουν πίσω.
0: Αυτό φαντάζομαι να το ψήφισαν όλα τα κόμματα.
1: Κοίταξε.
0: Δεν θα έμενε κανείς απ' έξω, μόνο η Πλεύση που το κατήγγειλε.
1: Εγώ πιστεύω ότι το ρίξανε να δουν, ναι, αντιδράσεις. Αν πέρναγε στα χαμηλά, δεν θα μου έκανε καμία απολύτως εντύπωση να πέρναγε.
0: Ναι,
1: ναι. Αλλά προφανώς και είδανε τις αντιδράσεις που σηκώθηκαν και το πήραν πίσω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με περισσότερη Μίνα Καραμίτρου σε λίγο.
1: Και Γιώργο Γρηγοριάδη.
3: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής ποια μεγάλα deal προσπαθεί να κλείσει η Τουρκία με ευρωπαϊκές χώρες. Clippers, οι γκρίζες πολιτικές καμπάνιες στα social media. Όταν ένα νηπιαγωγείο γίνεται κοινωνικό ναρκοπαίδιο. David Chipperfield. Έτσι θέλουμε το νέο αρχαιολογικό μουσείο. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: λες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σίγα την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
0: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
7: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
8: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
7: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
8: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
9: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
10: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
11: Πέλα FM. 16χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας έχασε χθες το μεσημέρι τη ζωή του όταν το δίκυκλο που οδηγούσε προσέκρουσε με ιδιαίτερη σφοδρότητα σε κολόνα. Επίσης στο Ηράκλειο, χθες βράδυ στην περιοχή του Αγίου Βλάση, έχασε τη ζωή του 32χρονος όταν το όχημα που οδηγούσε βγήκε από την πορεία του. Στην Καβάλα, 34χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας έχασε τη ζωή του χθες το απόγευμα μετά από σύγκρουση με πατίνι στην περιοχή της Νέας Περάμου. Ο 36χρονος οδηγός του πατινιού νοσηλεύεται τραυματισμένος στο νοσοκομείο Καβάλας. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε και στην Αττική. Δύο άνδρες ηλικίας 47 και 54 ετών τραυματίστηκαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Πεντέλη, όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν βγήκε από την πορεία του και έπεσε σε απόκρημνο σημείο κοντά στο νοσοκομείο Παίδων. Χρειάστηκε η παρέμβαση της πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστεί ο ένας και οι δύο διακομίστηκαν στο ΚΑΤ. Σως εντοπίστηκε 42χρονος κυνηγός στα ελληνοαλβανικά σύνορα κοντά στο χωριό Δρυμάδες Πογονίου ύστερα από πολύ ωραία επιχείρηση της ΕΜΑΚ. Τα ίχνη του είχαν χθεί από χθες το πρωί. Σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών σημειώθηκε στις 4 παρά 10 τα ξημερώματα στην Κρήτη. Το επίκεντρο εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα ανατολικά της Βυσταγής Ρεθύμνου και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 15 χιλιόμετρα. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από ρωσικά πλήγματα με ντρόουν στην περιφέρεια του Χαρκόβου στην Ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Στην Ιεμένη, κυβερνητικές δυνάμεις που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία ανέφεραν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον των Χούθη στην πρωτεύουσα Σανάα και την επαρχία Σάντα, προπύργιο των φιλοϊρανών ανταρτών. Χθες βράδυ, στο μεταξύ, οι Χούθη ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς εγκαταστάσεις της Σαουδαραβικής Πετρελαϊκής Εταιρείας Αράμκο στο Ριάντ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στο κέντρο της Αθήνας ως και τη μία μετά το μεσημέρι λόγω διεξαγωγής του αγωναδρόμου Greece Race for the Cure 2026. Η διοργάνωση περιλαμβάνει αγωναδρόμου 5 χιλιόμετρων και περίπατο 2 χιλιόμετρων. Η κίνηση θα δοθεί από το πεδίο του Άρεως. Επηρεάζονται μεταξύ άλλων η Αλεξάνδρας Υπατησίων, η Ακαδημίας και η Αμερικής. Στη γραμμή 6, Πικροδάφνη Σύνταγμα, ως τις 12 το μεσημέρι τα δρομολόγια του τραμ θα έχουν τερματικό σταθμό της τάση Fix και θα διεξάγονται στο τμήμα Πικροδάφνη Fix. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στο μεταξύ ως τη 1 το μεσημέρι και στον Πειραιά λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου. Επηρεάζονται μεταξύ άλλων η Γρηγορίου Λαμπράκη, η Ακτή Μουτσοπούλου και η 34ου Συντάγματος Πεζικού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ποδόσφαιρο η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει στην κατάμεστη Τούμπα τη Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Για το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League που προβάλλεται από την πλατφόρμα sportfmtv.gr, στους αγώνες που πραγματοποιήθηκαν χθες σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, ΑΕΚ Μαρούση 91-70, Κολοσσός Δόξα Λευκάδας 91-75, Προμηθέας Περιστέρι 88-94 και Καρδίτσα Άρης 74-68. Συνεχίζεται στο μεταξύ και σήμερα το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League με τις αναμετρήσεις να προβάλλονται στην πλατφόρμα sportfmtv.gr. Στη μία το μεσημέρι ο Παναθηναϊκός Άκτορα αντιμετωπίζει τον Βίκο Ιωαννίνων, αγώνας που θα μεταδοθεί και από την τηλεόραση του Sky. Στις 5.30 το απόγευμα, ζωντανά από την πλατφόρμα sportfmtv.gr και την τηλεόραση του Sky, η αναμέτρηση Ηρακλής Ολυμπιακός.
12: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
13: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
11: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
14: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
11: Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις. Θα πνέουν βοριάδες ως 6 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια του νομού θα φτάσουν τα 8, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς. Βροχοπτώσεις και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές προβλέπονται από το πρωί σήμερα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Εξασθένιση αναμένεται από το απόγευμα. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στην υπόλοιπη χώρα. Βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ και στο Ιόνιο ως 4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά, ενώ στη Δυτική Ελλάδα και τα βόρεια της χώρας θα αγγίξει τους 25 με 27 βαθμούς.
15: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
16: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
15: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Duro-Stick. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermosil διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
17: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
18: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας, Μίνα Καραμήτρου και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Μισό λεπτό. Δεν θέλω να μου ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, ότι Σαββατοκύριακο, τι έχουμε Γιώργο,
1: τι
0: Άκη
1: έχουμε.
0: Πετρετζίκη.
1: Wow.
0: Έχει επιστρέψει ο Άκης με ένα ανανεωμένο Kitchen Lab. Έτσι, για δέκατη σεζόν στο Sky, γεμάτο καινούργιες ιδέες, αγαπημένες γεύσεις και συνταγές, κάθε Σάββατο και Κυριακή, πότε, στις 4. Ο αγαπημένος σεφ στρώνει ένα τραπέζι χορταστικό, γενναιόδωρο και γεμάτο comfort διάθεση. Να συμπληρώσω και κάτι.
1: Να συμπληρώσω.
0: Και συνταγές που μπορούμε να τις κάνουμε και εμείς που είμαστε τελείως αδέοι στην κουζίνα. Άκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ωραία. Άρα θα δεις το σημερινό επεισόδιο.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Θα μαγειρέψει αυτό που θα φτιάξει ο Άκης, θα το παρακολουθήσουμε και όλοι εμείς. Και το επόμενο Σάββατο θα το κληρώσουμε εδώ στη ραδιοφωνική εκπομπή. Φτιαγμένο από τα χέρια της κυρίας Μίνας Καραμίνου.
0: Τα ακουστικά μου έκανα λίγο. Κύριε Νότι, έκανα λίγο τα ακουστικά μου κάτι. Δεν άκουγα τι έλεγε ο Γιώργος. Συγγνώμη. Τι είπε.
1: Άστο, θα το πούμε αργότερα. Λοιπόν, και η νέα αθλητική πλατφόρμα Sport FM TV είναι εδώ. Ξεκίνησε τη λειτουργία της, τη δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας της την Παρασκευή που μας πέρασε. Και μπαίνοντας μέσω browser στο www.sportfmtv.gr, όλοι οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν εντελώς δωρεάν το περιεχόμενο ζωντανά και on demand. Στο αρχικό αυτό στάδιο και μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι παροχές της πλατφόρμας Sport FM TV, η πρόσβαση είναι ελεύθερη, χωρίς να προϋποθέτει εγγραφή και είναι δωρεάν για όλους εμάς, για τους επισκέπτες της. Όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ μπορούν πλέον να απολαμβάνουν μια νέα εμπειρία θέασης και να ζουν συναρπαστικές αθλητικές στιγμές. Από χθες λοιπόν, Σάββατο, ο Sport FM έχει ξεκινήσει την μετάδοση των αγώνων της Στίχημαν Basket League 2026-2027 και να σας πω ότι σήμερα, Κυριακή, στη μία το μεσημέρι θα δούμε την τριφυλάρα μας, Παναθηναϊκός Άκτορ, με τους Vicos Falcons, έτσι, στο Telecom Center Athens και κλεισμένο των θυρών είναι ο αγώνας και περιγράφει ο Γιώργος Πετρίδης, και στις 5.30 Ηρακλής Ολυμπιακός από το Ιβανόφιο. Λοιπόν, αυτές είναι οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα στο Sport FM TV. Φανταστικό.
0: Τέλεια.
1: Ωραία. Λοιπόν, επίσης να επισημάνουμε ότι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον αγώνα Race for the Cure έχουμε και στον Πειραιά, βεβαίως, mm-hmm. έτσι, από τις 7 μέχρι τη 1, Γρηγορίου Λαμπράκη, Ακτή Μουτσοπούλου, Ηρών Πολυτεχνείου και η Γύρω Δρόμη, έτσι, και βεβαίως ανάλογες εκδηλώσεις γίνονται και σε ολόκληρη τη χώρα, οπότε αν μετακινήσετε στον Πειραιά στους δρόμους που είπαμε ή στο κέντρο της Αθήνας, να το έχετε στο νου σας, να αποφύγετε τους συγκεκριμένους δρόμους, κύριε Καδραμήτρα, Καραμήτρου,
0: συγγνώμη. Μάλιστα, κύριε Γρηγοριάδη.
1: Και κατά τα λοιπά, θέλω να πω ότι ένας υπέρλαμπρος ήλιος λούζει με τις ακτίνες του την Αττική.
0: Έτσι φαίνεται. Εδώ βλέπω έτσι ωραίο καθαρό ουρανό, ήλιο, θαλασσίτσα.
1: Θαλασσίτσα και πολύ λίγα συννεφάκια στην
0: λίγα.
1: Ανατολικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Ωραία ήταν μέχρι εδώ.
1: Μέχρι εδώ ήταν ωραία. Τώρα πάμε στα δύσκολα.
0: Στα δύσκολα. Αχ, και θα πάμε σε αυτή την υπόθεση του Λαυρίου. Έτσι, θυμίζω, απόπειρα γυναικοκτονίας εισέβαλε μέσα στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, με την οποία μάλιστα έχουν και δύο παιδιά, την ώρα που ήταν μέσα στο σπίτι με τον νυν σύντροφό της, τους επιτέθηκε. Είναι σοβαρά τραυματισμένη η γυναίκα, είναι πολύ σοβαρά τραυματισμένος και ο νυν σύντροφός της.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Έχει συλληφθεί, θα οδηγηθεί την Τρίτη στον ανακριτή, ο δράστης. Και εμείς έχουμε κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Μπόλη, είναι δικηγόρος. Και κοντά μας είναι και ο κύριος Δημήτρης Παπαδημητριάδης, είναι ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής. Θυμίζω για τους ακροατές μας ότι έχουμε να κάνουμε με μια γυναίκα η οποία είχε καταγγείλει ούκο λίγες φορές τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος είχε οδηγηθεί στις δικαστικές αίθουσες απέναντι σε εισαγγελείς, ανακριτές, δικαστές, ούκο λίγες φορές. Όλες τις φορές τον άφηναν ελεύθερο με περιοριστικούς όρους κτλ. Εν πάση περιπτώσει, τίποτα δεν τον σταμάτησε από το να φτάσει ξανά στο σπίτι της γυναίκας αυτής. Σωστή. Και η γυναίκα αυτή τώρα να είναι βαριά τραυματισμένη από την επίθεση που δέχτηκε.
1: Λοιπόν,
0: καλημέρα και στους δύο.
1: Έχουμε δύο εκλεκτούς καλεσμένους. Κύριε Μπόλη, να ξεκινήσουμε με εσάς.
2: Ναι.
1: Είχαμε πέρυσι την αυστηροποίηση του νόμου μετά από ένα ανάλογο τραγικό περιστατικό. Θα θέλαμε να μας βοηθήσετε λίγο και να καταλάβουμε πώς αυτοί οι άνθρωποι, ενώ έρχονται αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη ξανά και ξανά, στο τέλος της ημέρας είναι ελεύθεροι, είναι επικίνδυνοι και προβαίνουν σε πράξεις σαν αυτή που είχαμε στο Λαύριο.
2: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτό που λέτε για την αυστηροποίηση των ποινών, που είναι πράγματι, είναι δεδομένο, οδηγεί στο ότι όταν παρουσιαστεί τελικά στο δικαστήριο ο δράστης της όποιας παράβασης του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας, όντως το πιο πιθανό είναι, όταν υπάρχει κάτι σοβαρό, ότι θα οδηγηθεί στη φυλακή ή θα του τεθούν πολύ αυστηροί περιοριστικοί όροι, όπως το να μην πλησιάζει το θύμα και διάφοροι άλλοι. Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι είτε τεθούν αυτοί οι περιοριστικοί όροι, είτε ακόμα και εκτίσει κάποια ποινή, όταν αυτός ο δράστης αφήνεται ελεύθερος, δημιουργούνται πολλές περιπτώσεις που τελικά έχουμε τραγικά αποτελέσματα. Άρα το πρόβλημα εντοπίζεται στο αν υπάρχει δυνατότητα από την αστυνομία ουσιαστικά να παρακολουθεί ή να έχει στο ραντάρ της, ας το πω έτσι, αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί οποιαδήποτε στιγμή αυτός ο άνθρωπος είναι δεδομένο ότι μπορεί να ξαναξεφύγει.
0: Καλά, εδώ πάντως, κύριε Μπόλη, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
2: Παρακαλώ.
0: Έχετε κάνει, πηδήξατε κάποια στάδια. Γιατί ο άνθρωπος αυτός έχει πάει ούκο λίγες φορές στους δικαστές, οι οποίοι κάθε φορά τον άφηναν ελεύθερο. Και εγώ πραγματικά απορώ πώς συνέβαινε αυτό με έναν τόσο αυστηρό νόμο. Γιατί δεν τον έστειλαν στη φυλακή?
2: Αν υπάρχει ένα αδίκημα ενδοοικογενειακής βίας που έχει προκληθεί μια επικίνδυνη σωματική βλάβη, η ποινή είναι τουλάχιστον 2 έτη.
1: Σωστά.
2: Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε ποινή άνω των 2 ετών τουλάχιστον έχει μέρος έκτησης της ποινής.
0: Ωραία, εδώ λοιπόν γιατί δεν πήγε στη φυλακή? Γιατί δεν πήγε στη φυλακή εδώ? Γιατί δεν πήγε να εκτίσει την ποινή του? Τη στιγμή που η γυναίκα αυτή τον καταγγέλει ξανά και ξανά. Η τελευταία φορά που τον είχε καταγγείλει ήταν τον περασμένο Σεπτέμβριο. Οκτώβριο έχουμε.
1: Πριν λίγες μέρες, ναι, πριν λίγες μέρες.
2: Κοιτάξτε, δεν γνωρίζω ακριβώς ποια ήταν η κατηγορία με την οποία οδηγήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου.
0: Ξέρετε γιατί σας το λέω, κύριε Μπόλη, μπορεί να σας φέρνω και σε δύσκολη Παρακαλώ. Θέση τώρα, το καταλαβαίνω, αλλά μήπως κάποιες φορές και οι εισαγγελείς και οι δικαστές το βλέπουν λίγο έτσι ελαφρά την καρδία. Εντάξει, πάρε τον περιοριστικό σου όρο και πάμε παρακάτω.
2: Να σας το πω όπως το βιώνω εμπειρικά.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή από τα ακροατήρια. Αντιθέτως θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ αυστηρή σε τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή ακόμα και σε περίπτωση που το θύμα προσπαθεί να ανακαλέσει αυτά τα οποία έχει καταγγείλει, δεν γίνεται πιστευτό εύκολα από το δικαστήριο και οδηγείται το δικαστήριο σε καταδίκη του κατηγορουμένου. Άρα σε μια περίπτωση που όπως είναι συγκεκριμένη, που όπως αναφέρεται υπάρχει επανειλημμένη τέλεση αδικημάτων ενδοοικογενειακής βίας, πραγματικά μου προξενεί πολύ μεγάλη εντύπωση ότι δεν είχε οδηγηθεί στη φυλακή. Τώρα, αν οι πράξεις για τις οποίες είχε κατηγορηθεί ήταν για παράδειγμα παράνομη βία ή ενδοοικογενειακή απειλή, εκεί οι ποινές είναι από 1 χρόνο. Με αυτό το δεδομένο, το υποθετικό, γιατί σας λέω δεν γνωρίζω ακριβώς
0: Σωστά.
2: τα δεδομένα της υποθέσεως, θα μπορούσε το δικαστήριο να του επιβάλλει ποινή, αλλά να μην τον οδηγήσει στη φυλακή. Για ένα σοβαρό αδίκημα όμως.
1: Συγγνώμη που σας διακόπτω, για να βοηθήσω λίγο. Πάντως, μας περιέγραφε ο εκδότης του τοπικού μέσου εκεί, της εφημερίδας Η Πόλη μας, ότι όταν έμαθαν οι αστυνομικοί του οικείου αστυνομικού τμήματος για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και άκουσαν τη διεύθυνση, είπαν, σύμφωνα με τα όσα μας είπε ο δημοσιογράφος, όχι πάλι αυτός. Ότι το γνώριζαν δηλαδή.
0: Βέβαια, γιατί τον είχαν συλλάβει πολλές φορές.
1: Οι δικαστές δεν το γνώριζαν. Εκεί θέλω να καταλήξω. Δηλαδή, τέταρτη φορά, πέμπτη φορά, δηλαδή. Τι να, τέλος.
2: Είναι δεδομένο ότι όταν φτάνει η δικογραφία στο ακροατήριο, ακόμα και να μην υπάρχει το ποινικό μητρό, υπάρχει το δελτίο εγκληματικότητος. Που αυτό αναφέρει πόσες φορές και για ποιο λόγο έχει συλληφθεί ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος. Άρα λοιπόν, αν υπάρχουν επανειλημμένες συλλήψεις του για το ίδιο αδίκημα που είναι τόσο σοβαρό όπως η ενδοοικογενειακή βία, πραγματικά μου προκαλεί και εμένα εντύπωση ποια ήταν η κατηγορία και πώς τελικά αφέθηκε ελεύθερος. Γιατί σας λέω, πλέον ο κανόνας είναι ότι όταν υπάρχει τέτοιος δράστης με επανειλημμένη τέλεση, ότι οδηγείται στη φυλακή.
0: Ναι.
1: Και το επόμενο, θέλω να σας κάνουμε ακόμα μια ερώτηση, σας παρακαλώ. Επειδή μας το είπανε και χθες άνθρωποι της δικαιοσύνης. Το βραχιολάκι με γεωεντοπισμό και alert στα αστυνομικά τμήματα ενδεχομένως εκτιμάται ότι θα μπορούσε να βοηθήσει σε τέτοιες περιπτώσεις ή είναι κάτι το οποίο δεν έχει καμία αξία εν πάση περιπτώσει?
2: Κοιτάξτε, εφόσον υπάρχει περιοριστικός όρος να μην προσεγγίζει το θύμα, είναι τεχνικό το θέμα, θεωρώ ότι είναι
1: τεχνικό βεβαίως, αλλά θέλω να...
2: ότι μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν πλησιάζει το θύμα. Είναι δηλαδή κάτι ανάλογο με το panic button που το θύμα έχει στην κατοχή του, αλλά σίγουρα θα μπορέσει να δώσει περισσότερο χρόνο ώστε να κινητοποιηθεί η αστυνομία.
1: Βέβαια το θύμα το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη γυναίκα είχε panic button, αλλά δεν το είχε ενεργοποιήσει, δεν το είχε χρησιμοποιήσει εν πάση περιπτώσει.
2: Δεν πρόλαβε να το χρησιμοποιήσει.
0: Λοιπόν, πάμε και στον κύριο Παπαδημητριάδη. Καλημέρα σας κύριε Παπαδημητριάδη.
3: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, εδώ είναι, εγώ τώρα τι καταλαβαίνω, έτσι, βλέποντας την υπόθεση αυτή, έχουμε να κάνουμε με τον κλασικό, αφού δεν είσαι μαζί μου κυρία μου, δεν θα είσαι με κανέναν. Το έχω καταλάβει καλά? Πώς αντιμετωπίζετε όμως τώρα αυτό το πράγμα?
3: Έχετε πάρα πολύ δίκιο, υπάρχει ένας τοξικός ανδρισμός, δυστυχώς αρκετά μέλη του δικού μας φίλου εδώ των ανδρών, οι οποίοι με μια ελεγκτική διάθεση αντιμετωπίζουν τις γυναίκες ως αντικείμενο ιδιοκτησίας. Και όταν χάνουν αυτή την αίσθηση του ελέγχου πάνω τους, γιατί εκείνη απειλεί με χωρισμό ή γιατί έχει ήδη απομακρυνθεί από αυτούς.
0: Και έχει φτιάξει τη ζωή της. Τον έχει αφήσει πίσω και έχει προχωρήσει στη ζωή της. Γιατί αυτό είχε συμβεί με τη συγκεκριμένη γυναίκα. Μπορεί να είχε δύο παιδιά μαζί του, αλλά ήταν μια τοξική σχέση, δεν ήθελε να συνεχίσει μαζί του, γιατί ήταν αυτός που ήταν, αποδείχτηκε. Είχε προχωρήσει η γυναίκα, τον είχε αφήσει πίσω της.
3: Πράγματι, σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει, όπως βλέπετε, μια τιμωρητική και εκδικητική μανία. Θα έλεγα μια αιμονή, την οποία δύσκολα ξεπερνούν χωρίς ειδική βοήθεια. Και βέβαια δεν θα έρθουν σε ειδική βοήθεια εύκολα αυτοί οι άνθρωποι. Γι' αυτό και η δική μου η πρόταση είναι ακριβώς αυτό που λέγατε πριν από λίγο. Η δική μου πρόταση δημόσια είναι το βραχιολάκι. Γιατί το βραχιολάκι θα δώσει τη δυνατότητα με ειδική εφαρμογή που μπορεί να υπάρχει και στην γυναίκα, εφόσον έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι με δικαστική απόφαση, θα δώσει τη δυνατότητα όμως και στην αστυνομία, γιατί η τεχνολογία πια το επιτρέπει, όταν εκείνος πλησιάζει κάποια μέτρα την γυναίκα, γιατί θα έχει εκείνη την εφαρμογή της, θα έχει και αυτό στο βραχιολάκι του, να ειδοποιείται απευθείας και η ίδια, ώστε να μπορέσει να προφυλαχθεί, αλλά και η αστυνομία για να μπορέσει να παρέμβει. Αυτό, ξέρετε, είναι απαραίτητο, γιατί η τεχνολογία μας το επιτρέπει σήμερα, για τον λόγο ότι πρέπει να φύγουμε σιγά σιγά από την ατομική ευθύνη των θυμάτων, διότι δεν προλαβαίνουν να αντιδράσουν και είναι πολλά τα περιστατικά που έχουμε πια. Έχει γίνει ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας αυτή η υπόθεση. Δεν είναι εκτέλεται ένα περιστατικό μιας στο τόσο που απασχολεί την επικαιρότητα. Είναι πολλά. Μέσα στο Σεπτέμβριο είχαμε και άλλο ένα στην Πάτρα, για παράδειγμα. Mm-hmm. Είναι λοιπόν τόσο πολλά που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο πράγματι η πολιτεία να θεσπίσει ένα τέτοιο μέτρο με το βραχιολάκι. Δεν είναι περιορισμός ελευθερίας. Είναι ένα προληπτικό μέτρο. Θα σώσει έναν άνθρωπο από τη φυλακή και άλλον έναν άνθρωπο πολύ περισσότερο από το χώμα. Και είναι πολύ σημαντικό κάπως να μπορέσουμε θεσμικά να προστατεύσουμε τις γυναίκες και να φύγουμε λίγο από την ατομική ευθύνη. Τώρα θα σας πω ότι οπωσδήποτε αυτό που θα θέλαμε εμείς, η ειδική της ψυχικής υγείας, είναι κάτι που γίνεται σε πολλές χώρες του εξωτερικού, στις περισσότερες. Είναι τα δικαστήρια να επιβάλλουν και στους δράστες οι οποίοι με τεκμήριο αποδεικνύεται ότι έχουν υπάρξει επιληπτικοί και έτσι λαμβάνονται και οι δικαστικές αποφάσεις, για παράδειγμα, των περιοριστικών μέτρων με τα ασφαλιστικά μέτρα. Θα θέλαμε οι δικαστικές αποφάσεις να επιβάλλουν στους ανθρώπους αυτούς και την ψυχική βοήθεια. Να υπάρχει δηλαδή μια συμμετοχή, διαχείριση του θυμού και της βίαιης συμπεριφοράς με ειδικούς ψυχικής υγείας που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν τους τρόπους τους, τα συναισθήματά τους
0: και να τα διαχειρίζονται καλύτερα. Δηλαδή λέτε το δικαστήριο να πάνε να ζητήσουν τη βοήθεια κάποιου ειδικού.
3: Και μάλιστα θα σας πω ότι αυτό θα είναι κιόλας και το μέτρο στο οποίο θα μπορέσουμε να στηρίξουμε, για παράδειγμα, αν εφαρμοστεί και το βραχιολάκι, και τη διάρκεια της τοποθέτησής του. Πότε θα αφαιρεθεί, δηλαδή.
1: Κύριε Παπαδημητριάδη, μία ερώτηση πολύ γρήγορη. Είχαμε το 8ο του 2025 15.435 περιστατικά, 12.000 οι δράστες άντρες, 3.000 δράστηδες οι γυναίκες. Το 2026 περίπου τα ίδια, 14.519, 11.950 οι δράστες άντρες, 3.028 οι γυναίκες. Γιατί υπάρχει μια αύξηση στην ενδοοικογενειακή βία, είναι η πρώτη ερώτηση. Και δεύτερο, Δεύτερη ερώτηση. Ποιοι είναι οι λόγοι, γιατί ένα ζευγάρι που ξεκινάει να ζήσει αγαπημένο τη ζωή του, να φτιάξει οικογένεια, να κάνει παιδιά, φτάνει σε αυτές τις οριακές καταστάσεις και έχουμε 15.500 περιστατικά κάθε χρόνο.
3: Πρώτα απ' όλα, μου επιτρέψετε να επαναλάβω αυτό. Ότι είναι λοιπόν, όπως βλέπετε, ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας. Είναι πολύ σοβαρό. Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά πραγματικά. Τώρα θα σας πω ότι στις μέρες μας είναι και τα πράγματα λίγο διαφορετικά σε σχέση με το παρελθόν. Πρώτον, οι γυναίκες χειραθετήθηκαν περισσότερο.
1: Μιλάει πιο πολύ ο κόσμος, μιλάνε πιο πολλοί άνθρωποι. Έτσι.
3: Αυτό. Δεν ανέχονται και οι γυναίκες στις συμπεριφορές, ξέρετε.
1: Σωστά.
3: Και καλά κάνουν. Δηλαδή, δεν είμαστε σε εκείνες εποχές όπου οι γυναίκες ήταν καταπιεσμένες στα σπίτια. Ζητούν βοήθεια. Γνωρίζουν που πρέπει να απευθυνθούν, υπάρχουν οι κατάλληλοι μηχανισμοί.
0: Βάζουν τα όρια
3: τους. Βάζουν τα όρια τους και κάνουν πάρα πολύ σωστά. Αυτός είναι λοιπόν ένας λόγος. Ένας άλλος λόγος είναι ότι έχουμε διέλθει και μέσα από μια πολύ πιεστική περίοδο στη χώρα μας. Πρέπει να σκεφτείτε ότι έχουμε βγει από την κρίση χρέους, μετά την πανδημία. Όλα αυτά έχουν πιέσει και λίγο και τους πτυχισμούς. Και άνθρωποι οι οποίοι ούτως ή άλλως έχουν μια τάση, μια ροπή, αν θέλετε, προς την επιθετική συμπεριφορά. Έχουν και αυτό το βερασμό λίγο περισσότερο. Παρ' όλα αυτά, είναι αλήθεια ότι και αυτές οι προσωπικότητες που προβαίνουν σε αυτές τις ενέργειες είναι και λίγο συγκεκριμένες. Δηλαδή, να σας πω ότι εκ των πραγμάτων αυτοί οι άνθρωποι έχουν γαλουχηθεί να συμπεριφέρονται έτσι, να βλέπουν ιδιοκτησιακά τις συντρόφους τους. Και σε αυτό φταίει το σπίτι.
0: Κύριε Παπαδημητριάδη, εκεί ακριβώς ήθελα να φτάσω. Ότι κάνουμε μια τεράστια συζήτηση όλοι μας, όλο αυτό το καιρό, για το πώς θα αντιμετωπίσουμε ποινικά, τι πρέπει να κάνουμε, τι να αλλάξουμε στους νόμους, πώς να μιλάνε οι γυναίκες, πώς να το αντιμετωπίζουν, να μπούμε στον ψυχισμό τους, τι έχει συμβεί. Και αφήνουμε απ' έξω το πώς οι οικογένειες πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Τα αγόρια μας, τα κορίτσια μας. Και ξέρετε κάτι, και όταν μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση, λέμε οι γονείς, πρέπει να μεγαλώνουμε τα κορίτσια μας, ότι πρέπει να είναι χειραβετημένα, να μιλάνε, να τα λένε, να βάζουν τα ωριά τους. Σπάνιο όμως ανοίγουμε τη συζήτηση ότι εμείς οι μανάδες πρέπει να λέμε και τα αγόρια μας ότι πρόσεχε πώς συμπεριφέρεσαι, δεν πρέπει να είσαι τοξικός, πρέπει να σέβεσαι τα όρια που σου βάζει το κορίτσι. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
3: Ναι. Εγώ θα σας πω επίσης ότι υπάρχει και μια διαγενειακή κληρονομικότητα λίγο σε αυτές τις συμπεριφορές, με την έννοια ότι αν ένας άρρηνας βλέπει τον πατέρα να συμπεριφέρεται άσχημα στην μητέρα, είναι πολύ πιθανό να εφευρεθεί στην συμπεριφορά και στην
0: άσχημα.
3: Θα σας πω λοιπόν.
1: Τώρα, εγώ νομίζω ότι δεν είναι το θέμα μόνο μεταξύ των δύο φίλων, είναι γενικά να κάνεις καλούς ανθρώπους στα παιδιά σου.
0: Αυτό είναι το πρώτο και το βασικό, Γιώργο. Το πρώτο και το βασικό είναι αυτό, εννοείται. Το πρώτο και το βασικό είναι αυτό.
3: Οπότε επιτρέψτε μου σε αυτό ακριβώς που λέτε να σας πω λοιπόν και το εξής. Επειδή το σπίτι πολλές φορές, το πρώτο σπίτι της οικογένειάς μας, αποτυγχάνει να μεταδώσει αυτές τις αξίες. Ξέρεις, γιατί έχουν φύγει και τα πρότυπα που είχαν παλιά μέσα στο σπίτι. Δεν υπάρχει γιαγιά και παππούς τώρα να συζητούν μαζί με τους γονείς. Και επειδή οι γονείς μπορούν να λείπουν πολλές ώρες στη δουλειά, γιατί μοχθούν οι άνθρωποι να επιβιώσουν η οικογένεια και δουλεύουν και οι δύο πια στις εποχές μας. Θα σας πω ότι αυτό που χρειάζεται είναι στο δεύτερο σπίτι που είναι το σχολείο, να μπουν μαθήματα σε αυτό το πολύ αποστηρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης που έχουμε σήμερα, που είναι μαθήματα λίγο πολύ διδασκαλίας και αποστήρησης. Να βγουν και μαθήματα λίγο πιο διαδραστικά, ίσως με τον ψυχολόγο σε διδακτική ώρα. Mm-hmm. Όπως έχουμε το γυμναστήριο των καλλιτεχνικών.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς, κύριε Παπαδημητριάδη, και τον κύριο Μπαλή. Θα έχουμε πολύ ρεπορτάζ και στην τηλεόραση για το συγκεκριμένο θέμα και θα δείτε τι λέει και η πλευρά του δράστη, τι υποστηρίζει αποκλειστικά στο ρεπορτάζ.
0: Και τι 10. Θα πει στον ανακριτή.
1: Σας ευχαριστούμε προς το παρόν πάρα πολύ. Πάμε διαφημίσεις δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή της Τζούλια Τσιακίρη. Είναι μεταφράστρια, η ιδρύτρια και διευθύντρια του ανεξάρτητου εκδοτικού οίκου, το Ροδακιό. Τα γράμματα είναι εξουσία. Οπότε πράγματι οι γυναίκες που διαβάζουν αποκτούν εξουσία, κάτι που για τους άντρες ίσως μπορεί να μην είναι πολύ συμπαθητικό. Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Η Ελλάδα έχει εφεδρίες και θα κινηθεί στο πλαίσιο που έχει περιγράψει ο Πρωθυπουργός, τόνισε στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση. Σημείωσε ότι η στήριξη της κυβέρνησης στους πολίτες όσον αφορά στη θέρμανση θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Για το λόγο αυτό, είπε, τα μέτρα θα επικαιροποιούνται και θα γίνονται σχετικές ανακοινώσεις κάθε 15 μέρες με ένα μήνα. Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει κακοκαιρία στην Κρήτη, η οποία παραμένει σε κόκκινο συναγερμό. Όλη τη νύχτα γίνονταν κατολιστήσεις, τόνισε στο Sky ο αντιδήμαρχος Ιερά Πέτρας Γιώργος Κουγιουμουτζάκης. Σημείωσε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα με πλημμυρισμένα υπόγεια και πλημμυρισμένα σπίτια, αλλά και καταστροφές σε καλλιέργειες. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι καταστράφηκε η παραγωγή στο οροπέδιο Λασιθίου. Το φαινόμενο βαίνει προς αποκλιμάκωση, τόνισε στο σταθμό μας η εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου. Αιματηρό περιστατικό τη νύχτα στο Μενίδη. 26χρονος μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με τραύματα από πυροβολισμούς. Τρία τροχαία δυστυχήματα σημειώθηκαν στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο. Έχασαν τη ζωή τους 16χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας στη Χερσόνησο Ηρακλείου, 32χρονος οδηγός αυτοκινήτου στον Άγιο Βλάση Ηρακλείου και 34χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας στην Καβάλα μετά από σύγκρουση με πατίνι. Η Αμερικανική κυβέρνηση απέλασε δύο μέλη της Ιρανικής αντιπροσωπείας στον ΟΗΕ που συμμετείχαν στην 81η Γενική Συνέλευση, αφού αγνόησαν την εντολή να εγκαταλείψουν τη χώρα, ανακοίνωσε το State Department. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ως τη 1 το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου. Επηρεάζονται μεταξύ άλλων Αλεξάνδρας, Ιπατησίων, Ακαδημίας και Οδός Αμερικής. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν και στον Πειραιά ως τη 1 επίσης λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου. Οι αγώνες επηρεάζουν και το τραμ. Στη γραμμή 6 του τραμ τα δρομολόγια θα διεξάγονται στο τμήμα Πικροδάφνη Φίξ και στη γραμμή 7 στο τμήμα Σκληπίο Βούλας Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Και ο καιρός θα είναι έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 22 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: 8 και 34 πρώτα λεπτά και 54 δευτερόλεπτα η ώρα. Μπαίνουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Όπως είπα και νωρίτερα, ένας υπέρλαμπρος ήλιος έχει κάνει έτσι την εμφάνισή του και λούζει με τις ακτίνες του το λεκανοπέδιο της Αττικής. Όμορφη μέρα η σημερινή. Φαίνεται ότι αφήσαμε πίσω μας το κομμάτι της συννεφιάς και της κακοκαιρίας, τουλάχιστον για τη σημερινή ημέρα. Οι άνεμοι στα πελάγι υποχωρούν, τα πλοία έχουν ξεκινήσει και κάνουν τα δρομολόγια τους. Γενικώς μια όμορφη μέρα. Υπενθυμίζουμε ότι σε πολλές περιοχές της Αθήνας έχει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το Race for the Cure, έτσι, για τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τον καρκίνο του μαστού. Ένας αγώνας ευαισθητοποίησης σε πολλές περιοχές και στην Αττική, αλλά και στην υπόλοιπη χώρα. Γίνονται ανάλογες εκδηλώσεις, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Είναι πανευρωπαϊκή αυτή η δράση. Οπότε έχει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εδώ θα διαβάσω και ένα μήνυμα. Το μήνυμα του Δημήτρη. Άρχισε, λέει, πάλι αυτό το απαράδεκτο φαινόμενο να κλείνουν τους κατοίκους του κέντρου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από το πρωί της Κυριακής. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί? Η διοργάνωση Greece Race for the Cure 2026 περιλαμβάνει αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και περίπατο 2 χιλιόμετρων με τις συμμετοχές να έχουν ήδη εξαντληθεί. Να τρέχουν στην εξοχή, λέει, ή στα δικά τους σπίτια μπροστά, όχι στα δικά μας. Δημήτρη, καταλαβαίνουμε την αγανάκτησή σου και πολλές φορές και εμείς εδώ το έχουμε συζητήσει ότι το κέντρο της Αθήνας δεν θα πρέπει να κλείνει ή θα πρέπει να κλείνει σε πολύ πολύ πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις. Ναι, τώρα ας το αξιολογήσει ο καθένας. Αυτός ο αγώνας είναι για τον καρκίνο του μαστού. Είναι μια σημαντική εκδήλωση, αλλά ας λάβουν υπόψη τους οι διοργανωτές ότι και πολλοί κόσμος ζει σε αυτές τις περιοχές και ταλαιπωρείται. Τώρα ο καθένας τα συμπεράσματά του, κυρία Καραμήτρου, έτσι.
1: Δεν είναι άσχημη ιδέα πάντως.
0: Ποιο λες?
1: Λέω ότι μπορεί να γίνει ένας αγώνας κάποια στιγμή, όχι στο κέντρο της Αθήνας, αλλά κάπου αλλού, κάπου πιο έξω. Στην Πάρνηθα, ας πούμε. Δεν θα ήταν πιο πολύ ωραίο?
0: Το όλοι μαζί μπορούμε.
1: Ναι.
0: Σεβόμενο τους κατοίκους του κέντρου, πάντα αποφασίζει και κάνει τις δράσεις του σε περιοχές ήπιας κυκλοφορίας, χωρίς να ταλαιπωρεί τον κόσμο. Δηλαδή, Μαραθώνα, Πάρνηθα, Πεντέλη.
1: Δηλαδή, και δεν θα ήταν και πιο ωραίο, ας πούμε, να τρέξει κάποιος στο βουνό, στο πράσινο? Δεν θα ήταν ωραία ιδέα?
0: Για μένα είναι.
1: Λέω τώρα, δεν ξέρω από αυτά, αλλά ως ιδέα το λέω, δεν θα ήταν ωραίο.
0: Ειδικά από τώρα και μέχρι τέλος Μαρτίου, συνεχώς κάθε εβδομάδα στο κέντρο της Αθήνας έχουμε κάποιες δράσεις.
1: Και κάτι διαφορετικό, ας πούμε, και να τρέξουμε κάπου στην Πάρνηθα, ας πούμε. Δεν είναι πολύ ωραία ιδέα?
0: Είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα. Είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα. Το μήνυμα περνάει και έτσι δεν ταλαιπωρείται και πολλοί κόσμος. Η Αμαλία, καλημέρα σας. Υπάρχει και δεύτερο θύμα στο Λαύριο. Ο Χρήστος, τι ζούμε, ρε παιδιά, λέει. Πάλι αστυνομία αυτή. Τον έπιασε τρεις φορές, τον πήγε στην έδρα του δικαστηρίου. Πάλι η δικαστική εξουσία δεν έχει ευθύνη? Υπάρχει είδηση τελικά σε αυτή τη χώρα που να μην έχει αστυνόμο μέσα? Κοίτα, Χρήστο, τουλάχιστον αν άκουσε.
1: Εμείς για τη δικαστική ευθύνη είπαμε.
0: Για τη δικαστική εξουσία λέγαμε κι εμείς. Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα μας, λέει η Αλίνα. Απόπειρα ανθρωποκτονίας, μη ρωτάτε δικηγόρους και δικαστές γιατί αφήνουν ελεύθερους εγκληματίες. Το συμφέρον τους, λέει, είναι για τον δικηγόρο να τους αφήνουν ελεύθερους. Καλή συνέχεια. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε, Μίνα, και το θέμα με τους δανειολήπτες και τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση.
1: Βέβαια.
0: Και το κατά πόσον τους εξυπηρετούν ή όχι, τι λένε οι ίδιοι.
1: Βέβαια.
0: Θα μιλήσουμε λοιπόν με τον κύριο Ηλία Μαυρή.
1: Πού είναι δανειολήπτης?
0: Είναι δανειολήπτης.
1: Και τον αφορά το θέμα. Κύριε Μαυρή, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, κυρία Καραμήτρου. Καλημέρα και στο ακροατήριό σας.
1: Εσείς νομίζω ότι είστε ο πιο κατάλληλος για να μας πείτε τελικά αυτά τα μέτρα με τις 120 δόσεις, αν είναι κάτι το οποίο σας συμφέρει και ποια μπορεί να είναι έτσι τα γκρίζα του σημεία. Ας πούμε, χθες που το αναλύαμε το θέμα και στην εκπομπή, στη βάση του είναι ένα πολύ θετικό μέτρο. Πάντα είναι θετικό ένα μέτρο που παίρνεται για τους δανειολήπτες. Από την άλλη όμως υπάρχουν έτσι κάποια γκρίζα σημεία. Ας πούμε, για παράδειγμα, το θέμα του επιτοκίου μας λέγανε. Εσείς τι λέτε?
2: Κοιτάξτε, καταρχάς το μέτρο δεν αφορά όλο τον κόσμο.
1: Όχι, δεν αφορά όλο τον κόσμο.
2: Είναι
1: δεν αφορά ας πούμε, αυτούς που τα χρέη του 25 και του 26, ας πούμε, για παράδειγμα.
2: Ακριβώς. Ναι. Οπότε δεν είναι ένα δίκαιο μέτρο.
1: Mm-hmm.
2: Ύστερα, το όχι που αυτοί εδώ πέρα που αναφέρονται, είναι τοκογλυφία σκέτα. Δεν ξέρω, από την μεριά τη δικιά μου, δεν εξυπηρετεί καθόλου τίποτα. Τι να εξυπηρετήσει? Θα μπορούσε κάποιος που οφείλει στο κράτος να βρει από κάπου αλλού να αγανιστεί με λιγότερο τόκο και να τα ξεπληρώσει. Δεν είναι λύση αυτή. Ένας νόμος είναι για όλους.
1: Τότε
2: δεν είναι
1: από τις 72 όμως πάμε στις 120. Είναι αύξηση των δόσεων.
2: Δεν λέω ότι δεν είναι κάτι, αλλά δεν είναι για όλους.
0: Να το δούμε λίγο πιο πρακτικά, αν μας επιτρέπετε. Εσείς τι δάνειο έχετε και πώς το αποπληρώνετε μέχρι αυτή την ώρα, για να καταλάβουμε. Το αποπληρώνετε, δεν μπορείτε να το αποπληρώσετε, τι γίνεται, για δώστε μας έτσι μια εικόνα.
2: Εγώ το αποπληρώνω το δάνειο, ό,τι αφορά δηλαδή τους τόκους και τα λοιπά, το κράτος. Εγώ το πρόβλημά μου είναι το πρόβλημα του δανείου με τις τράπεζες. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Γιατί είναι πρόβλημα? Δώστε μας δηλαδή, λίγο, περιγράψτε μας λίγο.
2: Ναι, κοιτάξτε, εγώ είχα πάρει ένα δάνειο κάπου 850.000 ευρώ, το οποίο το πλήρωνα επανειλημμένα. Δηλαδή δεν άφηνα σε συγκρίση το δάνειο το πλήρωνε.
1: Ήσασταν συνεπείς λοιπόν.
2: Συνεπέστατος. Μία ημέρα λοιπόν με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε, κύριε Μαυρή, σας παρακαλούμε να δίνετε τη δόση σας σε ένα διαφορετικό λογαριασμό. Πολύ ευχαρίστως, δεν είχα να χάσω και κάτι. Το έδινα σε αυτό το λογαριασμό και σε 7 μήνες μετά μου έρχεται μια καταγγελία ότι είμαι συνεπής και έχω να πληρώσω 7 μήνες δάνειο. Πήγαμε με τον κύριο Νικολακόπουλο, τον δικηγόρο μου.
1: Θα τον έχουμε σε λίγο τον κύριο Νικολακόπουλο.
2: Ναι, ναι. Αυτός να σας τα εξηγήσει. Δεν χρειάζεται να ακούσετε τίποτα άλλο. Δηλαδή βλέπετε την αδικία κατάματα.
0: Συγγνώμη, σας είπαν σε ένα λογαριασμό, ήταν μαϊμό λογαριασμός, τι ήταν αυτό?
2: Όχι, κοιτάξτε τι έγινε. Τώρα δεν κάνει να αναφέρω την τράπεζα.
0: Όχι, ας μην το πούμε καλύτερα, δεν υπάρχει λόγος.
2: Λοιπόν, πάμε στο δικαστήριο και έρχεται ο δικηγόρος της τράπεζας και μας λέει, το δάνειό σας λέει το βάλαμε σε φρανς, διότι είσαστε ασυνεπείς. Εκείνη τη στιγμή τους δείξαμε ότι, κύριε, τι είναι αυτά που λέτε, αφού το πληρώνουμε το δάνειο, ορίστε. Βέβαια, κατευθείαν κατάλαβαν στο δικαστήριο τι έχει συμβεί. Αυτό το κάνανε επίτηδες μόνο και μόνο για να πάρουν το δάνειο από την τράπεζα και να το δώσουν στο φαντς. Από τότε άκρη δεν βρίσκομαι. Έχουμε κάνει 6 δικαστήρια, κερδίσαμε και τα 6, μάλιστα στο τριμελές εφετείο. Βγάλανε τις απαιτήσεις της τράπεζας παράνομες και καταχρηστικές. Για να μην βγει σε πληστηριασμό, μας αναγκάσαν να πληρώσουμε και 10.000 ευρώ χωρίς να φταίμε σε τίποτα. Συνεπέστατης.
0: Τώρα, αυτό που λέτε είναι μια περίπτωση πολύ, πολύ, πολύ δική και πολύ εξοργιστική, αν είναι έτσι τα πράγματα.
2: Κοιτάξτε, ρωτήσε τον κύριο Νικολακόπουλο.
1: Κοιτάξτε, ναι, να σου πω κάτι όμως. Δηλαδή, Γιώργο, τα φανς έτσι λειτουργούν. Μη σου κάνει εντύπωση.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι
2: εμένα
1: τα φανς έτσι λειτουργούν. Με το έτσι θέλω, έτσι κάνουν.
2: Ναι,
1: μη σου κάνει
2: εντύπωση. Μέχρι τώρα δεν θέλουν να έρθουμε σε συμβασμό. Είναι
1: εδώ τους ψάχνεις και δεν τους βρίσκεις. Βεβαίως, εδώ τους ψάχνεις και δεν τους βρίσκεις.
2: Ναι, εγώ όμως είμαι πολίτης.
0: Απλώς ξέρετε, δεν καταλαβαίνω. Να είσαι κακοπληρωτής, να χρωστάς, να το καταλάβω. Αν εσείς πληρώνετε συνεχώς τις δόσεις σας, δεν είχατε κανένα υπόλοιπο, δεν υπήρχε καμία διαφορά με την τράπεζα, πώς ένα υγιές δάνειο το μετέφεραν σε φαντ? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Μα εδώ είναι όλη η ιστορία. Κάνουν ό,τι θέλουν. Και να σας πω κάτι, εγώ.
0: Εύχομαι να μην είναι έτσι τα πράγματα πάντως. Το εύχομαι από καρδιάς δηλαδή.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Πρώτη φορά ακούω κάτι τέτοιο. Τώρα...
2: Ναι, ναι, ναι. Ρωτήστε τον κύριο Νικολακόπουλο.
0: Για να το ρωτήσουμε. Για να το ρωτήσουμε.
2: Θα το ρωτήσετε. Και ξέρετε τι, εγώ σαν πολίτης τι βλέπω? Ότι η κυβέρνηση είναι συνεργός. Γιατί δεν μπορεί, δηλαδή, να μην υπολογίζουν τις αποφάσεις των δικαστηρίων, να μην υπολογίζουν τίποτα. Άρα εγώ σαν πολίτης τι βλέπω? Ότι η δικαιοσύνη...
0: Τώρα υποτίθεται ότι με τα μέτρα που παίρνουν προσπαθούν αυτές τις παράλογες απαιτήσεις και εν πάση περιπτώσει να τακτοποιήσουν αυτή την ιστορία. Να πάμε και στον κύριο Νικολακόπουλο να δούμε τι έχει να μας πει.
1: Το δικηγόρο, ο οποίος είναι
2: δικαιεύεται
1: στο τραπεζικό δίκαιο. Καλημέρα σας κύριε Νικολακόπουλε.
3: Καλημέρα κύριε Καραμίτρου.
1: Εδώ ο κύριος ο Γιώργος ο Γρηγοριάδης έμεινε αποσβολωμένος όταν άκουσε τις παράνομες πρακτικές των φαντς. Εσείς που τα αντιμετωπίζετε κάθε μέρα, για εξηγήστε μας λοιπόν τις πρακτικές των φαντς.
3: Έχουμε πρακτικές οι οποίες κυμαίνονται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο έχει να κάνει με τις χρεώσεις που μας κάνουν και το δεύτερο με τη μη συμμόρφωση και σε δικαστικές αποφάσεις και στην νομολογία και στην νομοθεσία.
1: Άρα δεν σέβονται ούτε τους νόμους του κράτους.
3: Ακριβώς. Και αυτές είναι και οι μεγάλες μου, οι έντονες ενστάσεις μου σε οποιαδήποτε μέτρα παίρνονται και σε αυτά που εξαγγέλθηκαν από τον Πρωθυπουργό. πώς θα εφαρμοστούν. Mm-hmm. Γιατί μέχρι στιγμής έχουμε δει, παραδείγματος χάρη, στην εξαγγελία ότι μέσα στις 40 μέρες πρέπει να δώσουν ανάλυση λογαριασμού. Για την υπόθεση που μιλάμε, έχουμε κάνει αιτήματα για αναλυτικό λογαριασμό και ασφαλιστικά μέτρα εδώ και 5-6 χρόνια και δεν μας έχουν δώσει ανάλυση λογαριασμού για να δούμε πώς προέκυψαν τα χρεωστικά υπόλοιπα. Και μάλιστα λέει η κυβέρνηση ότι πλέον σε 45 μέρες, εάν δεν δώσεις τα στοιχεία αυτά, θα υπάρχει πάυση της τοκοφορίας. Όμως εδώ υπάρχουν δύο βασικά θέματα. Το πρώτο είναι, δεν είναι να μας πούνε ότι χρωστάτε τόσο και τόσο είναι οι τόκοι. Πώς προέκυψαν αυτοί οι τόκοι? Την Παρασκευή είχα υπόθεση που για κεφάλαιο 37.000 ζητάνε τώρα 255.000, δηλαδή 210 περίπου χιλιάδες τόκους στις 37.000 κεφάλαιο.
0: Η τράπεζα ή το φαντ?
3: Το φαντ. Αλλά η όλη η τοκοφορία έχει ξεκινήσει από την τράπεζα.
0: Καλά,
3: εδώ, κύριε Γρηγοριάδη, σωστά το θέτετε αυτό, διότι τα τελευταία 2-3 χρόνια τα φαντ που έχουν τις υποθέσεις δεν μπορούν να κάνουν χρεώσεις με τραπεζικά επιτόκια, διότι δεν είναι τραπεζικά ιδρύματα. Επομένως, σωστά το θέτετε, ότι τουλάχιστον το τελευταίο χρονικό διάστημα η τοκοφορία έπρεπε να ήταν μικρότερη. Αλλά πέρα από αυτό, να πάμε και στη συμμόρφωση στις δικαστικές αποφάσεις. Όταν βγάζουμε δικαστικές αποφάσεις και μάλιστα και από το τριμελές εφετείο, που κρίνουν ορισμένες παρανομίες των τραπεζών και των funds, και όταν έχουμε δώσει και προκαταβολή 10.000 αρχικά ως εγγύηση, αλλά τους την έχουμε χωρίσει και ως προκαταβολή ρύθμισης. Και όπως είπατε προηγουμένως, δεν έρχονται, κυρία Καραμίτρου, του, αν θυμάμαι καλά εσείς το είπατε, δεν έρχονται να μιλήσουν.
1: Ναι, δηλαδή ναι, κάνουμε αιτήματα,
3: κάνουμε αιτήματα και δεν προχωράνε στο να έχουμε μια απάντηση, να πούνε ότι δεν θέλουμε 500 ευρώ που λέτε εσείς, θέλουμε 1.000. Να υπάρχει μια διαπραγμάτευση, να υπάρχει μια ανταπόκριση. Κάνουμε εξώδικα και δεν λαμβάνουμε απάντηση.
1: Μάλιστα.
3: Αυτά όλα κανονικά, σύμφωνα με την νομοθεσία, πρέπει να επισύρουν και πρόστιμα. Λέει η κυβέρνηση ότι θα έχουμε πρόστιμα μέχρι 500.000 ευρώ. Το ζήτημα είναι με ποια διαδικασία θα επιβληθούν αυτά τα πρόστιμα, αν θα πληρωθούν. Μάλιστα. Και φυσικά ποια είναι η αιτία.
1: Θα τα ξαναπούμε, κύριε Νικολακόπουλε, γιατί είναι μεγάλο το θέμα και αφορά και σε πάρα πολύ κόσμο, βέβαια. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εσάς, κύριε Μαυρή, και εσάς, κύριε Νικολακόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλά, ευχαριστούμε. Είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Τεράστιο το ζήτημα και μακάρι να μπει μια τάξη, εν πάση περιπτώσει. Ποτέ δεν λέμε ότι κάποιος πρέπει να είναι στρατηγικός κακοπληρωτής ώστε να μπαίνει σε ρυθμίσεις κτλ. Αλλά απ' την άλλη, εννοείται και νομίζω είναι λίγο φαϊνότερο ότι ούτε τα funds πρέπει να χρησιμοποιούν ληστρικές πρακτικές σε βάρος των πολιτών. Ας προσπαθήσει η κυβέρνηση να το λύσει το ζήτημα, γιατί είναι σοβαρό θέμα, έτσι. Πολύ σοβαρό. Σου έχω πολύ ευχάριστα νέα.
1: Για πες, για πες.
0: Παίζουμε σήμερα με την Εθνική Ελλάδα.
1: Καλά τώρα, εντάξει.
0: Με την Εθνική Γερμανία.
1: Η Εθνική Ελλάδος παίζει με την Εθνική Γερμανία.
0: Στον
1: προηγούμενο αγώνα την κερδίσαμε.
0: Κερδίσαμε. Και σου δίνω εδώ κάτι πολύ ευχάριστο.
1: Αυτό δεν έπρεπε να γίνει.
0: Τι εννοείς?
1: Όχι, δεν έπρεπε. Γιατί? Δεν υπήρχε λόγος.
0: Ποιος πήγε και επισκέφθηκε χθες την Εθνική Ελλάδος?
1: Δεν υπήρχε λόγος.
0: Για να της ευχηθεί καλή επιτυχία.
1: Μπορούσε και να μην γίνει αυτό, Γιώργο.
0: Ο Πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεχάρι τους διεθνείς και το τεχνικό επιτελείο για την ανωδική πορεία της ομάδας, δίνοντας έμφαση στη συνοχή της και στην εμπιστοσύνη των παικτών στις δυνατότητές τους. Δεν ξέρετε πόσο μεγάλη χαρά μας δίνεται, είπε ο Πρωθυπουργός, έτσι που βλέπουμε μια νέα ομάδα να πηγαίνει καλά, αλλά κυρίως να είναι δεμένη και αγαπημένη, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Από αυτή τη.

0: της Πέμπτης αλλά και για τον σημερινό αγώνα εξαντλήθηκαν, δηλαδή μόλις βγήκαν, δεν πρόλαβαν, εξαντλήθηκαν αμέσως, βεβαίως. Εμείς να πούμε ότι στην τηλεόραση θα έχουμε τον κύριο Ζαγοράκη.
1: Βεβαίως.
0: Ο οποίος ήταν ο αρχηγός της εθνικής μας στο Euro όταν
1: 2004.
0: Πήραμε, θυμάσαι, το 2004. Έτσι. Νομίζω ότι 10 παρατέταρτο θα στηθούν όλοι μπροστά στις τηλεοράσεις για να δούμε την εθνική.
1: Πίτσες, σουβλάκια, πύρες,
0: ναι.
1: Τσίπουρα.
0: Ναι, θα γίνει χαμός. Θα αρχίσουμε να φωνάζουμε, να εμψυχώνουμε την εθνική μας. Έτσι, θα γίνει ένας μικρός πανικός.
1: Εκεί θα ακούγεται μια φωνούλα που θα λέει, να σου πω τώρα.
2: Μπαμπά, θέλω να δω παιδικά.
0: Άλλη τηλεόραση δεν έχετε στο σπίτι?
1: Δύο έχουμε, αλλά δεν φεύγει.
0: Γιατί?
1: Θέλει να κάθεται εκεί δίπλα μου να του βάζω παιδικά.
0: Πήγαινε εσύ μέσα στην άλλη. Πήγαινε εσύ στην άλλη.
1: Θα πάω εγώ στην άλλη.
0: Πήγαινε εσύ στη μικρή. Δεν πειράζει.
1: Στην μικρή με στο παιδικό δωμάτιο.
0: Και στην έσχατη περίπτωση βάλω το στο κινητό σου, βρε Γιώργο.
1: Αυτό κάνω. Περιγράφεις αυτό που κάνω. Δεν κάνω κάτι άλλο.
0: Λοιπόν, άσε λοιπόν να παίζουν τα παιδικά. Η Πέπα, η γουρουνίτσα στο σαλόνι και κάτσε εσύ στο κινητό.
1: Λοιπόν, και κάτι άλλο που θέλω να το πω.
0: Να δεις την εθνική.
1: Κάτι άλλο που θέλω να το πω, γιατί έχω καημό τεράστιο.
0: Ναι.
1: Είναι.
0: Ναι.
1: Ότι όταν στο πρώτο ημίχρονο ισοπεδώνεις κυριολεκτικά μία ομάδα, τη βάζει 3 γκολ, άσε που ακυρώνεται το πρώτο, δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Και είσαι μπροστά με 2-0.
0: Ναι.
1: Δεν γυρίζεις πίσω από το 46. Πέφτει η ψυχολογία της ομάδας και ανεβαίνει η ψυχολογία των άλλων. Έτσι το είχα καημό να το πω δηλαδή.
0: Αυτές ήταν παρενέσεις στον προπονητή μας.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, όλοι στα καφενεία και στα...
0: Κάνουνε
1: προπονητική.
0: Με
1: μάλιστα. Μεγάλη άνεση.
0: Μεγάλη άνεση, ναι.
1: Έτσι ήθελα και εγώ να πω αυτό το πράγμα.
0: Ωραία. Και, και το πες.
1: Το είπα, άμα τους βάλουμε 3 γκολ στους Γερμανούς στο πρώτο ημίχρονο, να τους βάλουμε άλλα 3 στο δεύτερο.
0: Αθές και 3.
1: Είναι δύσκολα τα πράγματα σήμερα, εντάξει.
0: Σήμερα είναι δύσκολα τα πράγματα. Θα σου πω κάτι.
1: Βέβαια.
0: Δεν είσαι απεσιόδοξο.
1: Η ομάδα δείχνει ότι είναι πανέτοιμη για μεγάλα πράγματα, έτσι.
0: Είσαι απεσιόδοξο.
1: 7 βαθμούς, είμαστε πρώτοι στον όμιλο.
0: Είναι νέα παιδιά.
1: Νεότατα παιδιά.
0: Νεότατα παιδιά.
1: Με εμπειρία από το εξωτερικό.
0: Με εμπειρία, βεβαίως. Αυτό την έχει ανεβάσει πάρα πολύ την εθνική μας. Έτσι. Είναι λέει αυτή τη στιγμή η πιο ακριβή εθνική.
1: Που είχαμε ποτέ.
0: Βέβαια. Παίζουν σε μεγάλες ομάδες του εξωτερικού.
1: Και έχει και βάθος ο πάγκος. Που είναι σοβαρό πράγμα αυτό. Δηλαδή έχεις...
0: Αχ, τι ωραία φράση είναι αυτή. Θα τη λέω κι εγώ. Για πες την πάλι.
1: Βάθος ο πάγκος.
0: Έχει βάθος ο πάγκος.
1: Δηλαδή μπορείς να βγάλεις 4 παίχτες, να βάλεις άλλους 4 και να είναι η ομάδα.
0: Έχει βάθος ο πάγκος. Ωραία. Τι ωραίο είναι αυτό, ναι. Έχει βάθος ο πάγκος, κυρίες και κύριοι, ναι.
1: Και γράφει ο Γιάννης, παιδιά, το χιούμορ σας είναι για γέλια, λέει. Πράγματι.
0: Μα για γέλια. Μα και εμείς για να γελάτε το χρησιμοποιούμε.
1: Αυτό. Δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό.
0: Να σου πω, αυτό το έχει βάθος ο πάγκος, μωρό, σε παρακαλώ να το πω εγώ στο Ζαγοράκη.
1: Πες του και το άλλο.
0: Να του πω, αρχηγέ, έχει βάθος ο πάγκος.
1: Πρώτη φορά τα ακούς. Πώς φαίνεται ότι είσαι γυναίκα, ε?
0: Α, θα σε δει.
1: Στο καφενείο.
0: Θα σε δει.
1: Στο καφενείο είναι καφενειακή έκφραση. Έχει βάθος ο πάγκος, παιδιά. Λοιπόν, έλα, πάμε να χαιρετήσουμε, γιατί έχουμε και δουλειές σε τηλεοπτικές.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ, την αποφώνησή σας, κυρία μου.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω να χαμογελάτε για να αντέχετε στα δύσκολα. Mm-hmm. Σε λίγο μαζί στο ρεπορτάζ της 10, με πάρα πολύ ρεπορτάζ, παιδιά, σήμερα. Mm-hmm. Έχουμε πάρα πολύ ρεπορτάζ.
1: Και σε και πολλά
0: για,
1: θέματα.
0: Βέβαια. Και για την Κρήτη, και για το Μαζονάκι, και για την απόπειρα γυναικοκτονίας. Φυσικά και για την εθνική μας. Ναι.
1: Εννοείται.
0: Mm-hmm.
1: Πολλές εκπλήξεις. Μεγάλο κομμάτι θα αφιερώσουμε και στο χθεσινό αφιέρωμα του Sky στο Voice με τον Γιώργο Μαζονάκη. Οπότε να είναι η σημερινή μέρα η καλύτερη της ζωής σας μέχρι την αυριανή.
0: Βεβαίως.
1: Τα φιλιά μας, την αγάπη μας. 9 και 40.
0: Ρεπορτάζ στις 10.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: καλύτερα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
1: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
0: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη Φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
1: e-stegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigio Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigio.gr.
10: Η ώρα είναι 9.
11: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στερ.
12: Αφή Καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
13: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλιτικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
14: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
15: Πέλα FM. Γνωστοί πυροβόλησαν εναντίον αυτοκινήτου στην οδό Βαρδουσίων. Ένας 26χρονος μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με τραύματα από πυροβολισμούς. 3 τροχαία δυστυχήματα σημειώθηκαν στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο. 16χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του στη Χερσόνησο Ηρακλείου όταν η μοτοσικλέτα του προσέκρουσε σε κολόνα. Επίσης στο Ηράκλειο, στην περιοχή του Αγίου Βλάση, χθες βράδυ έχασε τη ζωή του 32χρονος οδηγός αυτοκινήτου όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Στην Καβάλα, νεκρός ανασύρθηκε 34χρονος οδηγός μοτοσικλέτας μετά από σύγκρουση με πατίνι. Τραυματίστηκε και ο 36χρονος οδηγός του πατινιού. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε και στην Αττική. 2 άνδρες τραυματίστηκαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα στη Πεντέλη όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν βγήκε από την πορεία του και έπεσε σε απόκριμνο σημείο κοντά στο νοσοκομείο Πέδων. Σώος εντοπίστηκε 42χρονος κυνηγός στα Έλληνο-Αλβανικά σύνορα κοντά στο χωριό Δρυμάδες Πογονίου ύστερα από πολύ ωραία επιχείρηση της ΕΜΑΚ. Τα ίχνη του είχαν χαθεί από χθες το πρωί. Σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών σημειώθηκε στις 4 παρά 10 τα ξημερώματα στην Κρήτη. Το επίκεντρο εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα ανατολικά της Βυσταγής Ρεθύμνου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στον Πειραιά λόγω διεξαγωγής αγώνων δρόμου. Στην Αθήνα επηρεάζονται μεταξύ άλλων οι λεωφορεία Αλεξάνδρας, Πατησίων, Ακαδημίας αλλά και η Οδός Αμερικής. Στον Πειραιά επηρεάζονται μεταξύ άλλων η Γρηγορίου Λαμπράκη, η Ακτή Μουτσοπούλου, η 34ου Συντάγματος Πεζικού και η Ακτή Κουντουριώτου. Οι αγώνες φέρνουν αλλαγές και στη λειτουργία του τραμ. Στη γραμμή 6 τα δρομολόγια θα διεξάγονται στο τμήμα Πικροδάφνη Φίξ ως τις 12 και στη γραμμή 7 θα διεξάγονται στο τμήμα Σκληπιοβούλα Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ως τη 1. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα επίσης σε Μαραθώνα και Πετρούπολη λόγω διεξαγωγής αγώνων. Δείτε αναλυτικά τις ρυθμίσεις στο sky.gr. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ποδόσφαιρο, η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει στην κατάμεστη Τούμπα τη Γερμανία απόψε στις 10 παρατέταρτο και την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Συνεχίζεται και σήμερα το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League με τις αναμετρήσεις να προβάλλονται στην πλατφόρμα sportfmtv.gr. Στη μία το μεσημέρι ο Παναθηναϊκός Άκτορ αντιμετωπίζει τον Βίκο Ιωαννίνων, αγώνας που θα μεταδοθεί και από την τηλεόραση του Sky. Στις 5.30 το απόγευμα ζωντανά από την πλατφόρμα sportfmtv.gr και την τηλεόραση του Sky η αναμέτρηση Ηρακλής Ολυμπιακός.
16: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
17: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
15: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
18: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
15: Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις. Θα πνέουν βόρεια άνεμοι ως 6 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια του νόμου θα φτάσουν τα 8, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς. Βροχοπτώσεις και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές προβλέπονται σήμερα από το πρωί στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Εξασθένιση αναμένεται από το απόγευμα. Ηλιοφάνεια στην υπόλοιπη χώρα. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ και στο Ιόνιο ως 4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς στα ανατολικά υπηρωτικά και τα νησιά, ενώ στη δυτική και η Ελλάδα και τα Βόρεια θα αγγίξει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.
19: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
20: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
19: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
20: Χορηγός ΔΕΗ.
21: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στην παράθεση της ιστορίας του 19ου αιώνα, στο σκέλος της πολιτικοστρατικής ιστορίας, σειρά έχει η παρουσίαση της άλλης υπερδύναμης της Ευρώπης, του ευρωπαϊκού χώρου, δηλαδή της Γαλλίας. Για τη Γαλλία, κυρίες και κύριοι, θα μας μιλήσει ο κύριος Γιώργος Καραμπελιάς, συγγραφέας και πολιτικός αναλυτής. Κύριε Καραμπελιά, καλημέρα σας. Καλή Κυριακή.
22: Να είστε καλά.
21: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, για να πάμε στον 19ο αιώνα, πρέπει προηγουμένως να δούμε το μεγάλο γεγονός στο τέλος του 18ου αιώνα, που είναι καθοριστικό για τη Γαλλία αλλά και για την Ευρώπη, για την Ήπειρο. Γενικότερα, ορίστε παρακαλώ.
22: Ναι,
21: τι προηγείται
22: άλλος...
21: της Γαλλικής Επαναστάσεως όμως, να πούμε και δύο κουβέντες.
22: Ναι. Κοιτάξτε, προηγείται αυτό που θα λέγαμε διαφωτισμός, που ξεκινάει ουσιαστικά από το 17ο αιώνα και κορυφώνεται στον 18ο, που προετοιμάζει τα πνεύματα ουσιαστικά για την αλλαγή, τη μεγάλη αλλαγή που θα φέρει η Γαλλική Επανάσταση. Ο Χομπσμπάουμ πολύ σωστά έχει μιλήσει για το διευρυμένο 19ο αιώνα, ξεκινώντας από τη Γαλλική Επανάσταση και φτάνοντας μέχρι το 1914. Πιστεύω ότι είναι σωστό, ότι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της περίοδου πράγματι υποχρεώνουν να ξεκινήσει κανείς από τη Γαλλική Επανάσταση, με την έννοια ότι όλα αυτά τα οποία έγιναν ή κατέκτησε ή έβαλε κάποιους πρώτους θεσμούς η Γαλλική Επανάσταση ολοκληρώνονται σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα μέχρι τα τέλη του.
21: Συνένεξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μετά ναι, θα έρθουν άλλα γεγονότα.
22: Ακριβώς,
21: έρθει...
22: ακριβώς. Από εκεί και μετά αλλάζουμε.
21: Ναι, έτσι. Με το τέλος του πολέμου του πρώτου μεγάλου.
22: Τελειώνει και η Belle Époque, με την οποία τελειώνει, ας πούμε, η περίοδος, και μπαίνουμε σε μια άλλη ιστορική περίοδο. Θα έλεγα ότι τη μεγάλη σημασία της Γαλλικής Επανάστασης είναι η τεράστια πείχηση που έχει και σε παγκόσμια κλίμακα και στην Ελλάδα. Δηλαδή, η Γαλλική Επανάσταση είναι το μεγάλο ιστορικό γεγονός, γι' αυτό και η Γαλλία είναι το πολιτικό εργαστήριο ουσιαστικά της Ευρώπης και του κόσμου τότε. Βέβαια, έχουμε και την Αμερικανική Επανάσταση, μόνο που η επίδρασή της είναι πολύ μικρότερη στην Ευρώπη. Επομένως, το καθοριστικό στοιχείο που αλλάζει την πραγματικότητα της Ευρώπης είναι η Γαλλική Επανάσταση. Η Γαλλική Επανάσταση, να πούμε δύο λόγια, ξεκινάει από την αντίδραση, υπήρχε και μεγάλη οικονομική κρίση, είναι μια περίοδος κρίσεως, και συγκεντρώνονται σε μια συνέλευση των τριών τάξεων, όπως λεγόντουσαν. Η μία είναι η κληρική, η άλλη είναι η ευγενής και η άλλη είναι όλοι οι υπόλοιποι. Και ουσιαστικά η αστική τάξη και τα μικροαστικά στρώματα, οι οποίοι παίρνουν το χαρακτηριστικό τρίτης τάξεως. Εκεί ξεκινάει μια διαδικασία η οποία οδηγεί σε αυτό που λέμε επανάσταση, με την έννοια ότι το 1789, λίγους μήνες πριν από την περίοδο που μιλάμε, γίνεται η συνέλευση που θα καταλήξει συντακτική, η οποία βάζει τα θεμέλια της συνταγματικής μοναρχίας. Δηλαδή, για πρώτη φορά στην Ηπειρωτική Ευρώπη, στην Αγγλία είχε
21: έχει
22: ήδη
21: προηγηθεί.
22: Ακριβώς. Στην Ηπειρωτική Ευρώπη για πρώτη φορά εμφανίζεται τα δύο πρώτα χρόνια της Επανάστασης, όσο δηλαδή έχει ο Λουδόβικος το κεφάλι του στη θέση του, είναι συνταγματική μοναρχία. Έχουμε το σύνταγμα το οποίο διευρύνει το δικαίωμα της ψήφου σε όσους πληρώνουν φόρο, δεν είναι ακόμα καθολική. Η καθολική θα γίνει με το σύνταγμα του έτους 3, όπως το λένε, του 92-93, που θα κάνει καθολική την ψηφοφορία. Στο πρώτο είναι εκτεταμένοι, με την έννοια ότι συμμετέχουν όσοι πληρώνουν φόρο όσο με 3 ημερομίσθια ενός εργάτη. Πάντως πιάνει όλη την αστική και μικροαστική τάξη. Η Γαλλική Επανάσταση τώρα, ξεκινώντας με αυτόν τον τρόπο, συναντάει την αντίδραση, και αυτό είναι ένας παράγοντας που επιτάχυνε τα γεγονότα πολύ, των μοναρχιών της υπόλοιπης Ευρώπης. Και μάλιστα οι Πρόσοι ξεκινούν μια διαδικασία στην οποία συμμετέχουν και άλλοι και η Ρωσία είναι εναντίον, επίθεσης στην Γαλλία για να επαναφέρουν το προηγούμενο καθεστώς, ιδιαίτερα από τη στιγμή και πέρα που κηρύσσεται έκπτωτος ο Λουδοβίκος και οδηγείται και στο θάνατο, όπως και η Μαρία Αντουανέτα.
0: Αυτό που λέμε την παλινόρθωση της μοναρχίας και την επαναφορά της καθεστικής τάξης, που θα λέγαμε με μια έκφραση του παρελθόντος.
22: Ναι. Διότι τότε η λογική είναι ότι οι βασιλιάδες δεν βλέπουν την έννοια του έθνους ως κυρίαρχη. Οι μονάρχες δεν είναι μονάρχες εθνών, είναι μονάρχες μιας επικράτειας στην οποία κυριαρχούν άσχετα με την εθνική του υπόσταση. Το λέει πολύ καλά ο Καποδίστριας το 1814, όταν είπε ότι η Γαλλική Επανάσταση αυτό που έφερε είναι ότι έπαψαν πια τα κράτη να είναι κράτη ηγεμόνων και έγιναν κράτη εθνών. Αυτό λοιπόν είναι ένα βασικό στοιχείο το οποίο φέρνει η Γαλλική Επανάσταση. Βεβαίως από ένα σημείο και μετά παροξύνεται η σύγκρουση από το 92-93 και με την σύγκρουση προς τα έξω και την εσωτερική σύγκρουση, της προσπάθειας αντεπανάστασης οι οποίες γίνονται ιδιαίτερα από τους ευγενείς, και περνάμε σε μια περίοδο η οποία είναι η λεγόμενη περίοδος της τρομοκρατίας από το 93 έως το 94 ουσιαστικά, 1,5 χρόνο περίπου, στην οποία καταλύονται σε μεγάλο βαθμό τα ατομικά δικαιώματα των ευγενών, ένα μεγάλο μέρος των κληρικών, αλλά και ενός τμήματος του ίδιου του επαναστατικού χώρου. Δεν είναι τυχαίο, πάντα τρώει τα παιδιά της. Είναι κλασικό σχήμα αυτό. Δηλαδή ο Νταντών, που ήταν ας πούμε ο επικεφαλής και επικεφαλής της λέσχης των Κορδελιέρων, η οποία ήταν πολύ ριζοσπαστική, θα οδηγηθεί στη Λεμιτό μου από τον Ροβεσπιέρο.
0: Και θα αποδειχθεί και αυτός πιο ριζοσπάστης από τον προηγούμενο.
22: Ναι, και ο Ρεβεσπιέρος αυτός με τη σειρά του, όταν θα γίνει το διευθυντήριο το οποίο θα ανατρέψει τη δρομοκρατία, θα περάσει και αυτός από το ξηράφι της Λεμιτόμου. Σημασία έχει βέβαια ότι σε όλη αυτή την περίοδο έχουμε ένα σύνολο από θεσμικές και πολιτικές αλλαγές, δηλαδή η χάρτα των δικαιωμάτων του ανθρώπου, δηλαδή μπαίνει η έννοια των δικαιωμάτων του ανθρώπου ως κεντρικό ετούμενο της πολιτικής. Έχουμε την εγκαθίδρυση αρχών σε σχέση με την παιδεία και τα λοιπά. Τώρα, θα δούμε ότι η επιδείνωση των εξωτερικών συγκρούσεων, που μάλιστα όπως λέει ο Κοραής, θυμίζει λέει ο Κοραής, για να έρθω σε αυτό, αρχικώς ήταν υπέρ της συνταγματικής μοναρχίας και ήταν ενάντια πολύ στους Ιακωβίνους, θα σας διαβάσω ένα αποσπασματάκι μετά, όμως αλλάζει και αρχίζει να συντάσσεται με την Επανάσταση παρά τις διαφωνίες της από τη στιγμή και πέρα που βλέπει την τεράστια λαϊκή κινητοποίηση που υπάρχει απέναντι στους εξωτερικούς εχθρούς. Όπως λέει, έλεγαν στην αρχαιότητα, ο Ιπποκράτης μάλιστα, ότι γιατί νικούσαν οι Έλληνες τους Πέρσες, διότι είχαν δικαιώματα σε αντίθεση με τους Πέρσες, οι οποίοι ήταν απλοί υπήκοοι. Το συνέκρινε ότι αυτό ήταν που έδωσε τη μεγάλη δυναμική στην
0: εποχή. Δεν υπήρχε η έννοια τότε, ενώ στην εποχή των Περσών, αλλά έβαλε την έννοια ιδιότητας του πολίτη.
22: Του πολίτη, βέβαια.
0: Που ήταν πολύ καθοριστική ως νόημα της Γαλλικής Επανάστασης.
22: Γι' αυτό, επειδή είναι εθελοντές οι Γάλλοι, και εκεί αναδεικνύεται μέσα στη διάρκεια αυτών των πολέμων το άστρο του Ναπολέοντα. Ο Ναπολέοντας ξεκινάει από ένας απλός υπαξιωματικός και σταδιακός, μέσα από τις τεράστιες στρατηγικές και στρατιωτικές του ικανότητες, αναδεικνύεται μέχρι το 1798-99 σε πρωταγωνιστή των πολέμων. Και αυτό συνδυάζεται και με μια πολιτική αλλαγή, η οποία πρώτα είναι το διευθυντήριο που έχουν ρίξει το Ρομπεσπιέρο και τους Ιακωβίνους, είναι πιο συντηρητικό και ταυτόχρονα εξαιρετικά στραμμένο, φορούν μάλιστα και χλαμίδες αρχαιοελληνικές, εξαιρετικά στραμμένο προς την
0: κλασική Ελλάδα.
22: Προς την κλασική Ελλάδα.
0: Γι' αυτό και στρέφεται και αυτοκράτορας, δηλαδή ο Ναπολέον στο τέλος θα καταλήξει αυτοκράτορα.
22: Ναι.
0: Στη θέση του βασιλιά που καρατώνησαν.
22: Ναι. Βέβαια, αυτά που πρέπει να πούμε είναι ότι η Γαλλική Επανάσταση στην ριζοσπαστική της φάση καταργεί την σχέση κράτους-εκκλησίας, οδηγείται στην άρνηση του χριστιανισμού, και βάζει το αγνώστο Θεό που έλεγαν οι δικοί μας στον Απόστολο Παύλο, είναι η ένα λατρεία του υπερτάτου όντως.
0: Ναι, αλλά έτσι. Ένα υποκατάστατο της θρησκείας.
22: Είναι υποκατάστατο της θρησκείας, μόνο που καταργείται η έννοια του κλήρου της Καθολικής Εκκλησίας. Υπάρχει κάτι εδώ που έχει να κάνει με την έντονη αντιπαράθεση την οποία έχει ο διαφωτισμός, ειδικά ο γαλλικός.
0: Με τον κλήρο.
22: Με τον κλήρο. Που επιπλέον, επειδή δεν δεχότανε την εθνική διάσταση, αναφερόταν στον Πάπα και στην ενότητα της Καθολικής Εκκλησίας, θεωρείται ότι είναι δύναμη αντεθνική. Με αυτή την έννοια η όξυνση εδράζεται και σε αυτή την πραγματικότητα.
0: Διότι είπαμε ότι η Επανάσταση έχει ως επίκεντρο το έθνος, τη διαμόρφωση του έθνους.
22: Ακριβώς.
0: Ναι.
22: Ότι το κεντρικό είναι το έθνος και άρα οι ζωτικές δυνάμεις του έθνους, που είναι ο λαός, ο οποίος κυριαρχεί, και πάνω σε αυτό επιπλέει ο Ναπολέον, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος με σημαντικές γνώσεις και μόρφωση. Ο Ναπολέον δεν ήταν ένας άξεστος στρατιωτικός, είχε ένα σημαντικό μορφωτικό επίπεδο και είχε και βέβαια καταπληκτική δυνατότητα να ενσωματώνει γνώσεις και οτιδήποτε συναντούσε.
0: Ευρύτερης μορφώσεως.
22: Ήταν ευρύτερης μορφώσεως, ναι. Βεβαίως. Τώρα θα ήθελα να πω δύο λόγια για τη στάση των Ελλήνων, δεν ξέρω αν θα θέλατε, δηλαδή του Ρήγα Φεραίου, του Ρήγα Βαλαισθηνή και του Κοραή απέναντι στη Γαλλική Επανάσταση.
0: Φυσικά, βέβαια,
22: και φτάνουμε μέχρι τον, ναι, Κολοκοτρώνη ουσιαστικά.
0: Ναι. Για να κάνουμε τη σύνδεση.
22: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ναι, ναι. Με ενδιαφέρει να αντιλαμβανόμαστε πώς τα τεκτενόμενα στην Ευρώπη,
22: ακριβώς,
0: συνδέονται άρρηκτα με, ακριβώς, την εξέλιξη του δικού μας περιβάλλοντος. Να πω έτσι, γιατί μετά θα φτιάχνει, ναι, το, ναι, κράτος. Προς το παρόν είμαστε στο περιβάλλον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ναι, αλλά στο κομμάτι που αποτελεί το ελληνικό τμήμα.
22: Ακριβώς. Ναι. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν είναι ότι μέχρι το 1793, όταν υπήρχε πόλεμος, ρωσοτουρκικός πόλεμος, ήταν ο πόλεμος των τριών Ιμπερίων, δηλαδή της Ρωσίας και της Αυστρίας εναντίον των Οθωμανών, που είχε βάλει ως στόχο, έτσι και με τη Μεγάλη Εκατερίνη, τον διαμελισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτός ο πόλεμος, όταν ξεσπάει η Γαλλική Επανάσταση και παίρνει όλο και πιο ριζοσπαστική μορφή, ατονεί. Πρώτα αποσύρεται η Αυστρία, ακολουθεί η Ρωσία, και οι Έλληνες που μέχρι τότε προσέβλεπαν στη Ρωσία αποκλειστικά αρχίζουν να μετακινούνται. Τότε γίνεται μια μετακίνηση προς τη γαλλική πολιτική. Δηλαδή αρχίζουν να βλέπουν τον Ναπολέοντα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό στο Ρήγα, ο οποίος έζησε δύο χρονικές περιόδους στη Βιέννη. Την πρώτη, το 1791, είναι κλασικά όπως όλοι οι Έλληνες, και ο Κοραής ο ίδιος, φιλορώσοι θα λέγαμε, μάλλον υποστήριζαν τη Ρωσία ως αντίπαλο των Οθωμανών. Στη δεύτερη περίοδο, το 1796-1797, που είναι η κατεξοχήν περίοδος του, έτσι, που κάνει τη χάρτα, που είναι το Σύνταγμα, το οποίο είναι ουσιαστικά αντιγραφή με μερικές παραλλαγές του Γαλλικού Συντάγματος, κάνει το Θούριο, φτιάχνει και προσπαθεί να απευθυνθεί στον Ναπολέοντα, του στέλνει επιστολές. Υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους προσπαθεί να επικοινωνήσει, έτσι, υπάρχουν και μερικοί Γάλλοι πρόξενοι με τους οποίους έχει στενή επαφή, ο Γκοντέν ας πούμε, και προσπαθεί να πείσει τους Γάλλους, ιδιαίτερα από τη στιγμή και πέρα που η Γαλλία, έχοντας καταλάβει
0: τη Βενετία,
22: τη Βενετία, καταλαμβάνει τα Επτάνησα
0: και να τον οδηγήσει να έρθει,
22: ακριβώς,
0: και προς την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
22: Ακριβώς. Ναι. Έτσι, όλη η προσπάθεια των Ελλήνων, οι οποίοι είναι κοντά στον Ναπολέοντα, όπως οι αδερφοί Στεφανόπουλοι, οι οποίοι ήταν στενοί οικογενειακοί φίλοι του Ναπολέοντα, είχαν πάει στην Κορσική. Όπως είχαν πάει ένα κομμάτι έτσι των Μανιατών στην Κορσική.
0: Την...
22: Γι' αυτό πολλοί λένε ότι και ο Ναπολέοντα.
0: Και αυτός μια ρίζα ελληνική. Αυτά όλα συμβαίνουν όταν καταλαμβάνεται η Πελοπόννησος από τους Οθωμανούς κάποιους αιώνες πιο πριν.
22: Ναι, ναι.
0: Μεταναστεύουν όλοι, φεύγουν από τη Μάνη στην Κορσική.
22: Στην Κορσική. Οι Στεφανόπουλοι λοιπόν.
0: Ελληνική εκεί.
22: Βεβαίως.
0: Ναι.
22: Ακόμη και σήμερα.
0: Ναι, ναι, φυσικά.
22: Έτσι. Οι αδερφοί Στεφανόπουλοι λοιπόν, σταλμένοι από τον Ναπολέοντα να διερευνήσουν την πιθανότητα μιας επανάστασης και κατάληψης της Πελοποννήσου, η Πελοπόννησος είναι ο στόχος, προσπαθούν να πείσουν τον Ναπολέοντα να μην πάει προς την Αίγυπτο, διότι τότε γίνεται η εκστρατεία στην Αίγυπτο από τον Ναπολέοντα, αλλά ότι είναι σημαντικότερο να έρθει στην Πελοπόννησο. Και αυτός και άλλοι Γάλλοι και Έλληνες προσπαθούν να φέρουν σε πέρας αυτή την προσπάθεια και υπάρχει ο Ναπολέον στα απομνημονεύματά του από την Αγία Ελένη. Λέει ότι όταν είχα φτάσει, λέει, στην Αδριατική, σκέφτηκα ένα βασίλειο σαν του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ίσως, λέει, θα έπρεπε να το είχα προχωρήσει. Θέλω να πω ότι δείχνει ότι ήταν τα πράγματα, πράγματι πεζόντουσαν. Απλά επέλεξαν την Αίγυπτο, διότι έτσι έκοβαν το δρόμο της Αγγλίας προς τις Ινδίες. Άρα η επιλογή ήταν η Αίγυπτος και εξάλλου εκεί θα είναι και η μεγάλη ήττα, η ναυτική, η οποία από τους Άγγλους, από τον Έλσονα, η οποία θα τσακίσει τα όνειρα μιας επέκτασης της Γαλλίας προς την Ανατολή και επομένως και οποιασδήποτε ελληνικής συνέχειας. Βεβαίως ο Κοραής, για να έρθουμε στον άλλο μεγάλο έτσι, Έλληνα της εποχής, λέει, να σας διαβάσω λίγο πώς αντιμετωπίζει την ιστορία της Γαλλικής Επανάστασης. «Φόβος μέγας δια την αύριον», το 1792. «Ο λαός ευρίσκεται εις μεγάλην ταραχήν. Φοβερίζουσα και από αυτά στα επαρχίας να έλθω στην άλλη ψωρομανόλιδες», λέει την ακραία πτέρυγα, «να μας λαιλατήσουν ή και να μας φάξωσει. Όσον ατιμάζουσι τον βασιλέα ή συγχωρούσι τον να ατιμάζεται, τόσο τον κάμνουσι αγαπητόν εις όλους». Αυτό είναι η αρχική στάση έτσι του Κοραή. Και λέει τώρα το 95 όταν έχει πέσει ο Ρομπεσπιέρος, «Φανταστείτε έναν ευαίσθητο άνθρωπο που λατρεύει την ανεξαρτησία του να μεταφέρεται ξαφνικά σε μια βάρβαρη εποχή και να περιβάλλεται από κανιβάλους. Αυτή ήταν, αγαπητέ φίλε μου, η κατάστασή μου κατά τη διάρκεια της τυραννίας του Ρομπεσπιέρου». Τώρα στη συνέχεια όμως βλέπει στον Ναπολέοντα, εξάλλου πρώτα-πρώτα η πιο ριζοσπαστική περίοδος έχει περάσει, τον δρόμο, έτσι όπως το έβλεπε και ο Ρήγας, για την απελευθέρωση της Ελλάδας. «Φίλοι μου συμπατριώτε, δούλοι νάμεθα ως πότε των αχρίων μουσουλμάνων, της Ελλάδος των τυράννων. Εκδικήσεως η ώρα, έφτασε ενώ φίλοι τώρα. Γάλλοι και Γρεκοί δεμένοι, με φιλή ανενωμένοι, δεν είναι Γρεκοί οι Γάλλοι, αλλά ενέθνος Γρεκογάλλοι». Έτσι, αυτό είναι το σάλπισμα πολεμιστήριων. Εξάλλου υπάρχουν πάνω από 1.000-1.500 Έλληνες, ιδιαίτερα πάρα πολλοί Σαμιώτες.
21: Στην εκστρατεία του Ναπολέοντα.
22: Του Ναπολέοντα, έτσι, στην Αίγυπτο. Δηλαδή, συμβαίνει κάτι παράδοξο από πρώτη όψη, αλλά λογικό. Δηλαδή, όσο η Γαλλική Επανάσταση είναι στην πιο ακραία της φάσης, στο εσωτερικό της Γαλλίας, δεν έχει μεγάλη διάχυση έξω. Όταν εγκαθιδρύεται ένα καθεστώς που είναι συνέχεια της Γαλλικής Επανάστασης, όπως το διεκδικεί και ο Ναπολέον, και επεκτείνεται σε όλη την Ευρώπη, μην ξεχνάμε ότι ένας μεγάλος αριθμός πόλεων όλης της Ευρώπης θα γίνουν γαλλικές πόλεις επί Ναπολέοντα και η Βενετία. Και γράφει λοιπόν τότε: «Κατ' ουδέν ανθρώπων δεν συμφέρουν πλέον εις εμάς οι Ρώσοι. Πριν των μεγάλων νικών του Ναπολέοντος, τους επροτιμήσαμεν από τους Τούρκους, ως από δύο κακά το μικρότερον, ως έθνος από τους Τούρκους πλέον φωτισμένων, και η εκλογή θα ήταν ο φρόνιμος. Αλλά τώρα ήθελαμε νήστε παντάπα συνανόητοι αν τους προτιμήσαμε από τους Γάλλους». Δηλαδή γίνεται η στροφή ενός τμήματος έτσι, των Ελλήνων
21: της διανόησης.
22: Ναι, και επαναστατών όπως ο Ρήγας, γίνεται η στροφή προς τη Γαλλία και στα ιδεώδη πια της Γαλλικής Επανάστασης.
21: Η οποία είναι η κινητήριος δύναμη, βάζει προς την εξέλιξη στην Ευρώπη.
22: Ναι, ναι.
21: Όλο αυτό θα επηρεάσει φυσικά τον ελλαδικό χώρο, οι ιδέες θα μεταλαμπαδεύσουν
22: ακριβώς,
21: μέσα.
22: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Και ιδιαίτερα σε αυτό που λέμε διανόηση, δηλαδή στους λογίους της εποχής, που η Γαλλική Επανάσταση, εξάλλου λέει και ο Κολοκοτρώνης αργότερα, ότι εμείς, λέει, ανοίξαμε τα μάτια μας από τη Γαλλική Επανάσταση. Δεν το λένε μόνο οι λόγοι, διότι ο Κολοκοτρώνης είχε έρθει σε επαφή με τους Γάλλους και είχε προσπαθήσει να πείσει τον Ναπολέοντα όταν οι Γάλλοι το 1808-1809 είχαν καταλάβει τα Επτάνησα για δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά τους διώξανε, ξανάρθαν για δεύτερη φορά. Προσπάθησε να έρθει σε επαφή με τον ίδιο τον Ναπολέοντα για να ξεκινήσει επανάσταση στην Πελοπόννησο.
21: Για να μας αναλάβει και εμάς ο Ναπολέοντα.
22: Ναι.
21: Ωραία, να κάνουμε το διάλειμμα, κύριε Καραμπελιά. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Γιώργος Καραμπελιάς είναι συγγραφέας και πολιτικός αναλυτής. Είμαστε στην αρχή της εξιστόρησης της πολιτικοστρατηγικής ιστορίας της Γαλλίας.
22: Ναι, αν τη συνεχίσουμε έτσι θα πάμε.
21: Αυτά όμως είναι αναγκαία προκειμένου να οικοδομήσετε την αφήγηση. Ακριβώς. Για τη συνέχεια. Αλλιώς δεν έχει ανόημα να μπούμε ξαφνικά.
22: Εννοείται.
21: Να μπορούμε τουλάχιστον να καταλαβαίνουμε μια μεγάλη περίοδο. Λοιπόν, διάλειμμα, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, και επανερχόμαστε.
1: À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce que qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent.

0: La scène est qui se lave à midi, tous les jours de la semaine dans la scène.
1: Χορηγός ΔΕΗ.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Μια Κυριακή από τη ζωή της Τζούλια Τσιακίρη. Είναι μεταφράστρια, η ιδρύτρια και διευθύντρια του ανεξάρτητου εκδοτικού οίκου, το Ροδακιό.
5: Τα γράμματα είναι εξουσία. Οπότε πράγματι οι γυναίκες που διαβάζουν αποκτούν εξουσία, κάτι που για τους άντρες ίσως μπορεί να μην είναι πολύ συμπαθητικό.
4: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Η Ελλάδα έχει εφεδρίες και θα κινηθεί στο πλαίσιο που έχει περιγράψει ο Πρωθυπουργός, τόνισε στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση. Σημείωσε ότι η στήριξη της κυβέρνησης στους πολίτες όσον αφορά στη θέρμανση θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Σοβαρά είναι τα προβλήματα της κακοκαιρίας στην Κρήτη, η οποία παραμένει σε κόκκινο συναγερμό. Όλη τη νύχτα γίνονταν κατολισθήσεις, τόνισε στο Sky ο αντιδήμαρχος Ιεράπετρας Γιώργος Κουγιουμουντζάκης. Σημείωσε ότι καταστράφηκε η παραγωγή στο Πέδιο Λασιθίου. Αιματηρό περιστατικό στο Μενίδη. 26χρονος μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με τραύματα από πυροβολισμούς. Τρία τροχιά δυστυχήματα σημειώθηκαν στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο. 16χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας έχασε τη ζωή του στη Χερσόνησο Ηρακλείου. Επίσης στο Ηράκλειο, στην περιοχή του Αγίου Βλάση, έχασε τη ζωή του 32χρονος οδηγός αυτοκινήτου. Στην Καβάλα, νεκρός ανασύρθηκε 34χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας μετά από σύγκρουση με πατίνι. Η Ουκρανία θα εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον ρωσικών διελιστηρίων ως απάντηση στις επιθέσεις της Μόσχας, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν ως το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στον Πειραιά λόγω διεξαγωγής αγώνων δρόμου. Στην Αθήνα επηρεάζονται μεταξύ άλλων η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, η Πατησίων, η Ακαδημίας και η Οδός Αμερικής. Στον Πειραιά επηρεάζονται η Γρηγορίου Λαμπράκη, η Ακτή Μουτσοπούλου και η 34ου Συντάγματος Πεζικού. Εξαιτίας των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στη γραμμή 6 του τραμ τα δρομολόγια διεξάγονται στις 12 στο τμήμα Πικροδάφνη Φίξ και στη γραμμή 7 στο τμήμα Ασκληπείο Βούλα, στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ως τη 1. Αναλυτικά στο sky.gr. Και ο καιρός είναι έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.
1: Χορηγός ΔΕΗ.

0: σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Την ιστορία της Γαλλίας παραθέτουμε στη σημερινή μας συνάντηση. Αφηγητής ο κύριος Γιώργος Καραμπελιάς. Ο κύριος Καραμπελιάς είναι συγγραφέας και πολιτικός αναλυτής. Καλημέρα σας κύριε Καραμπελιά.
1: Καλημέρα και από τους.
0: Πάμε λοιπόν, είμαστε ακριβώς στη φάση που προσπαθούν και οι οπλαρχηγοί πέραν από τους λογίους, πέραν από
1: τους...
0: Οι σουλιώτες
1: το 1802-3, δηλαδή την εποχή που βρίσκονταν σε φοβερή πίεση από τον Άλλη Πασά, έστειλαν τον Περεβό, ποιος ήταν συνδεμένος...
0: Να μεσολαβήσει με τον Βοναπάρτη
1: στη Γαλλία. Ναι. Δηλαδή είναι μία μόνιμη, έτσι όπως ήταν παλιότερα προς τη Ρωσία, αυτή την περίοδο, είναι περισσότερο προς τη Γαλλία. Έτσι.
0: Μαζί είπαμε και οι Έλληνες της Διασποράς.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Λοιπόν.
1: Ξαναδιαβάσω πάλι τι έλεγε ο Ναπολέον. Η Ελλάδα περιμένει έναν ελευθερωτή. Θα ήταν ένα υπέροχο στεφάνι δόξας. Έτσι τα βλέπε. Θα έγραφε το όνομά του Εσαΐ μαζί με εκείνα του Ομήρου, του Πλάτωνα, του Επαμεινόντα. Πιθανώς δεν βρέθηκα πολύ μακριά από κάτι τέτοιο. Όταν κατά την εκστρατεία μου στην Ιταλία έφτασα στις ακτές Αδριατικής, έγραψα στο διευθυντήριο πως είχα μπροστά στα μάτια μου το βασίλειο του Αλεξάνδρου. Εξάλλου η φαντασία και οι φιλοδοξίες του Ναπολέοντα δεν είχαν όρια. Να σας διαβάσω κάτι πάλι από τους Έλληνες. Μποναπάρτε στην Μάλτα από το Μαρτελάο. Την πήρε με μια σάλτα. Μετά την νίκη των πεζών εις της Γρεκίας των λαών. Στέλνει και γκαρδιώνει πως τον ελευθερώνει. Εβίβα Μποναπάρτε, ας έλθει τον ζητούμεν. Αυτό έτσι αρκετά είπαμε, δηλαδή για να έχουμε μια εικόνα του συνολικού κλίματος εκείνης εποχής που φτάνει και παίζει μεγάλο ρόλο και στην Ελλάδα.
0: Άρα στις πρώτες δεκαετίες λοιπόν μετά τη Γαλλική Επανάσταση στη Γαλλία είναι η κυριαρχία του Ναπολέοντος Μποναπάρτη.
1: Ακριβώς. Και ο οποίος φτάνει το 1804, αφού ήταν πρώτα ύπατος, έτσι, γιατί έχουμε αρχικό στο διευθυντήριο, μετά ακολουθεί ένα είδος πραξικοπήματος στην οποία γίνεται η υπατία και γίνεται πρώτος ύπατος ο Ναπολέον, και τέλος φτάνει το 1804 στην αυτοκρατορία, δηλαδή στέφεται αυτοκράτορας και μάλιστα βάζει ο ίδιος το στέμα στο κεφάλι του. Ενώ είχε φέρει και τον Πάπα, ο οποίος τον έχρισε, το χρήσμα υπήρχε, βάζει το στέμα μόνο στο κεφάλι του και η Γαλλία είχε κατακτήσει, φανταστείτε, είχε 135 νομούς, 2,5 εκατομμύρια χιλιόμετρα, τετραγωνικά χιλιόμετρα κατακτημένα εδάφη και πόλεις όπως η Ρώμη, το Αμβούργο, η Βαρκελόνη, το Άμστερνταμ ή η Ραγκούσα έγιναν πρωτεύουσες γαλλικών νομών. Δηλαδή ο Ναπολέον είναι ο πρώτος πριν από τον Χίτλερ, σε άλλη κατεύθυνση βέβαια, ο οποίος δοκιμάζει...
0: Πολύ μπαίνουμε σε αυτόν τον πειρασμό να συγκρίνουμε τον Μποναπάρτη, τον Χίτλερ.
1: Δεν υπάρχει καμία σχέση. Μόνη σύγκριση
0: ως προς τον επεκτατισμό.
1: Ναι, έτσι, είναι η προσπάθεια ενοποίησης της Ευρώπης, διότι το βλέπει έτσι εξάλλου, στις χώρες που καταλαμβάνει εγκαθιδρύει σχετικά αυτόνομες εξουσίες και γι' αυτό έχει συνένεση. Είναι χαρακτηριστικό, θα σας διαβάσω λίγο τι έγραφε ο Γκέτε, ο οποίος όταν έφτασε, η Προσία προσπάθησε να αντιμετωπίσει τον Ναπολέοντα. Έχουμε τις φοβερές μάχες, η μάχη του Αούστερλιτς, η οποία είναι η πρώτη μεγάλη μάχη έξω από τη Βιέννη. Λέει λοιπόν ο Χέγγελ καταρχάς, δηλαδή είναι χαρακτηριστικό ότι δύο Γερμανοί, οι οποίοι ήταν και δεμένοι με το γερμανικό έθνος, και ο Χέγγελ και ο Γκέτε και ο Μπετόβεν στηρίζουν τον Ναπολέοντα όταν νικάει τους πρίγκιπες των γερμανικών κρατηδίων, διότι τον βλέπουν ως φορέα
0: απελευθέρωσης.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι δεν υπάρχει καμία σύγκριση έτσι με άλλου τύπου περιπτώσεις. Λέει λοιπόν ο Χέγγελ, είδα τον αυτοκράτορα αυτή την παγκόσμια ψυχή να διασχίζει έφυπος την πόλη. Έφυπη. Είναι ένα θαυμάσιο συνέστημα να βλέπεις ένα τέτοιο άτομο που εδώ συγκεντρωμένο σε ένα σημείο, σύμφωνα με τη φιλοσοφική λογική του Γκέτε, καθισμένο πάνω σε ένα άλογο, απλώνεται πάνω από τον κόσμο και τον κυριαρχεί. Ο Γκέτε, του οποίου ήταν θαυμαστής ο Ναπολέον και το Βέρθερο λένε τον είχε μαζί του πάντα στις εκστρατείες του και το διάβαζε, Όταν συναντήθηκαν το 1808, καταρχάς τον αποκολούσε ο Γκέτε, αποκορύφωμα της ανθρώπινης ιστορίας, το 1808 στο συνέδριο της Ερφούρτης, τόσο εντυπωσιάστηκε ο Ναπολέον από το έργο του, που είπε την περίφημη φράση «Μέγας δίτα άνθρωπος ίση» στα αρχαία ελληνικά. Ο Ναπολέον ήξερε αρχαία ελληνικά. Η τρίτη συμφωνία, η ηρωική συμφωνία του Μπετόβεν, είναι γραμμένη το 1803-4-5, εκδόθηκε το 6, είναι η ηρωική συμφωνία, είναι γραμμένη για τον Ναπολέοντα. Ίσως η σημαντικότερη συμφωνία του Μπετόβεν. Θέλω να πω την επίδραση, την τεράστια επίδραση που έχει, τη βλέπουμε από την επίδραση που έχει στους Γερμανούς, τους οποίους νικάει τους στρατηγούς τους. Τώρα, άλλα πράγματα τα οποία κάνει και τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Πρώτον, δημιουργεί το πρώτο δημόσιο πανεπιστήμιο, κάνει τον Ναπολεόντιο κώδικα, δηλαδή συλλέγει όλους τους νόμους, δημιουργεί, εκτός από τον αστικό κώδικα, είναι το Ναπολεόντιο κράτος. Έχω ζήσει στη Γαλλία, μέχρι τώρα, μέχρι πρόσφατα...
0: Οι δομές του σημερινού κράτους,
1: δηλαδή. Δομές, δηλαδή, οι νομαρχίες, είναι δημιουργία του Ναπολέοντα. Το νομικό σύστημα, έτσι, είναι όλο Ναπολεόντιο το γαλλικό σύστημα, γι' αυτό εξάλλου οι Γάλλοι του έχουν, άσχετα με το... αν τον κριτικάρουν από τη μία ή την άλλη πλευρά, του έχουν τόση μεγάλη αγάπη, διότι θεμελίωσε το γαλλικό κράτος και το σημερινό. Γι' αυτό λένε ότι ο συγκεντρωτισμός ο γαλλικός είναι Ναπολεόντιος, έτσι. Άρα δεν έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει απλώς εκστρατείες. Στο εσωτερικό κάνει και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις και τεράστιες θεσμικές μεταρρυθμίσεις.
0: Θεσμοθέτησε το κοσμικό κράτος.
1: Ναι, βεβαίως. Παρότι έκανε μια συμφωνία με τον Πάπα ώστε να υπάρχει και η αναγνώριση της Εκκλησίας, δηλαδή αλλάζει τη γραμμή που είχαν ο Ροβεσπιέρος και οι άλλοι, δέχεται σε ένα βαθμό, αλλά είναι αποκομμένο πια, έτσι, και αυτό ολοκληρώνεται από το Ζιλ Φερί το 1870-1880, που ολοκληρωτικά το γαλλικό κράτος δεν έχει καμία σχέση πλέον με τη θρησκεία. Άρα όλη η περίοδος αυτή έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Η δύναμη της Εκκλησίας, παρότι ήταν πολύ μεγάλη, έτσι, η Καθολική Εκκλησία ήταν ισχυρή, απομειούται σταδιακά σε όλη αυτή την ιστορική περίοδο. Σας λέω μόνο και μόνο αυτό που έκανε ο Ναπολέοντας, ότι έφερε τον Πάπα και ο οποίος έμεινε άναυδος όταν πήρε ο ίδιος το στέμα και το φόρεσε μόνος του.
0: Για να ενθρονίσει τον εαυτό του.
1: Βέβαια. Ναι. Ο Ναπολέοντας τώρα κάνει δύο μεγάλα σφάλματα στρατιωτικά. Το ένα ήταν η εκστρατεία στη Ρωσία, η μεγάλη στρατιά, 600.000 άνθρωποι, που πίστευε ότι θα σαρώσει, και εκεί βρήκε το ρωσικό χειμώνα, όλα αυτά που ξέρουμε. Στις μάχες είχαν συμμετάσχει και ο Καποδίστριας, όχι ως πολεμιστής, αλλά ως μέλος της στρατιάς, και ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, ο οποίος έχασε και το χέρι του στη μάχη. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά αλλάζει σε ένα βαθμό και τη ρωσική πολιτική, διότι ο Αλέξανδρος στην αρχή υποστήριζε τον Ναπολέοντα, γιατί είχαν κάνει και συμμαχία, έτσι, από το 1808 μέχρι το 1812, σύμφωνα με τη συμφωνία του Τιλσίτ, υποστηρίζει τον Ναπολέοντα. Μετά αλλάζει αυτό, και το δεύτερο μεγάλο σφάλμα του, το οποίο μας το έχει δείξει ο Γκόγια τους πίνακες του, είναι
0: ο
1: Ισπανικός πόλεμος, όπου για πρώτη φορά συναντάει μια τεράστια λαϊκή αντίσταση Αντάρτικου. Οι Ισπανοί, έτσι, αντιστέκονται μέσα από το τεράστιο Αντάρτικο στην Ισπανία. Αυτά τα δύο στοιχεία είναι που οδηγούν στην πτώση του. Το 1814 επομένως εκθρονίζεται για πρώτη φορά και στέλνεται στην Ίσο Έλβα ως εξόριστος, ας πούμε.
0: Σε αλλά πρώτη φάση.
1: Σε πρώτη φάση,
0: πρώτη,
1: ναι.
0: Πρώτη εξορία.
1: Ήπια. Γίνεται η παλινόρθωση. Έρχεται ο Λουδοβίκος, ο οποίος όμως δεν τα πάει καλά, και πολύ σύντομα έχουμε την επιστροφή του Ναπολέοντα με τη φοβερή πορεία και το κράτος των 100 ημέρων. 100 μέρες κράτησε. Θα σας διαβάσω. 1η Μαρτίου του 1815 αποβιβάζεται στην Υπηρωτική Γαλλία και γράφει η εφημερίδα Le Moniteur. Ο ανθρωπός περιγράφει την πορεία του. Οι διαδοχικοί τίτλοι τους έχουν καταγράψει της εφημερίδας. Ο ανθρωποφάγος βγήκε από τη φωλιά του. Επόμενο. Ο δράκος της Κορσικής μόλις αποβιβάστηκε στον κόλπο Ζουάν. Ο τίγρης έφτασε στον Καπ. Το τέρας διανυκτέρευσε στην Γκρενόμπλ. Ο τύραννος διέσχισε τη Λιόν. Ο σφετεριστής, βλέπετε πώς πέφτουν οι τόνοι, εντοπίστηκε 60 λεύγες από την πρωτεύουσα. Ο Βοναπάρτης προχωρά με γοργά βήματα, αλλά δεν θα εισέλθει ποτέ στο Παρίσι. Ο Αυτοκράτορας έφτασε στο Φοντενεμπλό. Η αυτοκρατορική αυτού μεγαλειώτης έκανε χθες την είσοδό της στο παλάτι του κεραμικού.
0: Έχει παραδοθεί η εφημερίδα πλήρως.
1: Είναι πολύ χαρακτηριστικό, έτσι, και αποδίδει πάρα πολύ.
0: Σε τότε, πρώτη φάση βέβαια μπορούμε να σχολιάσουμε ότι βλέπουμε την ελευθερία του τύπου.
1: Ναι, υπήρχε.
0: Υπήρχε.
1: Υπήρχε.
0: Υπήρχε. Αλλά υπήρχε. Όσο πλησιάζει ο αυτοκράτορας βάση του, στο Παρίσι...
1: Είμαστε ελεύθεροι, αλλά και... Εντάξει. Τότε όλοι, τότε γινόταν το συνέδριο της Βιέννης. Όταν έχουμε, δηλαδή που είναι μαζεμένοι...
0: Για να καταλάβουμε τι σημαίνει άλλη μία φορά το συνέδριο της Βιέννης που μας αφορά...
1: Ακριβώς.
0: Είναι ακριβώς για να κατανοήσουμε ότι συμβαίνει στο τέλος αυτής της περίοδου.
1: Της περίοδου. Έχουμε λοιπόν το συνέδριο της Βιέννης, το οποίο εξεγείρονται ότι επανέρχεται ο μεγάλος ανατροπέας και σχεδιάζουν όλοι από κοινού επίθεση στον Ναπολέοντα για να τον εξεντώσουν. Όταν λέμε όλοι, είναι 12 κράτη. Δηλαδή είναι μία. Είχαν 1 εκατομμύριο και στρατό. Είχαν παραθέσει.
0: Μια πανευρωπαϊκή κινητοποίηση.
1: Ακριβώς. Και έτσι στο Βατερλό, τελικώς, παρότι είχε κερδίσει αρκετές μάχες, θα ιτηθεί ο Ναπολέον και οριστικά πια θα φύγει. Ήθελε να πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά οι Εγγλέζοι δεν τον άφησαν και τον έστειλαν στην Αγία Ελένη, όπου και πέθανε. Άρα έτσι κλείνει.
0: Με κακές συνθήκες βέβαια.
1: Πολύ κακές. Πάρα πολύ κακές συνθήκες.
0: Είναι ένα νησί ακριβώς στη μέση του, του Ατλαντικού ωκεανού. Με συγχωρείτε.
1: Σε άθλιες
0: συνθήκες. Οι κλιματολογικές συνθήκες είναι πολύ σκληρές.
1: Πάρα πολύ. Και γι' αυτό ουσιαστικά πέθανε από αυτό. Έτσι. Έτσι τελειώνει αυτή η περίοδος και μπαίνουμε στην. Έχουμε την παλινόρθωση των Βουρβώνων. Τη παλιά, οι οποίοι υποτίθεται επανέρχονται. Είναι ο Λουδοβίκος ο 18ος. Και μετά έχουμε τον Κάρολο τον 10ο.
0: Της παλιάς δυναστείας.
1: Δηλαδή. Η παλιά δυναστεία. Η οποία κρατάει 15 χρόνια. Από το 1815 έως το 1830. Στη διάρκεια αυτής της περίοδου έχουμε πάλι μια μορφή συνταγματικής μοναρχίας. Άλλοτε πιο σκληρής, άλλοτε λιγότερο. Πια δεν έχουμε απόλυτη μοναρχία. Η απόλυτη μοναρχία στη Γαλλία έχει εξαφανιστεί μετά τη Γαλλική Επανάσταση. Και ουσιαστικά και στην υπόλοιπη Ευρώπη έχουν αρχίσει να αλλάζουν τα πράγματα. Τώρα, το καθεστώς των Βουρβώνων, το οποίο αξίζει να πούμε κάτι σε σχέση με την Ελλάδα, ο Κάρολος ο 10ος, ο οποίος είναι από το 1820 μέχρι το 1830, είναι ο άνθρωπος που θα σταθεί, ενώ αρχικώς η Γαλλία ήταν υπέρ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπως και η Αγγλία, έτσι τα 2 πρώτα χρόνια της Επανάστασης. Από ένα σημείο και μετά, αρχικώς και η Ρωσία και αρχίζει η στροφή, βλέποντας ότι η Ελληνική Επανάσταση δεν είναι παιχνιδάκι ούτε κάτι παροδικό, ότι είναι ριζωμένο μετά τις μεγάλες νίκες κιόλας της Ελληνικής Επανάστασης, αρχίζουν να μεταστρέφονται. Οι Γάλλοι, οι οποίοι σημειωτέων είναι αυτοί οι οποίοι είχαν στηρίξει τον Μεχμέτ Άλι και τον Ιμπραήμ, δηλαδή ο Ιμπραήμ έχει Γάλλους αξιωματικούς, δεν λέει ο Σολωμός το Πάγκλου, Γάλλου νους, Βόλη Τουρκιάς, Πέλαγο, Μέγα Πολεμά, Βαρύ το Καλυβάκι για το Μεσολόγγι. Οι Γάλλοι λοιπόν, ενώ από τη μία πλευρά στηρίζουν το Μεχμέτ Άλι και θέλουν ουσιαστικά να είναι αυτοί που θα κυριαρχούν στην Αίγυπτο, πολύ αργότερα θα κυριαρχήσει η Αγγλία, από το 1826 που γίνεται η στροφή των 2 πρώτα δυνάμεων της Ρωσίας και της Αγγλίας που αναγνωρίζουν το εμπόλεμο των Ελλήνων, ακολουθεί και η Γαλλία σχεδόν αμέσως. Εξάλλου και τότε θα έρθει και ο Καποδίστριας, τον οποίο στηρίζουν πολύ οι Γάλλοι, γιατί ξαναγυρνάμε στο συνέδριο της Βιέννης, ο Τσάρος Αλέξανδρος και ο Καποδίστριας κυρίως είναι εκείνοι οι οποίοι διέσωσαν τη Γαλλία από διαμελισμό το 1815. Επομένως

0: του Ιμπραήμ, ο οποίος ήδη δεν είχε πια μεγάλη δύναμη, όμως παρέμενε στην Πελοπόννησο. Έχουμε μεγάλη οικονομική στήριξη του ελληνικού κράτους από τη Γαλλία. Ουσιαστικά το 1828-1829 ο μισός προϋπολογισμός, αν μπορούσαμε να το πούμε, της Ελλάδας προέρχεται από τη συνδρομή την οικονομική της Γαλλίας, κυρίως που είναι τα 2/3, και ένα μέρος και των Ρώσων. Επομένως παίζουν, και επειδή η Αγγλία είναι η περίοδος που όταν πεθαίνει ο Κάνινγκ και ανεβαίνουν η κυβέρνηση των Τόριδων, των συντηρητικών, θέλει να περιορίσει την Ελληνική Επανάσταση, και τότε είναι που λέει το κράτος να φτάνει στην Πελοπόννησο και τα λοιπά. Οι Γάλλοι είναι σε άλλη κατεύθυνση και σε αυτούς στηρίζεται εν πολλής ο Καποδίστρας, γιατί δεν ήθελε και να ταυτίζεται με τη Ρωσία. Επομένως παίζει πάρα πολύ, και θα δείτε ότι έχουμε δεκάδες αξιωματικούς Γάλλους οι οποίοι
1: βρίσκονται
0: στην Ελλάδα στον ελληνικό τακτικό στρατό. Ναι. Έτσι.
1: Είπατε προηγουμένως, κύριε Καραμπελιά, να αποτρέπει τον διαμελισμό της Γαλλίας.
0: Ναι.
1: Διαμελισμό της Γαλλίας από την πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου και από την πλευρά της Προσίας, δηλαδή. Έτσι θα γινόταν, ναι, αυτό ήταν το σχέδιο. Ή κυρίως οι Πρόσοι.
0: Κυρίως οι Πρόσοι, οι Ρώσοι και οι Αυστριακοί. Αυτοί είναι. Έτσι, οι οποίοι είχαν καταλάβει το βορειοανατολικό και το ανατολικό τμήμα της Γαλλίας, είχαν στρατεύματα αυτών των χωρών. Η Αγγλία ήταν εκείνη που χρηματοδοτούσε. Είχε δώσει 6 εκατομμύρια λίρες για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο.
1: Τον πολιορκητικό στρατό.
0: Ακριβώς. Όχι, οι άλλοι είναι. Η Αγγλία δεν έμπαινε σε
1: λογική
0: κατάσταση
1: με τη Γαλλία. Ναι. Υποστήριζε απλώς.
0: Και έτσι λοιπόν ο Τσάρος και ο Καποδίστριας διέσωσαν τη Γαλλία τότε από διαμελισμό, πράγμα που έκανε στη συνέχεια να υπάρχει μια ευτυχής, έτσι, εξέλιξη για τη σχέση με την Ελλάδα. Όμως η κατάσταση η κοινωνική ήταν απελπιστική. Η εργάσιμη ημέρα ήταν 14 ώρες.
1: Στη Γαλλία πάντα, ναι. Στη Γαλλία.
0: Μισθή 0,2 φράγκα, δηλαδή 20 λεπτά την ημέρα. Δεν υπήρχε καμία ημέρα ανάπαυσης, όχι μόνο την εβδομάδα, ολόκληρο το χρόνο. Άρα η κατάσταση οδηγούσε σε μια τεράστια κοινωνική κρίση, και μαζί με άλλα ασφάλματα τα οποία έκανε το καθεστώς των Βουρβώνων, έχουμε την ανατροπή τους το 1830. Τον Ιούλιο του 1830 είναι η περιβόητη Ιουλιανή Επανάσταση, οι τρεις ένδοξες ημέρες, όπως τις λένε, που είναι αυτός ο πίνακας που δείχνει τη Γαλλία, και από δίπλα το Μικρό Γαβριά είναι από τα οδοφράγματα του 1830. Δεν είναι από την Επανάσταση έτσι του
1: 1789.
0: Τέλος πάντων ανατρέπεται το καθεστώς και έρχεται μια νέα δυναστεία που ήταν ένας κλάδος της οικογένειας των Βουρβώνων, ο Δούκας Ορλεάνης, οι οποίοι πάντα ήταν, υποτίθεται, πιο προοδευτικοί από τους Βουρμπόνους. Ήταν εκτός εξουσίας και γι' αυτό υπήρχαν και ορλεανιστές. Υπήρχε δηλαδή ένα τέτοιο φαινόμενο, οι οποίοι παίρνουν την εξουσία. Βέβαια ο Τσάρος, ο οποίος τα είχε καλά με τους Βουρμπόνους, θεώρησε ο Νικόλαος ότι πρόκειται για απειλή στην ευρωπαϊκή ισορροπία και σχεδίαζε μάλιστα να εισβάλλει στο Βέλγιο. Το Βέλγιο τότε γίνεται ανεξάρτητο κράτος, και ο Λεοπόλδος, ο οποίος έγινε βασιλιάς του Βελγίου, ήταν ο πρώτος που είχε επιλεγεί να γίνει βασιλιάς στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς, στη θέση του Όθωνα.
0: Ακριβώς,
1: πριν από τον Όθωνα.
0: Ναι, και θα ήταν πολύ καλύτερη περίπτωση, δεν υπάρχει αμφιβολία. Είναι λοιπόν εκεί και οι Ρώσοι
1: το
0: απειλούν.
1: Το λέτε ως γαλλοτραφής?
0: Όχι, με βάση τα ιστορικά δεδομένα που έχουμε. Έτσι, διότι και με τον Καποδίστρια συνεννοιότανε και δεν έφερε την αντιβασιλεία η οποία διέλυσε, έτσι, γιατί ο Όθωνας ήταν και πιτσιρικάς, ήταν μικρός.
1: Θέμα, αυτό ήταν το θέμα, η ηλικία του Όθωνα ήταν το κυρίως θέμα.
0: Άρα αυτός είχε ένα επίπεδο, ο οποίος έγινε μετά του Βελγίου, και τότε η Ρωσία απειλεί ότι θα επέμβει, διότι το Βέλγιο δημιουργείται από απόσπαση και από τμήμα από την Ολλανδία και τα λοιπά. Και γίνεται η επανάσταση στην Πολωνία εναντίον της Ρωσίας. Αυτή σταματάει τους Ρώσους εκεί, αλλά δημιουργεί ένα κλίμα έντονα αντιρωσικό σε όλη την Ευρώπη. Ακουγόταν ότι θα γίνει πόλεμος Γαλλίας-Ρωσίας, και αυτό επηρεάζει πάρα πολύ την κατάσταση στην Ελλάδα. Γιατί? Γιατί θεωρείται ότι ο Καποδίστριας είναι φιλορώσος, ήταν 20 χρόνια στην υπηρεσία της Ρωσίας, και επομένως ξεσπάει ένα λεγόμενο συνταγματικό κίνημα εναντίον του Καποδίστρια, στηριγμένο εν πολλής στους Γάλλους. Άρα αυτό παίζει ένα παράδοξο ρόλο, η επανάσταση του 1830.

0: στις ελληνικές εξελίξεις. Αλλά αυτά μια άλλη φορά.
1: Ναι. Εμείς θα μείνουμε στο ποιες εξελίξεις δημιουργούνται μέσα από αυτό που λέμε την περίοδο της κομμούνας, ας πούμε, και τι άλλο.
0: Ναι,
1: τι
0: αυτά
1: σημαίνει. Ακριβώς,
0: ναι.
1: Σιγά-σιγά. Ωραία. Αυτά τα δούμε την επόμενη Κυριακή, κύριε Καραμπελιά. Κλείνουμε εδώ για το πρώτο μέρος της παράθεσης της ιστορίας, κυρίες και κύριοι, της Γαλλίας του 19ου αιώνα, με πλούσιο υλικό το οποίο μας παρουσίασε ο κύριος Καραμπελιάς. Υπενθυμίζω, είναι συγγραφέας, πολιτικός αναλυτής. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους για τη συνέχεια της Κυριακής σας. Το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα στις 9 το πρωί. Καλημέρα.
2: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: Πώς ακουγόταν ο Μπαχ στην εποχή του? Στις 27 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο, η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής σε όργανα εποχής μας φέρνει κοντά στον αυθεντικό μπαρόκ ήχο. Στο βιολί και τη μουσική διεύθυνση, η διεθνώς αναγνωρισμένη Elizabeth Blumenstock. Δύο κοντσέρτα για βιολί, η δεύτερη ορχιστρική σουίτα και η ιταλική καντάτα Non sa che sia dolore με την υψήφωνο Μυρσίνη Μαργαρίτη και τον Ζαχαρία Ταρμπάγκο στο φλάουτο τραβέρσο. Ο μαγικός Μπαχ της Elizabeth Blumenstock. 27 Οκτωβρίου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα, εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
9: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
8: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
9: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
10: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
11: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
12: Πέλα FM.
13: Τα υλικά. Τόνισε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα με πλημμυρισμένα σπίτια και υπόγεια από τα φέρμα Ιεραπέτρας μέχρι και την ανάληψη στο Δήμο Σιτίας. Ανέφερε επίσης ότι καταστράφηκε η παραγωγή στο οροπέδιο Λασιθίου. Το φαινόμενο βαίνει προς αποκλιμάκωση, τόνισε πάντως στο σταθμό μας η εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου. Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Μενίδη. Άγνωστοι πυροβόλησαν εναντίον αυτοκινήτου στην οδό Βαρδουσίων. Ένας 26χρονος μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με τραύματα από πυροβολισμούς. Τρία τροχαία δυστυχήματα σημειώθηκαν στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο. 16χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας έχασε τη ζωή του στη Χερσόνησο Ηρακλείου όταν προσέκρουσε σε κολόνα. Επίσης, στο Ηράκλειο, στην περιοχή του Αγίου Βλάση, 32χρονος οδηγός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Στην Καβάλα νεκρός ανασύρθηκε 34χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας μετά από σύγκρουση με πατίνι. Τραυματίστηκε και ο 36χρονος οδηγός του πατινιού. Σώσε εντοπίστηκε ένας 42χρονος κυνηγός στα ελληνοαλβανικά σύνορα κοντά στο χωριό Δρυμάδες Πογονίου ύστερα από πολύωρη επιχείρηση της ΕΜΑΚ. Τα ίχνη του είχαν χαθεί από χθες το πρωί. Η Ουκρανία θα εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον ρωσικών διελιστήριων ως απάντηση στη νέα στρατηγική της Μόσχας που έχει στόχο να εξαναγκάσει αμάχους να εγκαταλείψουν το Κίεβο και άλλες ουκρανικές μεγάλες πόλεις, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Διαβεβαίωσε πως οι άμαχοι δεν θα μπουν στο στόχαστρο. Επικαλούμενος στοιχεία που συνέλεξαν οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών, ο Ζελένσκι δήλωσε στο Reuters ότι ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν επέτρεψε στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις να εξαπολύουν επιθέσεις σε υποδομές, δίκτυα εφοδιασμού, να πλήττουν πόλεις και χωριά αδιακρίτως, δρόμους, σχολεία και νοσοκομεία. Στόχος των ρωσικών δυνάμεων, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, είναι να πιέσουν τους πολίτες να εγκαταλείψουν τις πόλεις.
14: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
15: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
13: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ποδόσφαιρο, η Εθνική Ελλάδα αντιμετωπίζει στην κατάμεστη Τούμπα τη Γερμανία απόψε στις 14 για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Συνεχίζεται και σήμερα το πρωτάθλημα της Stoiximan Greek Basket League με τις αναμετρήσεις να προβάλλονται στην πλατφόρμα sportfmtv.gr. Στη μία το μεσημέρι, ο Παναθηναϊκός Άκτορα αντιμετωπίζει τον Βίκο Ιωαννίνων, αγώνας που θα μεταδοθεί και από την τηλεόραση του Sky. Στις 5.30 το απόγευμα, ζωντανά από την πλατφόρμα sportfmtv.gr και την τηλεόραση του Sky, αναμέτρηση Ηρακλής Ολυμπιακός. Το τέταρτο Super Cup Ευρώπης στην ιστορία της κατέκτησε η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού με τις ερυθρόλευκες να επικρατούν 18-4 της Καταλούνια.
16: Πάμε σε γραμμή, ναι.
17: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
16: Πολλά γκολ.
17: Γκολ στο βόλεϊ.
16: Ποιο βόλεϊ?
17: Ποιο ματς?
16: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
17: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
16: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
18: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρη συννεφιά. Οι άνεμοι είναι βόρειος 6 μποφόρ, στα ανατολικά και βόρεια του νομού θα φτάσουν τα 8 και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς. Βροχοπτώσεις και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές προβλέπονται από το πρωί σήμερα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Εξασθένειες των φαινομένων αναμένεται από το απόγευμα. Η ηλιοφάνεια επικρατεί στην υπόλοιπη χώρα. Βοριάδες πνέουν στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ και στο Ιόνιο 4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά, ενώ στη Δυτική Ελλάδα και τα βόρεια της χώρας θα αγγίξει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Πέτρος Κυρκυλής και Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

0: Καλή σας ημέρα, παιδιά. Καλή Κυριακή, εδώ είμαστε κι εμείς. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την εκπομπή Δεύτερες Σκέψεις με τον Ισάκ Τρενταφυλλίδη στο μικρόφωνο.
1: Και τον Πέτρο Κυρκυρή στο άλλο. Καλώς ήρθατε λοιπόν και σήμερα στις Δεύτερες Σκέψεις, εδώ στο Sky 100,3, για να περάσουμε μαζί τις επόμενες ώρες, λίγο πιο πίσω από την πρώτη εικόνα της επικαιρότητας. Γιατί, Πέτρο, πολλές φορές ξέρουμε τι συνέβη. Αυτό που αξίζει περισσότερο είναι να καταλάβουμε και τι σημαίνει.
0: Και αυτό θα κάνουμε, θα προσπαθήσουμε δηλαδή να αποκωδικοποιήσουμε τις ειδήσεις όλης αυτής της εβδομάδας. Νότης Παπαγιαννάκος και σήμερα στα ΝΤΕΚ, Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-0-174, ίδια ομάδα με χθες, διότι ως γνωστόν ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. skyradio.gr, μπαίνετε και μπουμπουνάτε μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση αυτό το πρωινό Κυριακής, την τέταρτη μέρα του Οκτωβρίου, Διανύου μου, πάντα το σωτήριο έτος 2026, αυτό το οποίο έχουμε κυρίες και κύριοι μπροστά μας και έχουν μείνει λίγοι μήνες μέχρι να το αποχαιρετήσουμε. Viber, υπάρχει και αυτός ο τρόπος επικοινωνίας, γνωστός πλέον στους περισσότερους νομίζω, 698-123-1003. Και αν θέλετε τα λέμε και στα social media, Πέτρος Κυρκυρίς στο Facebook, Πικρικυρίς σε Instagram και X. Υπάρχει και email, pekirkpapaki@gmail.com, ο Σονούπο κοντά σας στα social media και ο Ισαάκ του Τριανταφυλλίδης. Να ξεκινήσουμε λιγάκι από τα χρηστικά της ημέρας. Έχουμε αυτές τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τις οποίες σας λέγαμε και χθες το πρωί που τα λέγαμε εδώ. Στο κέντρο της Αθήνας, καθώς πραγματοποιείται το Greece Race for the Cure, ένας αγώνας δρόμου ευαισθητοποίησης κατά του καρκίνου του μαστού, συμμετέχουν χιλιάδες άνθρωποι σε αυτόν τον αγώνα κάθε χρόνο. Σε αυτή την εκδήλωση ή το πρόγραμμα της διοργάνωσης περιλαμβάνει αγώνα δρόμου μήκους 5 χιλιόμετρων και περίπατο 2 χιλιόμετρων, όλα αυτά στο κέντρο της Αθήνας, οπότε έχουν κλείσει αρκετοί κεντρικοί δρόμοι. Με το αυτοκίνητό σου δεν πας στο κέντρο της Αθήνας μέχρι να μεσημεριάσει, διότι μέχρι και το μεσημέρι θα είναι σε ισχύ αυτές οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Πάνω κάτω τα ίδια ισχύουν και για τον Πειραιά, διότι και εκεί υπάρχει σε εξέλιξη ένας αγώνας δρόμου. Run Greece Πειραιάς 2026, οπότε και στο μεγαλύτερο μέρος του οδικού δικτύου του Πειραιά ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το πρωί μέχρι και τη βία το μεσημέρι. Οπότε μέχρι και το μεσημέρι ούτε στον Πειραιά πας με το αυτοκίνητό σου. Καταλαβαίνουμε πως με κάποιον άλλο τρόπο θα πρέπει να μετακινηθείτε. Αν πρέπει ντε και καλά να πάτε είτε στο κέντρο του Πειραιά είτε στο κέντρο της Αθήνας, αν δεν έχετε κάποια δουλειά ή απλώς θέλατε να κάνετε την βόλτα σας αυτό το πρωινό Κυριακή, πήγαινε κάπου αλλού.
1: Ναι, μην απογοητεύουμε πάντως τον κόσμο. Ναι. Σήμερα είναι ωραία Κυριακή, είναι χαλαρά, είναι καιρός. Βάζουμε ένα ελαφρύ μπουφανάκι και βγαίνουμε έξω να περπατήσουμε, να δούμε λιγάκι τη μέρα.
0: Όντως, ηλιόλουστος ο καιρός σήμερα εδώ στην Αττική. Αφήνουμε τις βροχές για λίγο πίσω μας και απολαμβάνουμε τη μέρα. Όπως πολύ σωστά λέει ο Ισάκ Τρενταφυλλίδης, να κάνετε τη βόλτα σας, παιδιά, εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό. Στην Κρήτη θα δυσκολευτείτε λιγάκι, διότι ακόμα βρέχει στην Κρήτη, ειδικά στα Χανιά. Εδώ και λίγη ώρα έχει πιάσει μια πολύ δυνατή βροχή. Ούτως ή άλλως οι μετεωρολόγοι μας είχαν προετοιμάσει και από χθες πως μέχρι και το μεσημέρι θα έχουμε ακόμη έντονες βροχοπτώσεις στο νησί της Κρήτης, το οποίο βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα τις τελευταίες ημέρες. Μιλάμε για πάρα πολύ βροχή που έπεσε στην Κρήτη αυτό το τριήμερο, από την Παρασκευή μέχρι και σήμερα Κυριακή. Η περισσότερη βροχή έχει καταγραφεί να έχει πέσει στο Ξυλόσκαλο Χανίων, 420 χιλιοστά βροχή. Βεβαίως πολλές οι περιοχές όπου έχουν ήδη καταγράψει υπηρεσίες η κεντρική πολιτεία πολύ σημαντικά, πολύ σοβαρά προβλήματα. Και στα Ζωνιανά είχαν πάλι χθες το βράδυ πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η πυροσβεστική είχε ζητήσει από τους κατοίκους της περιοχής να φύγουν από τα σπίτια τους, ναι, διότι ανέμεναν πως θα έχουμε νέα ακραία καιρικά φαινόμενα που θα πλήξουν τη συγκεκριμένη περιοχή, που έχει γίνει γνωστή στο Παλαιλίνιο για άλλους λόγους τους οποίους δεν έχει νόημα να αναλύσουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε σοβαρές ζημιές σε περιουσίες και υποδομές εκεί των ανθρώπων και βεβαίως τα προβλήματα δεν έχουν ανακύψει μόνο σε αυτήν την περιοχή. Έχουμε και τις περιοχές Κράνα και Λιβάδια, όπως και τα Ζωνιανά, να μην έχουν νερό. Πρόβλημα λοιπόν μεγάλο, σημαντικό, που αφορά πολλές περιοχές της Κρήτης, της ορεινής Κρήτης, σε σχέση με το δίκτυο υδροδότησης. του νησιού.
1: Και όχι μόνο αυτό, Πέτρο, είναι σημαντικό να πούμε ότι καταστροφές, καθώς τώρα βρίσκεται σε φάση υποχώρηση αυτή η κακοκαιρία, αφήνει πίσω τις εκτεταμένες καταστροφές που τις βλέπουμε τώρα, όχι μόνο σε υποδομές, αλλά που είναι και πολύ σημαντικό για την τοπική κοινωνία, σε καλλιέργειες αλλά και σε ζωικό κεφάλαιο.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι σημαντικό.
0: Ναι.
1: Έτσι, υποχωρούν τα νερά βεβαίως, αρχίζει να αποκαλύπτει το μέγεθος των προβλημάτων. Τώρα ξεκινούν οι αυτοψίες και οι καταγραφές των ζημιών, οπότε θα έχουμε εικόνα μέσα και
0: από
1: σε
0: Δευτέρα, εγώ φαντάζομαι πως θα έχουμε μια καλή εικόνα για το μέγεθος των ζημιών που θα είναι πραγματικά πολύ μεγάλο, ειδικά σε αυτό το οποίο ανέφερες πολύ σωστά και πολύ εύστοχα, τις καλλιέργειες στο ρυθμό.
1: Ναι, και το ζωικό κεφάλαιο που είναι πολύ σημαντικό.
0: Για παράδειγμα, εικόνες από ντρόουν που είχαν σηκώσει στο οροπέδιο Λασιθίου, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και ιστορικές ορεινές περιοχές της Κρήτης, που είναι και γνωστή όσοι έχετε πάει για τους ανεμόμυλούς της. Ο κάμπος εκεί, παιδιά, έχει μετατραπεί σε λίμνη. Δεν υπάρχει κάτι. Μιλάμε για μία απέραντη λίμνη, μιλάμε για πολύ μεγάλες καταστροφές.
1: Που είχε πολλά κυπευτικά εκεί. Είναι έτσι, πολύ παραγωγή πατάτας, διάβαζα σε συγκεκριμένη περιοχή, οπότε θα το δούμε.
0: Και το έλεγαν και ακροατές χθες και έχουν δίκιο. Και γενικότερα τροφοδότης αγροτικών προϊόντων, η Κρήτη πολύ μεγάλος. Έτσι, η Κρήτη. Οπότε αυτό μέσα σε ένα γενικευμένο κύμα ακρίβειας που βιώνουμε θα αφήσει ένα ακόμη αρνητικό αποτύπωμα, να ξέρετε. Έτσι, αυτή η καταστροφή που έχει να κάνει και με αγροτικά προϊόντα και με τις καλλιέργειες των ανθρώπων, να σε ελπίσουμε να πέσει από πάνω η πολιτεία και να πράξει τα δέοντα το επόμενο χρονικό διάστημα. Και στο Ηράκλειο της Κρήτης είχαμε καταστροφές από την κακοκαιρία και είχαμε και απεγκλωβισμούς και στην Ιερά Πέτρα. Εκεί τέσσερις άνθρωποι που επέβαιναν σε ένα ταξί κινδύνεψε πραγματικά η ζωή τους από καθαρή τύχη. Σώθηκαν, πήγα παραλίγο να τους παρασύρουν τα νερά και ποιος ξέρει τι θα γινόταν μετά. Από καθαρή τύχη κάπου κόλλησε τα μάξη εκεί στο πρανές του εδάφους και κάπως τη γλίτωσαν.
1: Και δεν ξέρω, Πέτρο, αν παραμένουν εγκλωβισμένοι εκεί που είχαμε στο φαράγγι τη Σαμαριά εκείνη την πληροφορία.
0: Ναι, νομίζω παραμένουν εγκλωβισμένοι από το άτομα.
1: Υπάρχει επικοινωνία ωστόσο, έτσι να πούμε με τις, με τις αρχές επικοινωνών.
0: Είναι εύκολο για την πυροσβεστική στο σημείο.
1: Αυτή η συνεχής βροχόπτωση δεν επιτρέπει την ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης και απομάκρυνσης.
0: Έβλεπα τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και η Σαμαριά και το φαράγγι της Σαμαριάς είναι από τις περιοχές όπου έχει πέσει πάρα πολύ νερό τις τελευταίες ημέρες και εκεί δηλαδή είχαμε πολύ έντονη βροχή, οπότε καταλαβαίνω πως πάρα πολλά σημεία έχουν πλημμυρίσει και η πρόσβαση στο φαράγγι δεν είναι εύκολη, είναι πάρα πολύ δύσκολη ακόμα και για άτομα που είναι εκπαιδευμένα όπως είναι οι πυροσβέστες μας. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το αστυνομικό δελτίο, βλέπω πως είχαμε ένα αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στην περιοχή του Μενιδίου. Άγνωστοι πυροβόλησαν εναντίον αυτοκινήτου στην οδό Βαρδουσίων με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 26χρονος. Τα περαστικά μας τον 26χρονο. Γενικότερα, αυτές οι περιοχές της Δυτικής Αττικής μονοπολούν το αστυνομικό δελτίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Να δούμε πότε θα αλλάξει αυτή η κατάσταση. Στην πολιτική επικαιρότητα, ο Αντώνης Σαμαράς την έχει πιάσει, παιδιά, την κυβέρνηση και τη χτυπάει κάτω σαν το ψαρί. Για ποιο θεβαλέτε? Για τα οστά του Σαμουήλ. Ναι, είναι μια συμφωνία ανταλλαγής κοιμηλίων ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία, για την οποία υπήρξαν και υπογραφές που έπεσαν χθες από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Βούλγαρο ομόλογό του Ρούμεν Ράντεφ. Πέσαν υπογραφές χθες, υπεγράφησαν τα πρωτόκολλα μια συμφωνία που χαρακτηρίζεται από την ελληνική κυβέρνηση ως ιστορική και προβλέπει την επιστροφή μεταξύ άλλων στην Ελλάδα 48 ιστορικών κοιμηλίων που είχαν αφαιρεθεί από την Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφήνισσας. Την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Ενιγρίτης, ενώ η Ελλάδα θα παραδώσει στη Βουλγαρία τα λείψανα του τσάρου Σαμουήλ. Ναι, και εξέφρασε με δήλωσή των κάμερα, μάλιστα, ο κ. Σαμαράς κάποιες διαφωνίες που έχει ως προς την υλοποίηση αυτής της συμφωνίας. Άμα έχεις το πολιτικό αισθητήριο και αντιλαμβάνεσαι ποια είναι τα πολύ σημαντικά που αφορούν τον κόσμο, κάνεις και δηλώσεις στον κάμερα, παιδιά, για αυτά τα θέματα. Τι να πω, εντάξει, μπορεί ο πρώην Πρωθυπουργός να ξέρει καλύτερα από εμάς. Στα πιο σοβαρά στην Αθήνα αναμένεται την Τρίτη ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει εδώ στη χώρα μας θα βρεθούν θέματα άμυνας, ασφάλειας, ενέργειας και όλο αυτό το πακέτο της διμερούς συνεργασίας που έχει η χώρα μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ένας πολύ στενός βηματισμός των δύο χωρών επί ημερών Κυριάκου Μητσοτάκη, και είναι και το πρώτο θέμα άλλωστε στην καθημερινή της Κυριακής, όλο το πλαίσιο το οποίο βάζει αυτή η πολύ σημαντική επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει στη χώρα μας.
1: Σημαντική επίσκεψη και με φόντο και το χρονικό πλαίσιο αλλά και τις γεωπολιτικές εξελίξεις ολόκληρη την περιοχή, έτσι, και στο κομμάτι των ενεργειακών και των ελληνοτουρκικών θα πω εγώ, είναι πράγματα τα οποία θα συζητηθούν, θα βρίσκονται στην ατζέντα ανάμεσα στην ελληνική ηγεσία και τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.
0: Βέβαια. Εκτός συνόρων τι έχουμε?
1: Κράτησα μία είδηση για να την μεταφέρω εδώ στους ακροατές μας. Ψηφίζει σήμερα η Βραζιλία. Και μπορεί έτσι να μοιάζει μακριά από εμάς, Πέτρο, αλλά η επιλογή που θα κάνουν σήμερα περίπου 160 εκατομμύρια ψηφοφόροι αφορά πολύ περισσότερα από τη Λατινική Αμερική. Οι δύο υποψήφοι που ζητούν την ηγεσία δεν είναι άλλος από τον σημερινό πρόεδρο, τον Λουίς Ινάσιο Λούλα Ντα Σίλβα, και αντίπαλός του ο Φλάβιο Μπολσονάρο. Είναι ο γιος του πρώην πρόεδρου, του Ζάιρ Μπολσονάρο. Θυμόμαστε όλες τις ιστορίες, όλο το πολιτικό σκηνικό όσο ήταν εκείνος πρόεδρος. Δείχνουν μια πολύ κλειστή αναμέτρηση δημοσκοπήσεις, περίπου 50% δίνουν και στους δύο.
0: Αλλά το σημαντικό, για ντέρμπι δηλαδή, έτσι.
1: Πάμε για ντέρμπι, αλλά το σημαντικό
0: είναι
1: γιατί...
0: Μια κοινωνία διχασμένη, η κοινωνία της Βραζιλίας.
1: Διχασμένη στη Βραζιλία, με όλες αυτά τα θυμόμαστε τις ιστορίες που πήγαν να εισβάλλει κόσμος στο προεδρικό μέγαρο, υποστηρικτές του Μπολσονάρο, ναι, που είχε γίνει ο κακός γάμος. Γιατί ενδιαφέρει όμως την Ευρώπη, γιατί η Βραζιλία δεν είναι απλώς μια πολύ μεγάλη χώρα, να θυμίσουμε ότι είναι η μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής. Σημαντικός προμηθευτής τροφίμων και πρώτων υλών, βασικός εταίρος της Ευρώπης στην Μερκοσούρ, την περίφημη Μερκοσούρ, αυτή την κοινή αγορά των χωρών της Νότιας Αμερικής με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να χτίσει μια πολύ μεγάλη ζώνη ελευθέρου εμπορίου. Ταυτόχρονα, αυτή η επιλογή ανάμεσα στο Λούλα και τον Μπολσονάρο σημαίνει και διαφορετικό προσανατολισμό στη σχέση με τις ΗΠΑ και την Κίνα. Άρα είναι μια εκλογική διαδικασία η οποία κρίνεται ποια κατεύθυνση θα πάρει ο μεγαλύτερος από τους μεγαλύτερους παίκτες του παγκόσμιου νότου. Άρα πρέπει να ενδιαφερθούμε, πρέπει να τις δούμε λιγάκι αυτές τις εκλογές, να δούμε ποιος θα κυβερνήσει, γιατί θα δείξει και τη στροφή της χώρας.
0: Ναι, και η Ευρώπη ούτως ή άλλως είναι σε αναζήτηση και οικονομικών συμμάχων διεθνώς, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Αφού έχει διαραγεί η σχέση μας με τις ΗΠΑ στο τελευταίο χρονικό διάστημα, ψάχνουμε να αναζητήσουμε, να βρούμε συμμαχίες. Καταλαβαίνω πως ο κύριος Λούλα ενδεχομένως να ήταν πιο κοντά σε αυτό το οποίο αφουγκράζεται η Ευρώπη το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αλλά θα δούμε και ο γιος του κύριου Μπολσονάρου. Ναι. Εγώ έχοντας Μπολσονάρου νομίζω ότι είναι ο παλιός.
1: Ο μπαμπάς.
0: Ναι, ναι, ο μπαμπάς.
1: Όχι, είναι ο γιος που καταλαβαίνουμε ότι υιοθετεί ακριβώς τις ίδιες απόψεις.
0: Το μήλο θα έχει πέσει, ναι, κάτω από τη μηλιά. Στα αθλητικά. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Τούμπα το βράδυ, κύριε Τριανταφυλλίδη και αγαπητοί ακροατές. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει την National Mannschaft, την Γερμανία, για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Τρίτη νομίζω είναι, ή τέταρτη.
1: Είναι η τέταρτη. Κερδίσαμε τη Σερβία εκτός, κερδίσαμε τη Γερμανία εκτός, με την Ολλανδία φέραμε το Χ.
0: Θα έχουμε πια βαθμούς σε τρεις αγώνες.
1: Και τώρα, ναι, παίζουμε την τέταρτη.
0: Είμαστε στην κορυφή του ομίλου. Αν κερδίσουμε τη Γερμανία, που είναι δύσκολο έτσι να κερδίσεις για δεύτερη φορά σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα τη Γερμανία, έχουμε και απουσίες. Ο Τζιόλης που είναι σε εξαιρετική κατάσταση δεν πρόκειται να αγωνιστεί. Είναι τραυματίας στο παιδί, θα λείψει για 2 με 3 εβδομάδες από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Εθνικής και της Άρσεναλ, στην οποία και αγωνίζεται σε συλλογικό επίπεδο. Αν την κερδίσουμε όπως τη Γερμανία, είμαστε με την πρόκριση στο τσεπάκι για τα προημιτελικά του Nations League. Πολύ σημαντική επιτυχία.
1: Πέτρο, αυτή η Εθνική έχει βάλει από μόνη της τον πύχη πολύ ψηλά. Πολύ, έτσι, πολύ. Με τις εμφανίσεις, με τον τρόπο που παίζει και με την αίσθηση ότι μπορεί πλέον, αυτό μας έχει προσφέρει, να κοιτάζει τα μάτια πολύ δυνατές ομάδες. Αυτό είναι καλό, δημιουργεί προσδοκίες, αλλά να πούμε, ναι, αυτό ακριβώς που είπες, ότι ό,τι και αν γίνει σήμερα, καλό να δούμε μέσα στη μεγαλύτερη διαδρομή. Δεν κραίνεται τίποτα σε ένα βράδυ.
0: Ο μεγάλος στόχος άλλωστε είναι η πρόκριση στο ευρωπαϊκό.
1: Θα ακολουθήσουν τα άλλα παιχνίδια, οι άλλες δοκιμασίες.
0: Τα άλλα προκριματικά που θα έρθουν κάποια στιγμή. Και εκεί εννοείται πως θέλουμε να δούμε το 2028 σε μια μεγάλη διοργάνωση και πάλι την εθνική μας ομάδα. Λείπουμε από αυτό, το 2014 από τα μεγάλα του.
1: Αυτό είναι και το σημαντικό, ότι η εθνική μας έχει ξαναδώσει λόγο σε όλους να περιμένουμε πράγματα από εκείνη. Και αυτό νομίζω είναι σπουδαίο.
0: Ναι, ναι, ναι. Και είναι και πολύ ελκυστικό αυτό το οποίο βλέπεις στο χορτάρι, που ξέρεις και στους πιτσιρικάδες, νομίζω αυτό είναι που τους κεντρίζει πάντα το ενδιαφέρον. Αυτό που βλέπουν να τους αρέσει και τους αρέσει, νομίζω. Και εμάς τους μεγαλύτερους μας αρέσει πάρα πολύ να βλέπουμε αυτή την εθνική, ναι, που έχει τόσες πολλές επιθετικές αρετές. Χθες Στο ξενοδοχείο όπου έχει καταλύσει η ομάδα βρέθηκε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνομίλησε με τους ποδοσφαιριστές, τους ευχήθηκε καλή επιτυχία και είπε: «Εκπλήξατε πολλούς, αλλά όχι τους εαυτούς σας», απευθυνόμενος στους ποδοσφαιριστές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Στο μπάσκετ, χθες πρεμιέρα για την Στίχημαν Basket League, την οποία βλέπετε ζωντανά, ζωντανά κυρίες και κύριοι, από την νέα αθλητική πλατφόρμα Sport FM TV, sportfmtv.gr. Μπαίνετε και δωρεάν βλέπετε όλα τα μάτς και ζωντανά και on demand, δηλαδή είσαι φίλος του Άρη, φίλος του ΠΑΟΚ, έχασες το χθεσινό μάτς, μπορείς τώρα που μας ακούς να μπεις και να δεις το μάτς αυτό. Και ξεκίνησε και με έκπληξη η χθεσινή πρεμιέρα, έχασε ο Άρης από την Καρδίτσα.
1: Ναι. Και ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι κιόλας, έτσι, ένα ντέρμπι μέχρι την τελευταία, έτσι, με την τελευταία περίοδο όλα διακυβεύονταν.
0: Ναι, και με κλειδονισμούς ήταν αυτή, διότι θα ακούσατε τις δηλώσεις που έκανε ο Βασίλης Πανούλης, δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος με την εμφάνιση αρκετών παικτών του. Δεν είναι εύκολο να ξεκινάς από τη θέση του φαβορί στα περισσότερα μάτς, και από αυτή τη θέση θα ξεκινήσουν φέτος και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, που είναι πάρα πολύ ενισχυμένοι, έχουν πέσει πολλά λεφτά. Με τον Σπανούλη στον πάγκο Άρης, με τον Τρινκέρι ο ΠΑΟΚ, ομάδες που έχουν πάρα πολλές φιλοδοξίες πια, και ξαναλέω, δεν είναι εύκολο να μπαίνεις από τη θέση του φαβόρη σε κάθε μάτς, σε κάθε αναμέτρηση. Την πάτησε ο Άρης, θα δυσκολευτούν σε πολλά μάτς και οι υπόλοιπες ομάδες, να ξέρετε, ενώ οι μεγάλες ομάδες, ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, θα έχουμε ένα πολύ ωραίο, πολύ αμφίροπο πρωτάθλημα, το οποίο μπορείτε να το βλέπετε ζωντανά, ζωντανά από το sportfmtv.gr και κάποιες αναμετρήσεις και από την τηλεόραση του Sky, όπως οι σημερινές, Παναθηναϊκός Βίκος Falcons, που είναι και κλεισμένο το θυρών λόγω μιας τιμωρίας που κουβαλεί ο Παναθηναϊκός από πέρσι. sportfmtv.gr και Sky TV, ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση σε περιγραφή Γιώργου Πετρίδη, και Ηρακλής Ολυμπιακός στις 5.30 περιγράφει ο Παντελής Διαμαντόπουλος, επίσης sportfmtv.gr και Sky TV. Χθες στην τηλεόραση του Sky είχατε τη χαρά να δείτε ένα πραγματικά πολύ ωραίο αφιέρωμα του The Voice για τον Γιώργο Μαζονάκη. Σάρωσε το πρώτο voice της φετινής σεζόν, πάνω από 40% τηλεθέαση βλέπω πως έκανε, με τους συναδέλφους του Γιώργου Μαζονάκη, την Έλληνα Παπαρίζου, τον Χρήστο Μάστορα και τους υπόλοιπους, να τιμούν τον καλλιτέχνη που έφυγε τόσο πρόωρα από την ζωή. Υποδέχθηκαν στη σκηνή πρόσωπα που συνεργάστηκαν μαζί του, φίλους του, συνεργάτες του, πέραν του Πάνου Μουζουράκη, του Χρήστου Μάστορα και της Έλληνας Παπαρίζου, ήταν και ο Νίκος Βουρλιώτης εκεί και ο Στέλιος Διονυσίου και η Πίτσα Παδοπούλου, και η Πάολα, η οποία θα είναι πλέον το νέο μέλος της ομάδας του The Voice. Φίλη και συνεργάτηδα του Γιώργου Μαζονάκη, εγώ δεν το ξέρα, του συνέδε μια πάρα πολύ στενή φιλία, και ο Γιώργος Μαζονάκης την είχε βοηθήσει πολύ την Πάολα στα πρώτα της μουσικά βήματα να κάνει αυτό το ξεπέταγμα και να γίνει αυτό που είναι σήμερα, δηλαδή μια κορυφαία λαϊκή αηδός. Ήταν πολλές και συγκινητικές στιγμές.
1: Ναι, ήταν μια πολύ φορτισμένη στιγμή. Οι άνθρωποι που τον γνώρισαν, αυτό βλέπαμε, που συνεργάστηκαν μαζί του, να τραγουδούν για εκείνον και να μετατρέπουν έτσι για αυτή την εκπομπή σε έναν δημόσιο αποχαιρετισμό. Μόνο να πούμε πως γύρω από τον Γιώργο Μαζονάκη δεν υπάρχει μόνο η συγκίνηση, υπάρχει και μια έρευνα που κάθε μέρα γίνεται και βαρύτερη, Πέτρο. Ναι. Βλέπαμε χθες και στο κεντρικό δελτίο του Sky το ρεπορτάζ του συναδέλφου του Γιάννη Μαλιαράκη. Νέες καταγγελίες, νέα ευρήματα, νέες καταθέσεις και όλο και περισσότερα ερωτήματα για το τι ακριβώς συνέβη πριν από το θάνατό του, για πώς αντιμετωπίστηκε η κατάσταση μέσα σε αυτό το ιατρείο στο Κολωνάκι. Γι' αυτό και έχει και μεγάλη σημασία η έρευνα να προχωρήσει μέχρι τέλους και να δώσει καθαρές απαντήσεις σε όλα όσα παραμένουν ανοιχτά.
0: Πράγματι. Έτσι είναι. Και υπάρχουν, από ό,τι φαίνεται, και άλλα ιατρία και άλλοι γιατροί κομπογιαννίτες, οι οποίοι πουλούσαν την πραμάτια τους και έπιθαν ανυποψία στο κόσμο ότι μπορούν να τους γιατρέψουν με πάσης φύσεως ματζούνια, και δεν έκανε κανείς απολύτως τίποτα, παιδιά, γι' αυτό. Και αυτό είναι πραγματικά εγκληματικό και σοκαριστικό, εγώ θα πω, εν έτη 2026, να δρουν τέτοιοι τύποι με όλες αυτές τις κοσμογονικές αλλαγές που έχουμε και σε επίπεδο ιατρικής, να δρουν ανεξέλεγκτοι και να μην τους ενοχλεί πραγματικά κανείς. Τι να πεις. Νομίζω πως η μεγαλύτερη παρακαταθήκη που θα αφήσει ο Γιώργος Μαζονάκης, αφήνοντας στην άκρη τα τραγούδια του και τη μουσική του, σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει, είναι άλλη τάξη ζήτημα, θα είναι αυτό. Το ότι δηλαδή μπορεί να έχουμε ανοίξει και το κουτί της Πανδώρας σε σχέση με αυτά τα ιατρία τα οποία έκαναν όλα αυτά τα οποία έκαναν και δεν έδιναν λογαριασμό σε κανέναν. Διαφημίσεις θέλει ο κ. Παπαγιαννάκος, θα τις έχει. Τίτλοι ειδήσεων και όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί και ένα απόσπασμα από το χθεσινό The Voice. Θα πάρετε μια γεύση για τα όσα είδαμε και ακούσαμε χθες το βράδυ.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
3: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
4: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
3: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastico.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών, χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
4: e-stegastico.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής ποια μεγάλα deal προσπαθεί να κλείσει η Τουρκία με ευρωπαϊκές χώρες. Clippers, οι γκρίζες πολιτικές καμπάνιες στα social media. Όταν ένα νηπιαγωγείο γίνεται κοινωνικό ναρκοπέδιο. David Chipperfield, έτσι θέλουμε το νέο αρχαιολογικό μουσείο. Θέλω να ξέρω, διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν ως τη μία το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στον Πειραιά λόγω διεξαγωγής αγώνων δρόμου. Στην Αθήνα επηρεάζονται μεταξύ άλλων η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, η Πατησίων, η Ακαδημίας, η Πανεπιστημίου και δρόμοι γύρω από το πεδίο του Άρεως. Στον Πειραιά επηρεάζονται μεταξύ άλλων η Γρηγορίου Λαμπραϊκή, Ακτή Μουτσοπούλου, η 34ου Συντάγματος Πεζικού. Τροποποιήσεις ισχύουν και στο τραμ. Στη γραμμή 6 τα δρομολόγια διεξάγονται στις 12 στο τμήμα Πικροδάφνη Φίξ και στη γραμμή 7 στο τμήμα Ασκληπείο Βούλας, στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ως τη μία. Η ενεργειακή αναταραχή είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα και δεν αντιμετωπίζεται μόνο με συμβουλές για περιορισμό της κατανάλωσης. Χρειάζονται επιγόντως κοινές τολμηρές λύσεις, τόνισε στην κυριακάτικη ανάρτησή του Πρωθυπουργός. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η Ελλάδα ζητά από την Ευρώπη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, εξήγησε ο κ. Μητσοτάκης και κάλεσε την Ευρώπη να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα. Συνεχίζονται τα προβλήματα από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Όλη τη νύχτα γίνονταν κατολισθήσεις, τόνισε στο Sky ο αντιδήμαρχος Ιεράπετρας Γιώργος Κουγιουμτζάκης. Σημείωσε ότι καταστράφηκε η παραγωγή στο οροπέδιο Λασιθίου. Αιματηρό περιστατικό στο Μενίδη. 26χρονος μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με τραύματα από πυροβολισμούς. 3 τροχαία δυστυχήματα σημειώθηκαν στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο. 16χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας έχασε τη ζωή του στη Χερσόνησο Ηρακλείου. Επίσης στο Ηράκλειο, στην περιοχή του Αγίου Βλάση, έχασε τη ζωή του 32χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ενώ στην Καβάλα νεκρός ανασύρθηκε 34χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας μετά από σύγκρουση με πατίνι. Η Ουκρανία θα εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον ρωσικών διελιστηρίων. Ως απάντηση στις επιθέσεις της Μόσχας, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και ο καιρός θα είναι έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Απόψε στο Voice θέλουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, να σταματήσουμε για λίγο το χρόνο, να αφήσουμε στην άκρη το διαγωνισμό, τις φωνές, τις αναμετρήσεις και να θυμηθούμε ένα καλλιτέχνη μέσα από αυτό που τον έκανε να αγαπηθεί περισσότερο, τα τραγούδια του.
1: Όντως τον ζήσαμε, τον αγαπήσαμε, θέλω να πιστεύω ότι αυτός μας αγάπησε και ας πούμε ότι αυτή η βραδιά είναι η δική μας υπόσχεση ότι δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ.

αισθάνομαι ότι οι σιωπές είναι εκοφαντικές. Τις φοβάμαι σχεδόν. Φοβάμαι να αφήνουμε κενά. Γιατί σε αυτά τα κενά είναι διαρκώς ο Γιώργος στο μυαλό μας.

Εγώ έχω μια ελπίδα ότι θα ξεδιπλωθεί σήμερα το βράδυ, αν και υπάρχει όλη η πραγματική αμηχανία σε αυτό που σήμερα γίνεται και σε αυτό που πάμε να κάνουμε, με πολύ σεβασμό.

ο Γιώργος ο Μαζονάκης θα μας λείψει πάρα πολύ. Για τον περισσότερο κόσμο σαν καλλιτέχνη, που η αλήθεια είναι ότι μέσα από τα τραγούδια του έλεγε πάντα

0: Αυτά και από το χθεσινό The Voice για τον Γιώργο Μαζονάκη. Πολύ ωραία η χθεσινή εκπομπή, μας λέει η Γιάννα από τα Βρυλίσια. Ναι, Γιάννα μου, ήταν όντως πολύ ωραίο αυτό το αφιέρωμα. Και όλες οι εκτελέσεις των τραγουδιών του Γιώργου Μαζονάκη τα θυμηθήκαμε όλα χθες. 4 ολόκληρες ώρες, παιδιά. Πάμε στη στήλη μας τώρα, κύριε Τριανταφυλλίδη, να κάνουμε μια βουτιά στο παρελθόν. Είναι η ιστορία πίσω από ένα τραγούδι που έχουμε διαλέξει σήμερα. Το 1997, ο Βρετανός DJ Blue Boy, Alexis Lex Blackmore, το πλήρες όνομά του, κυκλοφορεί το τραγούδι Remember Me. Ενδεικτικό το τραγούδι αυτό της κλαμπ κουλτούρας που επικρατούσε στα τέλη της δεκαετίας του 90. Δεν φαντάζεστε τι γινόταν, παιδιά, στα κλαμπ τότε. Η dance και η house μουσική ήταν στα πολύ πάνω τους. Το τραγούδι αυτό βασίστηκε εξ ολοκλήρου σε ένα επαναλαμβανόμενο φωνητικό δείγμα της soul jazz τραγουδίστριας Μαρλένα Σόου από τη ζωντανή εκτέλεση του κομματιού Woman of the Ghetto της δεκαετίας του 70. Ήταν μια τάση εκείνη της εποχής, έπαιρναν δηλαδή μια πολύ ωραία μελωδία από τη δεκαετία του 70 ή του 60 και την προσάρμοζαν στα δεδομένα εκείνης της εποχής. Τα κάναν τα τραγούδια πολύ πιο χορευτικά και βεβαίως η σκηνή ανήκει αποκλειστικά στους DJs. 1997, μια περίοδος και μια χρονιά έντονης αισιοδοξίας, μια χρονιά τεχνολογικής μετάβασης και μεγάλων αλλαγών λίγο πριν την αυγή της νέας χιλιετίας. Ήταν η χρονιά που κατοχυρώθηκε το domain google.com. Ιδρύθηκε το Netflix, τότε ως υπηρεσία ενοικίασης DVD μέσω ταχυδρομείου. Τι έχει γίνει σήμερα το Netflix, δεν χρειάζεται να σας πω εγώ, το ξέρετε. Επίσης το 1997 κυριαρχούσαν παγκοσμίως οι Spicy Girls. Το πρώτο βιβλίο Harry Potter έκανε την εμφάνισή του και ο Τιτανικός του James Cameron έσπαγε κάθε ρεκόρ στα ταμεία. Στη χώρα τη δική μας στην Ελλάδα, στο χωριό το δικό μας, κερδίζουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στις 5 Σεπτεμβρίου. Σαμπάνιες ολόκληρες ανοίγαμε, παιδιά. Πού θα κατέληγε όλο αυτό με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αν θα το ξέραμε τότε, ενδεχομένως να τραβάγαμε και τα μαλλιά μας. Σε πολιτικό επίπεδο στην κυβέρνηση βρίσκεται τότε ο Κώστας Σιμίτης, πρωθυπουργός της χώρας, ενώ το Μάρτιο του 1997 ο Κώστας Καραμαλής εκλέγεται πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την αντιπολίτευση. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον υπόλοιπο κόσμο, ο θάνατος της πριγκίπισσας Νταϊάννα είναι η είδηση, νομίζω, που έτσι ξεχώρισε εκείνη την χρονιά. Την 31η Αυγούστου του 1997 η Νταϊάννα χάνει τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι, με την κηδεία της να καθυλώνει στη συνέχεια δισεκατομμύρια τηλεθετές παγκοσμίως, ενώ το τραγούδι του Elton John, που ήταν και επιστήθιος φίλος της, Candle in the Wind, γίνεται το σίγγλ με τις περισσότερες πωλήσεις. Όλοι άκουγαν εκείνο το τραγούδι για όχι μόνο εκείνους τους μήνες και για πάρα πολλά χρόνια. Μετά έγινε παγκόσμιο hit, παγκόσμια επιτυχία. Και βεβαίως λίγες ημέρες μετά πεθαίνει και η μητέρα Τερέζα. Μεγάλη απώλεια για τον πλανήτη. Δύο δυσάρεστες ειδήσεις που ξεχωρίζουν από εκείνη τη χρονιά 1997.
1: Το τραγούδι μας έφερε, Πέτρο, κυκλοφορεί, εγώ το θυμάμαι. Γενάρης 1997.
0: Το χόρευες κιόλας,
1: ναι,
0: σίγουρος.
1: Και το θυμάμαι επειδή έκανα και τα πρώτα επαγγελματικά βήματα. Στα ελληνοτουρκικά τότε είχε ανοίξει μια καινούρια κρίση. Ήταν αυτή με τους S-300. Ήταν η εποχή που η Κυπριακή Δημοκρατία είχε αποφασίσει να προμηθευτεί από τη Ρωσία το αντιεροπορικό σύστημα και η Τουρκία αντιδρούσε έντονα, προειδοποιώντας μάλιστα ότι ακόμη ότι δεν θα επέτρεπε με κανέναν τρόπο την εγκατάστασή του στην Κύπρο. Ήταν μια νέα αιστεία έντασης, περίπου να θυμίσουμε και έναν χρόνο μετά τα Ήμια. Πληρώναμε ακόμα σε δραχμές, έτσι για το πλαίσιο, για να θυμηθούν λίγο οι παλιοί, αλλά το ευρώ βρισκόταν μπροστά μας και ξεκινήσε αυτή η μετάβαση και η χώρα μας έτσι έμοιαζε σαν να βρισκόταν ανάμεσα σε δύο εποχές. Ωραίες εποχές και δύσκολες ταυτόχρονα.
0: Πράγματι, για πάμε στο σήμερα τώρα, διότι ο κόσμος εισέρχεται σήμερα σε μια νέα εποχή παγκόσμιας αβεβαιότητας και αυτό θα είναι, αν θέλεις, το περίγραμμα, το πλαίσιο το οποίο θα βάλουμε στην επόμενη συζήτησή μας με τον καλεσμένο μας.
1: Ναι, και θέλαμε να φέρουμε τον εκλεκτό μας καλεσμένο, να τον καλημερίσουμε ήδη. Είναι ο κύριος Αθανάσιος Μποζίνης, είναι επίκουρος καθηγητής ψηφιακών διεθνών σχέσεων και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας. Καλή σας ημέρα, κύριε Μποζίνη.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας από την Ηλιόλου στη Θεσσαλονίκη και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Θέλαμε να έρθετε εδώ κοντά μας, γιατί σκεφτόμασταν έτσι με τον Πέτρο που συζητούσαμε, ότι πολλές φορές κοιτάζουμε κάθε κρίση ξεχωριστά. Μιλάμε για τον πόλεμο στην Ουκρανία, για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, για την ενεργειακή ανασφάλεια, για τις κυβερνοεπιθέσεις, για την παραπληροφόρηση. Ξεχωριστές στήλες με τις οποίες έχουμε ασχοληθεί εδώ σε αυτή την εκπομπή. Μόνο που ίσως το πραγματικό πρόβλημα σήμερα, κύριε Μποζίνη, είναι ότι όλα αυτά αρχίζουν να συνδέονται έτσι λίγο μεταξύ τους. Από ανοιχτά μέτωπα. Και δίπλα βλέπουμε και ενεργειακές, οικονομικές και ψηφιακές κρίσεις. Από αυτό θέλουμε έτσι λίγο να ξεκινήσουμε, αν έχετε την καλοσύνη. Ζούμε πραγματικά σε μια πιο επικίνδυνη περίοδο από ό,τι πριν από 10 ή 20 χρόνια, έτσι να πούμε, ή απλώς έχουμε μεγαλύτερη έτσι, επίγνωση των κινδύνων, επειδή τους βλέπουμε συνεχώς πλέον μπροστά μας.
2: Υπάρχουν εξαιρετική ερώτηση. Υπάρχουν νέοι κίνδυνοι, υπάρχουν παγκόσμιες απειλές. Παρ' όλα αυτά, θα πλέον συζητάμε για πολυκρίσεις, πολυκράσεις, διαχείριση πολυκρίσεων, οι οποίες όλες διασυνδέονται η μία με την άλλη. Παραδείγματος χάρη, μια ψηφιακή επίθεση μπορεί να έχει επίπτωση σε ενεργειακό τομέα, ο ενεργειακός τομέας στο διατροφικό, ο διατροφικός στην οικονομία και η οικονομία στην πολιτική. Καταλαβαίνετε και αυτά με την έλευση του διαδικτύου, μια πολύ ωραία έτσι, ιστορική διαδρομή που κάνατε από το 1971 μέχρι και σήμερα. Το διαδίκτυο, για όσους δεν το γνωρίζουν, ήταν μια στρατιωτική επικοινωνία μεταξύ των πυρηνικών βάσεων των ΗΠΑ και μετά πήγε στις τράπεζες, μετά πήγε στα πανεπιστήμια και μετά εξελίχθηκε. Όμως μέχρι σήμερα, με το διαδίκτυο το οποίο συζητάμε πλέον οτιδήποτε ψηφιακό είναι και παγκόσμιο, οι κρίσεις έχουν μια τάση αλληλοεξάρτηση η μία με την άλλη, ανεξαρτήτως το πού γίνεται η μία κρίση, να επηρεάζονται όλα τα μέλη ή οι υδρώντες, όπως λέμε, του διεθνούς συστήματος, με ανεξέλεγκτες πλέον καταστάσεις. Γιατί, ενώ συζητάμε πλέον για τους, όπως πολύ σωστά είπατε, για δύο περιφερειακούς πολέμους, το Ρωσο-Ουκρανικό και την Μέση Ανατολή, αυτή τη στιγμή υπάρχει ενεργειακή κρίση, υπάρχει διατροφική κρίση, υπάρχει κλιματική αλλαγή, υπάρχει μετανάστευση, υπάρχουν οι κυβερνοεπιθέσεις, υπάρχει η παγκόσμια τρομοκρατία, παρόλο το γεγονός ότι ευτυχώς δεν έχει δει στο πρόσωπό της μέχρι στιγμής. Ναι. Αλλά την περιμένουμε.
0: Πολλά δεν μαζεύτηκαν, κύριε Μποζίνη, πάντως. Πολλά έχουν μαζευτεί.
2: Κοιτάξτε, πάντοτε υπήρχαν πολλά.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα μιλάμε για δύο ανοιχτούς πολέμους. Εγώ δεν θυμάμαι τα τελευταία πολλά χρόνια, τις τελευταίες πολλές δεκαετίες, να μην είχαμε κάποιον μεγάλο πόλεμο να μας απασχολεί στον πλανήτη.
2: Στην ουσία, αυτή τη στιγμή διανύουμε τον τέταρτο πόλεμο. Ναι. Είναι οι δύο θερμοί, ο ένας ο ψυχρός και πλέον ο τεχνολογικός και ενεργειακός. Άρα λοιπόν, πάντοτε υπήρχε ένας πόλεμος και περιφερειακές συγκρούσεις μεταξύ των δύο τεράστιων δρόντων. Τώρα μιλάμε, δεν υπάρχει το διπολικό σύστημα όπως υπήρχε κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Υπάρχει όμως το μόνο πολυπολικό, δηλαδή ένας πόλος ΗΠΑ με στρατηγική δύναμη και αναδυόμενες δυνάμεις οι οποίες στηρίζονται σε ενέργεια, σε τεχνολογία, σε οποιαδήποτε άλλο υβριδική κατάσταση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι ούτε εύκολο να τα συνδυάσεις. Και επειδή αναφέρατε και την ιδιότητά μου στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, είμαι στο Επιστημονικό Συμβούλιο, έχω την χαρά να είμαι στο Επιστημονικό Συμβούλιο Ανάλυσης Υβριδικών Απειλών της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας. Έτσι λοιπόν, ώστε να μπορούμε να συνδυάσουμε και να κάνουμε μια πρώτη εκτίμηση το ποιες είναι οι υβριδικές απειλές, πώς μπορούν να διαχειριστούν και πάντως σε συνεργασία με άλλα υπουργεία και θεσμούς να μπορέσουμε να τις αντιμετωπίσουμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι πάρα πολύ απλά στην ουσία δεν μπορούμε να τις προβλέψουμε.
1: Κύριε Μποζίνη, φέρατε ένα καταπληκτικό παράδειγμα, μου επιτρέπετε, αυτό το σχόλιο για τις πολυκρίσεις. Δηλαδή, βλέπουμε έναν πόλεμο, μετά να προκαλεί ενεργειακή ανασφάλεια πληθωρισμό, ο πληθωρισμός κοινωνική αναστάτωση, ακόμη και πολιτική κρίση. Σε έναν κόσμο λοιπόν με τόσες ταυτόχρονες κρίσεις μπορούν να ξεκινήσουν από μία μόνο αφορμή, παραδείγματος χάρη. Τι είναι αυτό που μπορεί πραγματικά να εμποδίσει μια κρίση από το να παρασύλει και όλες τις υπόλοιπες? Δηλαδή, είναι η αποτροπή, είναι οι θεσμοί, είναι η τεχνολογία, είναι η δυνατότητα των ηγεσιών να επικοινωνούν πριν γίνει το λάθος, πιθανώς.
2: Είναι η ανθεκτικότητα. η οικονομική, πολιτική και κοινωνική ανθεκτικότητα ενός κράτους, μιας κοινωνίας μπορούμε να πούμε, όπου στην ουσία υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος διαχείρισης κρίσεων. Να το θέσω λίγο πιο απλά. Κάποια κράτη θεωρούν ότι τις κρίσεις πρέπει να τις στάγουν επικοινωνιακά. Κάποια κράτη πρέπει για λόγους πολιτικού κόστους και πολιτικής κέρδους να τις αναβαθμίζουν. Άρα λοιπόν στα πλαίσια των παγκόσμιων ψηφιακών ΜΜΕ, οι κρίσεις δεν είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε, είναι πάρα πολλές. Απλώς η πληροφορία του κάθε κρίσης είναι πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η πληροφοριακή κατάσταση της κάθε κρίσης. Δηλαδή μαθαίνουμε πλέον ότι σηκώνεται ένα ντρόν στη Γερμανία. Και το ντρόν αυτό ήταν δίπλα σε ένα ουκρανικό αεροσκάφος, το οποίο αεροσκάφος αυτό μπορεί να είχε πυρομαχικά, μπορεί και όχι, και αυτό ονομάζεται υβριδική απειλή. Αν ζούσαμε τη δεκαετία του 1989-85, δηλαδή το 89 είπα, πριν το τέλος του ψυχρού πολέμου και την κατάρρευση του τείχους του Βερολίνου, η πληροφορία δεν θα ήταν τόσο πολύ στρατηγική, δεν θα ακουγόταν καν. Σήμερα λοιπόν ακούμε τα πάντα. Και αυτό διότι πάρα πολύ απλά υπάρχουν περίπου, υπολογιζόμενοι, 6,5 με κοντά 7 δις άτομα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές ψηφιακής τεχνολογίας.
0: Οπότε το όποιο συμβάν μεγενθύνεται και αναπαράγεται μέσα σε δευτερόλεπτα τώρα. Δίχως να υποτιμούμε το συμβάν αυτό καθ' αυτό. Έτσι,
2: όχι, προς Θεού. Απλώς μπαίνουμε σε ένα.
0: Είναι σοβαρά ζητήματα ασφάλειας τα οποία θα κληθεί να αντιμετωπίσει και τα επόμενα χρόνια η Ευρώπη. Όμως πράγματι γίνεται μετά ντόρος και σηκώνεται μια σκόνη τόσο μεγάλη που καταλαβαίνουμε όλοι ότι το θέμα μετά είναι δύσκολο να περιοριστεί.
2: Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Στην επιχείρηση, όταν πήγανε οι Navy SEALs να κάνουν επέμβαση στον Οσάμα Μπιν Λάντεν, την επέμβαση των Αμερικανικών ειδικών δυνάμεων επί πακιστανικού εδάφους, το ανέβασε στα social media ένας Πακιστανός, ο οποίος στην ουσία ανέβασε το βίντεο. Κανένας δεν μπορούσε να καταλάβει πού ήταν. Λοιπόν, και σήμερα, και κάτι πολύ σημαντικό, να το γνωρίζετε και ο κόσμος λίγο να είναι πιο ευαισθητοποιημένος. Μιλάμε για όχι μόνο υβριδικό και πληροφοριακό, αλλά και γνωσιακό πόλεμο. Cognitive warfare, τον οποίο θα αναλύουμε και θα εντοπίζουμε όσο πιο πολύ πλησιάζει η Ελλάδα σε εθνικές εκλογές.
1: Βάζετε στο ίδιο πλαίσιο, κύριε Παζών, το πλαίσιο και την παραπληροφόρηση, ακόμα και αυτό που ονομάζεται γνωσιακό πόλεμο. Μπορεί σήμερα στόχος μιας σύγκρουσης να μην είναι να καταστρέψεις δηλαδή τις υποδομές του αντιπάλου, αλλά να κάνεις την κοινωνία του να μην εμπιστεύεται τίποτα.
2: Σήμερα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου ο πόλεμος μπορεί να κερδιθεί, είτε είναι πολιτικός, οικονομικός, κοινωνικός, χωρίς να πέσει ούτε μια σφαίρα μέσα του πληροφοριακού πολέμου και του ψυχολογικού. Γιατί για μένα είναι και πολύ περισσότερο ο γνωσιακός είναι και ψυχολογικός πόλεμος. Δηλαδή, ο γνωσιακός, τι εννοούμε, εννοούμε το δέντρο, να προσπαθήσω να πείσω κάποιον ότι δεν είναι δέντρο, αλλά είναι στήλο στη ζωή. Και τα δύο περίπου έχουν την ίδια μορφή, αλλά διαφορετική χρησιμότητα το ένα με το άλλο. Παραδείγματος χάρη, όσο πλησιάζουμε σε εκλογές, θα υπάρξουν αυτό το οποίο ονομάζουμε dark operation στο cyber, στον κυβερνοχώρο, για άτομα, για πολιτικά κόμματα, για καταστάσεις οι οποίες άλλα θα μεγεθύνονται, άλλα θα μικραίνουν, έτσι ώστε να μπορέσουν να επιτύχει ο κάποιος τον σκοπό του. Και από εκεί που συζητούσαμε πριν από λίγα χρόνια, όταν ξεκίνησε.

0: αλγοριθμικό πόλεμο. Το Υπουργείο μας έγινε από Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αλγοριθμικής, ας πούμε, τεχνητής νοημοσύνης. Τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη, για να μην επηρεάζονται οι ακροατές και οι πολίτες? Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια επιστήμη της πληροφορικής, η οποία έχει ως βασικό σκοπό στηρίζεται σε αλγόριθμους, δηλαδή μαθηματικοποιημένη είναι, το οποίο έχει τη δυνατότητα να κάνει δράσεις και κινήσεις, ας πω κινήσεις θεωρητικά, λειτουργίες οι οποίες είναι πολύ πιο γρήγορες μπορούν για τον άνθρωπο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί, επεξεργάζεται και παράγει μεγάλα δεδομένα. Big data analysis. Έτσι λοιπόν η τεχνητή νοημοσύνη πολύ πιο απλά, είναι ένα τεχνολογικό εργαλείο. Εξαρτάται πάντοτε πώς θα το χρησιμοποιήσεις. Το αυτοκίνητο είναι ένα πάρα πολύ ωραίο εργαλείο, το οποίο μπορείς να πας βόλτα με την οικογένειά σου. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο εργαλείο, το οποίο μπορείς να το ανέβεις και να χτυπήσεις τους ανθρώπους και κόσμο επίτηδες, αν θέλεις να κάνεις μια τρομοκρατική επίθεση όπως είχε γίνει στη Γαλλία. Καταλαβαίνετε ότι από τον ίδιο τον άνθρωπο πάλι εξαρτάται. Ας μην αμαυρώνουμε την μια τεχνολογία.
1: Ναι. Ναι, σωστά. Και για να γυρίσουμε και λίγο στο πεδίο και στο κομμάτι του αντικειμένου σας, αλλά και στη λογική πώς λειτουργεί αυτή η παραπληροφόρηση και η προπαγάνδα μέσα από τα social media. Ακούμε πλέον σχεδόν κάθε εβδομάδα πυρηνικές απειλές από τη Μόσχα. Δίνονται αφορμές τόσο σε πολύ υψηλότερο επίπεδο. Ακόμη και ο ίδιος ο Βλαντίμιρ Πούτιν έβαλε αυτή την ορολογία στο λεξιλόγιο του. Πότε μια τέτοια δήλωση είναι εργαλείο αποτροπής και ψυχολογικής πίεσης, και πότε πρέπει πραγματικά, κύριε καθηγητά, να αρχίσουμε να ανησυχούμε ότι αλλάζει κάτι και επί του πεδίου?
2: Ναι, αυτά που ακούμε, αυτές τις απειλές θα πρέπει να τις λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας ή θεωρείτε είναι λόγια τα οποία λέγονται για να υποθούν?
0: Ειδικά για τη Ρωσία, τον πρόεδρο Πούτιν, για μένα προσωπικά τις λαμβάνω ως μια υπενθύμηση ότι έχει γύρω στις 5.000 πυρηνικές κεφαλές στρατηγικές, οι οποίες μπορούν να πάνε στην να χρησιμοποιηθούν. Δεν θεωρώ ότι στα 4 χρόνια είναι δυνατή μια τέτοια. Απλώς κρίση. Αν ήταν, θα την είχε κάνει ήδη με μικρού επίπεδου τακτικά πυρηνικά. Αλλά πλέον ο πόλεμος στη Ρωσία, ο Ρωσοκρανικός, έχει φτάσει στο 95-85% να είναι μόνο με ντρόν. Καταλαβαίνετε περί τίνο συζητάμε πλέον. Είναι ψηφιακός πόλεμος. Έτσι, είτε έχει οπτική να αποκλείσω τον ντρόν για να μην χακάρεται, είτε είναι αυτόνομο. Σε κάθε περίπτωση πάντως θεωρώ ότι είναι στα πλαίσια του ψυχολογικού πόλεμου. Ας μην ξεχνάμε, και κάτι να θέσω εδώ, ας μην ξεχνάμε το γεγονός ότι ο ίδιος ο Λαυρόφ, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος και με τις ασκήσεις που κάναν τότε πριν από 4 χρόνια 100.000 άτομα Ρώσοι, έλεγε σε όλους και στη διεθνή κοινότητα ότι εμείς έχουμε βγάλει 100.000 άτομα ως άσκηση και όλοι το παίρνουν στην ψυχολογική πίεση απέναντι στην Ουκρανία. Όταν έγινε η επέμβαση, τότε κανένας δεν πήγε να παραπληροφορεί, να κατηγορήσει τη Ρωσία και ειδικά τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Λαυρόφ, ότι έκανε παραπληροφόρηση. Σωστά. Άρα όλα αυτά είναι στο παιχνίδι του ψυχολογικού πληροφοριακού πολέμου και γνωσιακού πλέον.
2: Ναι. Πάντως, εν κατακλείδη, έχουμε φύγει από αυτό το οποίο γνωρίζαμε τις προηγούμενες δεκαετίες ως ισχύς των όπλων και μετρούσαμε ποιος έχει τα περισσότερα μαχητικά αεροσκάφη, ποιος έχει τους περισσότερους πυράβλους, ποιος έχει ενδεχομένως πυρηνικές κεφαλές. Πλέον πρέπει να εξετάζουμε, αν καταλαβαίνω καλά, και να αντιλαμβανόμαστε και την ισχύ μιας χώρας σε στρατιωτικό επίπεδο και σε επίπεδο δυνατοτήτων που μπορεί να έχει να εξαπολύσει υβριδικές επιθέσεις και την τεχνολογική επάρκειά της και την ανθεκτικότητά της ενδεχομένως να αντιμετωπίσει τέτοιες επιθέσεις, κύριε καθηγητά.
0: Σωστά. Και επειδή θεωρούμε ο ακαδημαϊκός θεμελιωτής των ψηφιακών διεθνών σχέσεων και κυβέρνηση στρατηγική στην Ελλάδα, για να προστατεύσω και το ίδιο μου το σπίτι, θα σας πω και το εξής. Όταν το 2006, πριν από 20 χρόνια ακριβώς, είχα πάρει το δεκτορικό μου, είχα βγάλει κάποιες τότε δημοσιεύσεις και έλεγα ότι τα επόμενα χρόνια η ψηφιακή τεχνολογία θα είναι ως power indicator των κρατών και η τεχνητή νοημοσύνη που ανοίγει εκεί πέρα. Σήμερα λοιπόν λέω και πάλι ότι τα επόμενα χρόνια, πενταετία, ίσως και δεκαετία, το ανώτατο, ότι στο πεδίο μάχης θα υπάρχουν μόνο ρομπότ, μόνο drones, unmanned, δηλαδή μη επανδρομένα συστήματα στον ουρανό, τα οποία είναι πολύ πιο εύκολα, πιο μικρότερο κόστος, και στο πεδίο μάχης θα είναι νικητής αυτός, όχι αυτός ο οποίος έχει περισσότερη καρδιά και ψυχή, όπως λέγαμε παλιότερα, αλλά αυτός ο οποίος μπορεί να επεξεργάζεται στο πεδίο μάχης τα δεδομένα με μεγαλύτερη ταχύτητα, δηλαδή χρήση ευεία χρήση τεχνητής νοημοσύνης, και παίρνει τις πιο καλές και σωστές αποφάσεις. Διαχείριση λήψης αποφάσεων στο πεδίο μάχης.
1: Και εμείς σαν χώρα είμαστε επαρκώς θωρακισμένοι πάνω σε αυτό το πεδίο που αναφέρεται. Τεχνογνωσία την έχουμε?

0: Ναι, στο επίπεδο υβριδικών απειλών μπορώ να σας πω ότι δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει σοβαρή δουλειά τα τελευταία 3 χρόνια και από εμάς και από το Υπουργείο και από την ίδια την κυβέρνηση που έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη διαχείριση κρίσεων των υβριδικών απειλών. Παρόλο το γεγονός ότι δεν μπορούν να προβληθούν, αλλά υπάρχουν πάντοτε σενάρια αντιμετώπισης. Από την άλλη, βέβαια, βλέπουμε ότι τα τελευταία 2 χρόνια υπάρχει μια συνεχόμενη αναβάθμιση του στρατού και σε drones και σε νέες τεχνολογίες και σε συνεργασία με το Ισραήλ, το οποίο θεωρώ ότι είναι από, αν όχι ηγέτιδα, από τις ηγέτιδες δυνάμεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Βέβαια, θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε και άλλες στρατηγικές συμμαχίες όπως η Ινδία και η Κίνα, προκειμένου να μπορέσουμε να πάρουμε από εκεί την τεχνογνωσία, γιατί αυτό έκανε η Κίνα τόσα πολλά χρόνια για να μπορέσει να γίνει τεχνολογική δύναμη και να ξεπεράσει την νοημοσύνη της ΗΠΑ. Έστελνε παντού διδάκτορες και υποψήφιους διδάκτορες σε ολόκληρο τον κόσμο, έκαναν την τεχνογνωσία τους και μετά τη μετέφεραν μέσα σε εφαρμογή πληρή.
1: Και τώρα τα καρπόρετε όλα αυτά και ενδεχομένω να είναι και ηγέτη δύναμη των επόμενων.
0: Δεν είναι τυχαίο το γεγονό ότι στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, έτσι MIT, Harvard, Oxford, και που ήμουν και εγώ και στον Τζον Χόπκινς, βλέπαμε πάρα πολλέ Ασιάτε οι οποίοι κάνουν τακτορικά.
1: Πάρα πολλοί Κινέζοι, ναι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλου σα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε εσά. Ο κύριο Αθανάσιο Μποζίνη ήταν μαζί μα, επίκορο καθηγητή ψηφιακών διεθνών σχέσεων και μέλο του Επιστημονικού Συμβουλίου τη Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλεια. Λέω την πλήρη ιδιότητά του και για τον Αντώνη Βαλακούτη. Ρωτάει ποιος ακουγόταν και ποιος μας έλεγε. Όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα για τον κόσμο που αλλάζει. Εμείς θα πρέπει να λάβουμε προφανώς τα μέτρα μας. Όταν λέω εμείς, εννοώ η χώρα μας, η Ελλάδα. Γεια σας, κύριε Γιάννη Βασάλε. Να είστε καλά. Όσον αφορά το ευρώ, πρέπει να πείτε και τα ψέματα και τις απατεωνίες που έκανε ο Σιμίτης για να μπούμε στην ευρωζώνη. Ρε, παιδιά, ηρεμήστε. Κάνουμε μία αναδρομή στο παρελθόν. Δεν χρειάζεται να κάνουμε καμία βαθιστόχαστη ανάλυση για το τι συνέβαινε το 97 και το 2000. Και μην είστε μονίμως στα χαρακόμματα εδώ σε αυτήν εδώ τη χώρα, ιστορισμένη. Μην πλακώνεστε με κάθε αφορμή. Γεια σου Τάκαρα από το Λαγονίσι. Επειδή είμαι λίγο πιο μεγάλος από σένα, μας λέει ο Τάκης, θυμάμαι αγγελία σε εφημερίδα μέσα του 80 που ζητούσε ανταλλαγή σπιτιών για καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο. Ήταν το βήμα πριν το επίσημο timeshare και ακολούθησε το Airbnb. Ναι, έχουν γίνει αυτά σε πρώιμο στάδιο. Τώρα ήρθε η τεχνολογία όμως και όλα αυτά έχουν απογειωθεί. Η κυρία Λιζότη φτάνει πια με το μαζονάκι. Εντάξει κυρία Λιζότη, μη βαράτε. Ο καλός στα ναυτάκια χαρακτηρίζει τον Μπολσονάρο ως φιλελεύθερο, αν καταλαβαίνω καλά. Κάθε άλλο παρά φιλελεύθερος ο κύριος Μπολσονάρο ήταν καλός στα ναυτάκια. Ο Λούλα εντωμεταξύ δεν είναι κομμουνιστής. Αριστερός και το αριστερός είναι. Αλλά ο Μπολσονάρο φιλελεύθερος, πες μου εσύ τι ακριβώς από αυτό το οποίο αποκαλούμε όλοι φιλελεύθερο κράτος και καθεστώς σεβάστηκε επιμερών του κύριος Μπολσονάρου. Τίποτα απόλυτος, καμία από τις αρχές του φιλελευθερισμού δεν σεβάστηκε. Ένας ακροδεξιός λαϊκιστής ήταν ο κύριος Μπολσονάρου και θα δούμε τα χαίρια των Βραζιλιάνων αν θα αναλάβει ο γιος του να διοικήσει τη χώρα τα επόμενα χρόνια. Οπότε εμείς κανένα παπά δεν πουλάμε. Εμείς ξέρουμε το προφίλ του κύριου Μπολσονάρου. Εσύ μάλλον το αγνοείς. Καλώς ήταν αυτά και να είσαι καλά. Γεια σου Γιώργο Κανίδη. Γεια σου Ιωάννη Ζαφυρίου. Γεια σας και σε εσάς αγαπητοί ακροατές, διότι φεύγουμε, ήταν η πρώτη ώρα της εκπομπής, επιστρέφουμε σε λίγο για τη δεύτερη.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping, τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
0: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Πέλα FM
4: 100,3.
5: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν ως τη μία στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στον Πειραιά λόγω διεξαγωγής αγώνων δρόμου. Στην Αθήνα επηρεάζονται μεταξύ άλλων η λεωφόρος Αλεξάνδρας, η Πατησίων, η Ακαδημίας, η Πανεπιστημίου, η Αμερικής και δρόμοι γύρω από το πεδίο του Άρεως. Στον Πειραιά επηρεάζονται μεταξύ άλλων η Γρηγορίου Λαμπράκη, η Ακτή Μουτσοπούλου, η 34ου Συντάγματος Πεζικού, η Ακτή Κουντουριώτου και η λεωφόρος Βασιλός Παύλου. Οι αγώνες φέρνουν αλλαγές και στη λειτουργία του τραμ. Στη γραμμή 6 του τραμ τα δρομολόγια ως τις 12 θα διεξάγονται στο τμήμα Πικροδάφνη Φίξ και στη γραμμή 7 στο τμήμα Σκληπιοβούλα Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ως τη 1. Η ενεργειακή αναταραχή είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα και δεν αντιμετωπίζεται μόνο με συμβουλές για περιορισμό της κατανάλωσης. Χρειάζονται επιγόντως κοινές, τολμηρές λύσεις, τόνισε στην Κυριακάτικη Αναρτησή το Πρωθυπουργός. Γι' αυτό το λόγο η Ελλάδα ζητά από την Ευρώπη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, εξήγησε ο κ. Μητσοτάκης, και κάλεσε την Ευρώπη να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά. Αναφερόμενος στις καταστροφές που προκάλεσε στην Κρήτη η κακοκαιρία, ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε ότι αύριο κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρεθεί στο νησί για το συντονισμό της καταγραφής των ζημιών και των διαδικασιών αποκατάστασης. Πρώτη προτεραιότητα είναι η ανθρώπινη ζωή και αμέσως μετά η στήριξη όσων επλήγησαν, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζονται στο μεταξύ τα σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Όλη τη νύχτα το φαινόμενο ήταν έντονο και σημειώνονταν κατολισθήσεις. Στον Ιστοσκάι, ο αντιδήμαρχος Ιεράπετρας Γιώργος Κουγιουμουτζάκης ανέφερε ότι σήμερα αναμένεται πάντως να ανοίξουν οι δρόμοι που έχουν γεμίσει φερτά υλικά. Τόνισε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα με πλημμυρισμένα σπίτια και υπόγεια από τα φέρμα Ιεράπετρας μέχρι την ανάληψη του δημοσιτείας αλλά και σε καλλιέργειες. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι καταστράφηκε η παραγωγή στο οροπέδιο Λασιθίου. Σημαντική χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας την ερχόμενη εβδομάδα. Μιλώντας στο Sky, ο κ. Μαρινάκη σημείωσε ότι επαναβεβαιώνει το γεγονός ότι οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο. Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Μενίδη. Άγνωστοι πυροβόλησαν εναντίον αυτοκινήτου στην οδό Βαρδουσίων. 26χρονος μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με τραύματα από πυροβολισμούς. 3 τροχαία δυστυχήματα σημειώθηκαν στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο. 16χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας έχασε τη ζωή του στη Χερσόνησο Ηρακλείου όταν προσέκρουσε σε κολόνα. Επίσης, στο Ηράκλειο, στην περιοχή του Αγίου Βλάση, 32χρονος οδηγός αυτοκινήτου σκοτώθηκε όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Στην Καβάλα, νεκρός ανασύρθηκε 34χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας μετά από σύγκρουση με πατίνι. Αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας με ντρόνς είχε στόχο τη βόρεια γέφυρα στο Κίεβο, ανέφερε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, την ώρα που ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς βρίσκεται στην πόλη σε ένδειξη υποστήριξης προς τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι. Στο μεταξύ, σε δηλώσεις του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε πως η Ουκρανία θα εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον ρωσικών δηληστηρίων ως απάντηση στη νέα στρατηγική της Μόσχας, που περιλαμβάνει πλήγματα σε υποδομές που έχουν στόχο να εξαναγκάσουν αμάχους να εγκαταλείψουν το Κίεβο και άλλες ουκρανικές μεγαλοπόλεις. Ολοκληρώθηκε η παροχή βοήθειας σε δύο γυναίκες ιταλικής υπηκότητας στην περιοχή Καστράκη στο Κιλκής. Το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα περίπου στις 5 το πρωί. Κινητοποιήθηκαν τρεις πυροσβέστες με ένα όχημα. Οι γυναίκες εντοπίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο. Στην αθλητική σας ενημέρωση στο ποδόσφαιρο, η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει στην κατάμεστη τούμπα τη Γερμανία στις 10 παρατέταρτο για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Συνεχίζεται και σήμερα το πρωτάθλημα της Stoiximan Greek Basket League, με τις αναμετρήσεις να προβάλλονται στην πλατφόρμα sportfmtv.gr. Στη μία το μεσημέρι, ο Παναθηναϊκός Άκτορ αντιμετωπίζει τον Βίκο Ιωαννίνων, αγώνας που θα μεταδοθεί και από την τηλεόραση του Sky. Στις 5.30 το απόγευμα, ζωντανά από την πλατφόρμα sportfmtv.gr και την τηλεόραση του Sky, αναμέτρηση Ηρακλής Ολυμπιακός. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, με πρόσκαιρη συννεφιά. Οι άνεμοι είναι βόρειος 6 μποφόρ, στα ανατολικά και βόρεια του νόμου θα φτάσουν τα 8 και η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει τους 22 βαθμούς. Βροχοπτώσεις και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές προβλέπονται στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, με εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα. Η ηλιοφάνεια επικρατεί στην υπόλοιπη χώρα. Βοριάδες πνέουν στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ και στο Ιόνιο ως 4 μποφόρ. Πρόσκαιρα τοπικά θα φτάσουν στο Ιόνιο τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά, ενώ στη Δυτική Ελλάδα και τα βόρεια της χώρας θα αγγίξει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας, Ισάκ Τριανταφυλλίδης και Πέτρος Κυρκυλής. Janis Joplin!

0: ακούμε Τζάνις Τζόπλιν. Γιατί, Ισαάκ?
1: Ναι, επιστρέψαμε λοιπόν στις δεύτερες σκέψεις. Συνεχίζουμε με τις ιστορίες της ημέρας, κυρίως με όσα υπάρχουν πίσω από αυτές. Και ξεκινάμε αυτό το ημίωρο με αυτό το κομμάτι. Γιατί σαν σήμερα 4 Οκτωβρίου του 1970 έφυγε από τη ζωή Τζάνις Τζόπλιν. Μια φωνή που τη γνωρίζουμε, τραχιά, γεμάτη ένταση. Δεν προσπάθησε, Πέτρο, ποτέ να ακουστεί όμορφη με τον συμβατικό τρόπο. Γι' αυτό παραμένει και τόσο αληθινή. Έζησε μόλις 27 χρόνια. Πρόλαβε όμως να γίνει μια από τις πιο αναγνωρίσιμες παρουσίες της ροκ. Και πολλές φορές αυτό είναι που μένει τελικά από έναν καλλιτέχνη. Όχι μόνο τα τραγούδια, αλλά και ο τρόπος που σε κάνει να τα νιώθεις.
0: Εκπληκτική η φωνή της Τζάνις Τζόπλιν. Από τις πιο επιδραστικές, αμφίβολα. Τι κρίμα που έφυγε και αυτή πολύ νωρίς από τον μάτι του το κόσμο. Μόλις τα 27 της χρόνια και είχε πάρα πολλά να δώσει στο πεντάγραμμο και στη μουσική γενικότερα. Είχε πάρα πολλά να δώσει το κορίτσι αυτό. Εδώ είμαστε στον Sky 100,3. Είναι η Κυριακή. Καλή Κυριακή σε όλους και σε όλες. Είναι ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης και ο Πέτρος Κυρκυλής στα μικρόφωνα. Με τον Ότι Παπαγιαννάκο να ρυθμίζει τον ήχο, την Σοφία Καλαβρού να επιμένει τη δημοσιογραφικός και να έχει το γενικό κουμάντο αυτής εδώ της εκπομπής. Και τον Πέτρο Μωραΐτη να σας υποδέχεται στο φαγέ μας, στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-00-174. Skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή του σου. Θα το βρείτε εύκολο, είναι, δεν είναι κάτι το τρομερό, το δύσκολο, το πολύπλοκο. Εύκολος είναι και ο τρόπος επικοινωνίας μέσω Viber 698-193-1003. Σε ένα θέμα τώρα που συζητήθηκε αρκετά, δεν περίμενα τόσο, αλλά ευτυχώς είναι ένα από τα σημαντικά κοινωνικά ζητήματα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια και πήρε, θα έλεγα, τη δημοσιότητα που του αξίζει και ενδεχομένως θα πρέπει να σταθούμε λίγο ακόμη. Σε αυτό το θέμα αναφέρομαι στα περιφερειακά πανεπιστήμια και πώς κάποια από αυτά, κάποια τμήματά τους τέλος πάντων, ερημώνουν τα τελευταία χρόνια, διότι μπορεί κάποιοι στις πανελλαδικές εξετάσεις να πετυχαίνουν να περάσουν σε κάποια σχολή της περιφέρειας, δεν γράφονται όμως στο τέλος της ημέρας ή γράφονται και δεν εμφανίζονται ποτέ. Το θέμα ανέδειξε με δηλώσεις του ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, διότι φέτος είχαμε 372 φοιτητές που πέρασαν στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο και σε πολύ καλές σχολές, όπως είναι η ιατρική της Πάτρας. Δεν έκαναν όμως την εγγραφή τους και αν δεν το πράξουν, νομίζω μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου θα χάσουν και το δικαίωμα της φοιτησής.
1: Ναι, είναι ένα φαινόμενο που έχει ανοίξει ξανά αυτή την πολύ μεγάλη συζήτηση στα πανεπιστήμια, Πέτρο. Ναι, οι άνθρωποι να πετυχαίνουν σε μια σχολή, σκεφτείτε το background, την προσπάθεια που κάνουν για να καταφέρουν να περάσουν με το δικό μας εδώ πέρα σύστημα που έχουμε εισαγωγή στο πανεπιστήμιο και τελικά δεν πηγαίνουν ποτέ να σπουδάσουν εκεί. Το βλέπουμε και φέτος σε αρκετά ιδρύματα, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, όπως πολύ σωστά αποτύπωσες. Και πίσω από κάθε τέτοια απόφαση μπορεί να υπάρχουν σίγουρα διαφορετικοί λόγοι. Αλλά ένας από αυτούς φαίνεται να βαραίνει όλο και περισσότερο στη συζήτηση και δεν είναι άλλο από το κόστος των σπουδών μακριά από το σπίτι. Αν αναλογιστούμε ενίκιο, λογαριασμούς, μετακινήσεις, καθημερινά έξοδα, για πολλές οικογένειες οι σπουδές σε άλλη πόλη σημαίνουν ουσιαστικά ένα δεύτερο νοικοκυριό. Άρα το ερώτημα είναι πολύ πιο σύνθετο. Να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει ειδικά στα περιφερειακά πανεπιστήμια και πόσο βαραίνει πλέον το οικονομικό στην τελική απόφαση ενός φοιτητή. Και έχουμε κοντά μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Άννα Μπατιστάτου. Είναι πρίτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Καλή σας ημέρα, κυρία Μπατιστάτου.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Καταρχάς, δεν ξέρω αν θα θέλετε να μας πείτε για το δικό σας το πανεπιστήμιο, αν έχει καταγραφεί ένα παρόμοιο φαινόμενο, δηλαδή κάπου το 5% των φοιτητών που έχουν περάσει σε κάποια σχολή του πανεπιστημίου του δικού σας δεν εμφανίζονται, δεν κάνουν τελικά την εγγραφή τους και χάνουν το δικαίωμα της φοίτησης. Ισχύει κάτι τέτοιο και σε εσάς?
2: Ναι, και εμείς έχουμε φέτος επιτυχώντες 3.432 φοιτητές και περίπου το 5%, όπως είπατε, δεν ενεγράφησαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας. Αλλά όπως επίσης πολύ σωστά είπατε, με βάση την εγκύκλιο του Υπουργείου, μέχρι τις 19 Οκτωβρίου μπορεί να έρθουν οι φοιτητές και φοιτήτριες να εγγραφούν απευθείας στα τμήματα στα οποία έχουν επιτύχει. Ήδη εμείς έχουμε περίπου 190 είναι εκείνοι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που δεν ενεγράφησαν στην πλατφόρμα του Υπουργείου. Ήδη πάνω από 15 έχουν εγγραφεί επί τόπου στα τμήματα εδώ στο Πανεπιστήμιο. Άρα το ποσοστό θα μείνει περίπου στο 5%.
0: Ναι. Και τα προηγούμενα χρόνια ήταν το ίδιο ποσοστό.
2: Ακριβώς. Ναι. Το ποσοστό περίπου είναι 5%. Μάλιστα.
0: Άρα δεν καταγράφεται κάποια αυξητική τάση.
2: Αν είναι πολύ μικρή, δηλαδή 5,3% μικρή. Πέρσι αντίστοιχα και 5,5% φέτος, που θα μικρύνει όμως, όπως σας είπα. Η αλήθεια είναι, επειδή μιλάτε για τα περιφερειακά πανεπιστήμια, εγώ τουλάχιστον δεν είδα από τα μεγάλα κεντρικά πανεπιστήμια, τα πανεπιστήμια που βρίσκονται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, το ποσοστό των μη εγγραφών. Και ναι. Δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει καταγεγραμμένο κάπου, εγώ δεν το είδα. Να δούμε αν πραγματικά είναι διαφορετικό ή το 5 ή 6% είναι περίπου το ίδιο σε όλα τα πανεπιστήμια. Το φαινόμενο, όπως είπατε, είναι πολύ παραγωγικό. Το οικονομικό είναι σημαντικός λόγος, πραγματικά αγωνίας και για τους γονείς να σπουδάσουν τα παιδιά τους σε μια άλλη πόλη. Γι' αυτό και φροντίζουμε όλα τα πανεπιστήμια, το δικό μας ιδιαίτερα. Έχουμε 1.500 φοιτητικές κλίνες στις φοιτητικές εστίες στην Άρτα και στα Ιωάννινα.
0: Οι οποίες αυτές οι φοιτητικές εστίες είναι καινούργιες ή είναι παλιές?
2: Οι φοιτητικές εστίες είναι παλιές που ανακαινίζονται συνεχώς. Είναι αξιοπρεπής η διαβίωση. Χτίζουμε καινούργιες, ξεκινάμε να χτίζουμε καινούργιες φοιτητικές εστίες και έχουμε πάρει και ένα κονδύλιο που ανακαινίζουμε. Τώρα στους πρωτοετής φοιτητές θα δώσουμε 60 νέα δωμάτια. Ναι. Ικανοποιούμε όμως όλες τις αιτήσεις. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί μαζί και με τη δωρεάν σύντηση μπορεί ένας γονιός να στείλει το παιδί του σε μια άλλη πόλη να σπουδάσει και να το εξασφαλίσει όχι μόνο να ακολουθήσει το όνειρό του, αλλά και μια φοιτητική ζωή μακριά από το σπίτι. Που όπως ξέρετε, όσοι το έχουμε ζήσει, είναι τα καλύτερα χρόνια της ζωής μας. Ναι. Είναι πολύ ωραίο να μπορέσει ένας νέος άνθρωπος να αναπτυχθεί και επιστημονικά, αλλά και προσωπικά μακριά από την οικογενειακή εστία.
1: Ναι. Τι μπορούν να κάνουν, κύριε Πατιστάτου, σήμερα τα πανεπιστήμια και τι πρέπει να κάνει η πολιτεία? Δηλαδή, τι χρειάζεται για να ενισχύσουμε αυτή τη ροή, όπως λέτε? Περισσότερες εστίες, παραδείγματος χάρη.
2: Περισσότερες φοιτητικές εστίες, οπωσδήποτε. Άλλες παροχές, όπως είναι η δωρεάν σύντηση. Μνημόνια συνεργασία με τους Δήμους και με τα λεωφορεία, τα κτέλ, έτσι ώστε να είναι φτηνή και η μετακίνηση των φοιτητών και των φοιτητριών προς και από το πανεπιστήμιο. Είναι επίσης πολύ σημαντικό. Εμείς εξασφαλίζουμε επίσης τη δυνατότητα μέσω του Εράσμους και με υποτροφίες, να δίνουμε υποτροφίες. Δίνουμε αρκετές υποτροφίες εμείς και έχουμε ενεργοποιήσει και τα κληροδοτήματα. Φοιτητές και φοιτητριές μας, χωρίς να επιβαρυνθούν οικονομικά οι γονείς, να μπορούν να πάνε 1, 2, 3 μήνες με Εράσμους στο εξωτερικό. Είναι οι υποτροφίες του ΙΚΙ που δίνονται και συμπληρώνουμε κι εμείς, ώστε να μπορούν να μην τους κοστίσει οικονομικά. Ναι. Όλα αυτά γίνονται από τα πανεπιστήμια. Η πολιτεία επίσης, εκτός από το ότι εξασφαλίζει τις φοιτητικές εστίες, δίνει το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, που είναι πολύ σημαντική βοήθεια για τις οικογένειες. Όλοι προσπαθούμε. Το οικονομικό δεν είναι το μόνο, πιστεύω. Έτσι,
0: εκεί ήθελα να θέλετε. Να πω το εξής. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε και αν συμφωνεί και ο Ισακ. Αν ήταν μόνο ο οικονομικός παράγοντας ο βασικός λόγος μη εγγραφής όλων αυτών των φοιτητών, επειδή η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη με τα ενίκια και τις στέγαση γενικότερα σε ολόκληρη τη χώρα, όχι μόνο στα αστικά κέντρα, αντιλαμβάνομαι πως θα είχαμε μια πολύ μεγαλύτερη αυξητική τάση σε ό,τι έχει να κάνει με αυτούς που δεν εγγράφονται σε αυτά τα πανεπιστήμια στην περιφέρεια. Όμως θα είναι εξόχως πιο ανησυχητικό αν υπάρχει και ένας άλλος λόγος, μια παράμετρος αυτού του θέματος που θα ήθελα να τη βάλουμε στη συζήτηση, να θεωρούν τα παιδιά αυτά που εγγράφονται, που δεν έχουν εγγραφεί, αλλά έχουν περάσει σε κάποια σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για παράδειγμα, που είναι ένα από τα πιο καλά και πιο οργανωμένα πανεπιστήμια της περιφέρειας, ότι δεν υπάρχουν προοπτικές. Άρα σου λέει, τι να πάω να κάνω εκεί, να πάρω πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, δεν πρόκειται να με βοηθήσει στη ζωή μου καθόλου. Ακόμη και μιλάμε και ακόμη για πτυχίο ιατρικής κάποιο από αυτά τα πανεπιστήμια. Αυτό είναι πολύ πιο ανησυχητικό αν συμβαίνει, διότι το παιδί αυτό, ξέρετε, μπορεί τα επόμενα χρόνια να πάει να δουλέψει ως μπάρμαν σεζόν σε κάποιο νησί.
2: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό ισχύει πιστεύω σε σχολές οι οποίες δεν είναι υψηλής ζήτησης και μπήκαν επειδή έβαλαν, είδαν το τμήμα στο μηχανογραφικό, το δήλωσαν χωρίς καν να ξέρουν που είναι, τι επαγγελματικά δικαιώματα μπορεί να τους δώσει, ήταν η τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη επιλογή. Τότε είναι πιθανό να επιλέξουν να μην έρθουν να εγγραφούν. Είναι και άλλοι όμως που δίνουν ή με το 10%, μπαίνουν ή με το 10% ή με ξαναδίνουν πανελλήνιες. Και ας πούμε ότι βρίσκονται στην ιατρική Αλεξανδρούπολης και θα ήθελα να πάνε στην ιατρική Πάτρας, αλλά μπαίνουν στην ιατρική Ιωαννίνων. Δεν θα έρθουν, θα μείνουν στην Αλεξανδρούπολη πιθανώς. Υπάρχει και αυτή η παράμετρος. Δεν είναι πολλοί παράγοντες που για κάποιον με υψηλή σχολή σίγουρα τα πανεπιστήμια και το κάνουμε. Τα πανεπιστήμια πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτή την απαξίωση των πανεπιστημιακών σπουδών. Πρέπει να συνδεθούμε καλύτερα με την κοινωνία.
0: Το βλέπετε αυτό πάντως και εσείς ότι υπάρχει.
2: Φυσικά και το συζητάμε και το αντιμετωπίζουμε στα προγράμματα σπουδών.
0: Το λέω δηλαδή αυτό. Που σου λέει εντάξει και να σπουδάσω τώρα δεν πρόκειται να μου προσφέρει κάτι αυτό στη ζωή μου. Θα βρω άλλους τρόπους να έχω μια καλή ζωή. Άδικος κόπος. Που είναι πραγματικά πολύ στενάχωρο αυτό. Διότι και εγώ και ο Ισακ θυμόμαστε τη φοιτητική μας ζωή ως μία από τις πιο ωραίες περιόδους της ζωής μας και τις πιο δημιουργικές.
1: Και θυμόμαστε όμως από τότε. Και κύριε Μπατιστάτα, με συγχωρείτε. Απλώς για να το βάλω στη συζήτηση. Και το κέρι όμως και κρίσιμο σημείο ότι και εμείς συμπληρώναμε μηχανογραφικά, αλλά δεν γνωρίζαμε τι είναι τη κάθε σχολή, τι είναι το κάθε αντικείμενο.
2: Αυτό ακριβώς. Η επαφή με το πανεπιστήμιο. Η επαφή με το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Τι σημαίνει ένα τμήμα που δεν είναι υψηλή ζήτηση, αλλά αν το αγαπήσεις, εγώ πιστεύω ότι αν αγαπήσεις το πανεπιστήμιο σου, το τμήμα στο οποίο βρίσκεσαι, θα γίνεις πραγματικά ένας καλός επιστήμονος και θα βρεις οπωσδήποτε δουλειά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Προσφέρουμε όμως, επικαιροποιούμε τα προγράμματα σπουδών. Το έχουμε αντιμετωπίσει αυτό, το βλέπουμε στο πανεπιστήμιο. Η σύνδεση με την κοινωνία τις τελευταίες δεκαετίες έχει αρχίσει να απομακρύνεται το πανεπιστήμιο από τις κοινωνίες. Κάνουμε τώρα μια συνειδητή προσπάθεια στρατηγικά να ξαναγυρίσουμε στις κοινωνίες, να δώσουμε εκτός από τη θεωρητική γνώση και πρακτικές δεξιότητες, να συνεισφέρουμε στη διαβιομάθηση, που είναι επίσης πολύ σημαντικό. Το να τελειώσει ένα πανεπιστήμιο πριν από 10 χρόνια δεν σημαίνει ότι είσαι επαρκής επιστήμονας στην επιστήμη σου 10 χρόνια μετά. Χρειάζεται συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Όλα αυτά τα πανεπιστήμια σήμερα, τα σύγχρονα, τα αντιμετωπίζουν.
0: Μάλιστα. Κυρία Μπατιστάτου, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Ανά Μπατιστάτου, πρίτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Και βέβαια, μία ακόμη παράμετρος που οφείλουμε να λάβουμε υπόψη μας είναι πως πλέον τα παιδιά έχουν και περισσότερες επιλογές μπροστά τους. Έτσι, δηλαδή, υπάρχουν και τα μη κρατικά πανεπιστήμια τα οποία μπορούν να επιλέξουν να κάνουν τις σπουδές τους. Και υπάρχει πάντα και επιλογή του εξωτερικού. Δεν ξέρω πόσο οικονομικά βεβαίως μπορεί αυτό να εξυπηρετήσει πάρα πολλές οικογένειες.
1: Πολλές φορές το ζυγίζουν όμως οι οικογένειες. Βλέπουν την περιφέρεια, το κόστος παραδείγματος χάρη της περιφέρειας με κάποιο πανεπιστήμιο δηλαδή, σε κάποια άλλη χώρα και είναι πιο φθηνό.
0: Ναι, μπορεί να είναι και μεγαλύτερο σε σχέση με το να πάει το παιδί να σπουδάσει σε κάποιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Υπάρχουν και αυτά τα τρελά και παράδοξα, κυρίες και κύριοι, τα οποία θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε κάποια στιγμή. Όσοι ενδιαφέρεστε για το θέμα, υπάρχει μια πολύ ωραία ανάλυση του Στράτου Στρατηγάκη στον ιστότοπο ναυτιμπορική.gr για τα παιδιά που πέτυχαν σε σχολεία αλλά δεν έκαναν την εγγραφή τους. Αναλύει όλο αυτό το φαινόμενο και αναδεικνύει και κάτι ακόμη, ότι δυστυχώς το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια δεν έχουν συγκεντρωτικά στοιχεία ως προς αυτό. Ναι. Και ως προς τους λόγους για τους οποίους κάποιος δεν επιλέγει να πάει σε μια σχολή. Εφόσον είναι ένα φαινόμενο που το βλέπουμε να επαναλαμβάνεται.
1: Ναι. Και θα μείνω εγώ πάντως στο θέμα ότι ένα παιδί πριν φτιάξει το μηχανογραφικό του, βρίσκεται εκεί στην τρίτη ηλικίου, πρέπει να γνωρίζει, πρέπει να έχει ενημερωθεί σωστά ποια είναι αυτή η σχολή, ποιο είναι το αντικείμενο των σπουδών, τι θα γίνει όταν μεγαλώσει που λέμε, όταν το βγάλουμε, τι δουλειά θα κάνει. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για την επιλογή ενός πανεπιστημιακού ιδρύματος.
0: Η ανασκόπηση της εβδομάδας είναι πρώτο πυλόν. Για πάμε να θυμηθούμε, παιδιά, τα γεγονότα που μας κέντρισαν το ενδιαφέρον αυτή την εβδομάδα.

0: Και ξεκινάμε το δελτίο μας από το απίστευτο θρίλερ στον αέρα με πτήση της Fly Dubai.
1: Το αεροσκάφος Boeing 737 χάνει απότομα ύψος 2,5 ώρες μετά την αναχώρησή του από το Dubai. Μέσα στο cockpit, ο συγκυβερνήτης έχει επιτεθεί με μαχαίρι στον κυβερνήτη, ενώ πανικός επικρατεί στην καμπίνα των επιβατών.
2: Επιβάτες και πλήρωμα καταφέρουν να μπουν στο πιλωτήριο, να ακινητοποιήσουν τον δράστη και να ανακτήσουν τον έλεγχο.
0: Η Ισραηλινή ηγεσία λέει ότι γλίτωσαν από ένα χτύπημα αντίστοιχο της 11ης Σεπτεμβρίου.
3: It seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job.
4: Πληθωριστικό σοκ σαρώνει την Ευρωζώνη, με τις αυξήσεις τιμών να καταγράφουν ρεκόρ 3,5 ετών για την Ελλάδα και από ό,τι φαίνεται είμαστε ακόμη στην αρχή του σκοτεινού τούνελ.
5: The situation is quite serious.
6: Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, μπορεί να υπάρξουν αυξήσεις, βεβαίως. Θα είμαστε από πάνω.
7: Η ακρίβεια έρχεται από την ενέργεια, από τους φόρους και όχι από το γάλα και από το μαϊντανό.
8: Είναι θεαματική η ακρίβεια, θεαματική και αλματώδης.
9: Θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια έτσι ώστε να προστατεύσουμε την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται.
0: Ερχόμαστε στο μέτωπο των Ελληνοτουρκικών. Στην Ανατολική Μεσόγειο, νοτίως των κατεχουμένων, η Τουρκία βγάζει ξανά το Roots Race και την ίδια στιγμή το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας απειλεί ότι δεν θα επιτρέψει την πόντιση καλωδίου εκτός και αν ζητηθεί άδεια.
10: Βάζει στο κάδρο και τη Λιβύη και τους Τουρκοκύπριους, λέγοντας ότι η Τουρκία έχει συμφωνίες μαζί τους. Και δεύτερον, αποκλείει οποιαδήποτε ενέργεια δίχως να προηγηθεί και συνεννοήσει και αδειοδότηση από την Τουρκία.
11: Δεν λύνεται ζήτημα άδειας. Το έργο θα προχωρήσει κανονικά με βάση τον αρχικό προγραμματισμό.
0: Με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, ο Χρήστος Τριαντόπουλος παραπέμπεται σε δίκη στο ειδικό δικαστήριο.
2: Αξιολογώντας το αποδεικτικό υλικό, οι ανώτατοι δικαστές έκριναν ότι αμέσως μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, ο χώρος αλλοιώθηκε με αποτέλεσμα να χαθούν κρίσιμα στοιχεία για τη διερεύνηση του δυστυχήματος.
12: Επιτέλους το αυτονόητο.
13: Είναι μια σοβαρή εξέλιξη στην όλη υπόθεση και αποτελεί μια επιβεβαίωση όσων λένε οι συγγενείς από την πρώτη στιγμή για την υπόθεση του μπαζώματος.
14: Αυτό που θα πρέπει μετά τη σημερινή απόφαση, αν έχει τη πιο πολιτική ευθυξία να παραιτηθεί από την θέση του,
15: οι συνωμοτές ζητούν να παραιτηθεί εγώ, να παραιτηθώ εγώ που τους αποκάλυψα μαζί με άλλους και όχι αυτοί να ζητήσουν συγγνώμη.
0: Με κουζινομάχηρο που άρπαξε από το σπίτι, επιτέθηκε ο 32χρονος στην πρώην γυναίκα του και το σύντροφό της. Εκεί ήταν και τα δύο ανήλικα παιδιά τους, ηλικίας 1 έως 2 ετών.
16: Ένα χαμένο κορμί
17: και να ήταν χαμός.
16: Η κοπέλα βγήκε να σωθεί και την περίλαβε εδώ απ' έξω.
18: Κάθε φορά που γινόταν κάτι, πήγαινε στην αστυνομία. Το κατέθετε και αυτά τα πράγματα μείναν στον αέρα.
0: Η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος μονοπόλησε το ενδιαφέρον πολιτικών αντιπάλων αλλά και πρώην συντρόφων.
19: Υπάρχουν και κάποια ιερά τα οποία δεν είναι στο
0: σας
19: πλαίσιο
0: να πετράξουν.
20: Απλώς υπάρχει μια επιφύλαξη, μήπως δεν είναι ειλικρινή σε ομολογία και μήπως είναι έτσι αμυγός ψηφοθυρική.
21: Αν τώρα ψέλνει σε υποκατάσταση των Αγγλικών που δεν μιλάει, ας παραμείνει εκεί να ψέλνει.
22: Μάλιστα, η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν στο τέλος, στο κλείσιμο αυτής της ανασκόπησης, η οποία τα έχει όλα, δεν έχεις παράπονο, είχα ποικιλία, ε.
1: Ναι, αν προσπαθήσουμε να βρούμε μια λέξη πίσω από όλα όσα ακούσαμε, εγώ επιλέγω τη λέξη ασφάλεια. Mm-hmm. Ασφάλεια μέσα σε ένα αεροπλάνο, ενεργειακή ασφάλεια όταν μια διεθνής κρίση ξαναχτυπά τους λογαριασμούς, οικονομική ασφάλεια όταν η ακρίβεια παραμένει μέσα στην καθημερινότητα, ασφάλεια στις σχέσεις μας με την Τουρκία και στα όρια του τι θεωρούμε υποχώρηση ή διεκδίκηση, αλλά και θεσμική ασφάλεια, Πέτρο, η ανάγκη να ξέρουμε ότι οι υποθέσεις που βαραίνουν τη δημόσια ζωή ερευνώνται και κρίνονται. Και στη χειρότερη εκδοχή της λέξης, η προσωπική ασφάλεια μιας γυναίκας, όπως ακούσαμε, μέσα στο ίδιο της το περιβάλλον.
22: Ναι, και φαίνεται εκεί πως τα μέτρα τα οποία έτσι έχει διαφημίσει πάρα πολύ η σημερινή κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία δεν λειτουργούν. Δηλαδή, το λέω με πολύ αγάπη, απευθυνόμενος προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και όλους όσους έχουν πάρει κάποιες πρωτοβουλίες τον τελευταίο καιρό. Δεν λειτουργούν αυτά τα panic button, παιδιά. Τα panic button δεν λειτουργούν. Δεν λέω ότι κακώς τα φτιάξαμε.
1: Ναι.
22: Κακώς μπήκαμε σε μια τέτοια λογική. Αλλά από μόνα τους δεν πρόκειται να σώσουν καμία από αυτές τις γυναίκες, η οποία αυτή η γυναίκα εκεί στο Λαύριο αποκαθαρεί τύχη. Είναι ανάμεσά μας.
1: Νομίζω αυτό που θα δούλευε πολύ περισσότερο, προσωπική ταπεινή άποψη, είναι η συνεχής ενημέρωση για να σπάσει πλέον το ταμπού σε ανθρώπους που βιώνουν μέσα στο σπίτι τους τέτοιες καταστάσεις, να βρουν το θάρρος, να βρουν τον τρόπο και τη δύναμη να το καταγγείλουν πολύ γρήγορα, πολύ νωρίς, πριν φτάσει μια κατάσταση στα άκρα.
22: Ναι, και η παραδειγματική τιμωρία ενδεχομένως όλων αυτών των ανθρώπων
1: πολύ
22: που
1: προσμούν
22: εν έτη 2026 να σηκώσουν χέρι κατά ενός άλλου ανθρώπου, της γυναίκας τους ή της πρώην συντρόφου τους στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τώρα, σε σχέση με τις σχέσεις μας με την Τουρκία και αυτό το έργο που έχει να κάνει με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, να σας πω πως έχει αποκλειστικό ρεπορτάζ σήμερα Καθημερινή της Κυριακής. Είναι του Βασίλη Νέδου και του Μανώλη Κωστίδη. Σύμφωνα με το οποίο Αθήνα και Παρίσι έχουν κυκλώσει την 26η Οκτωβρίου, δύο μέρες πριν την εθνική μας επέτειο δηλαδή, θα ξεκινήσουν οι βυθομετρικές έρευνες στην περιοχή των διεθνών υδάτων ανατολικά Κάσου και Καρπάθου. Και φαίνεται πως η Γαλλία είναι σε ανοιχτή επικοινωνία και με την Τουρκία, έτσι ώστε όλα αυτά να γίνουν δίχως να προκληθεί ένταση στο διπλωματικό πεδίο, πόσο μάλλον και στο μέτωπο της Ανατολικής Μεσογείου γενικότερα.
1: Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική και η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αυτή τη βδομάδα. Έτσι, η χρονική συγκυρία είναι πολύ σημαντική.
22: Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους, δεν το συζητάμε. Μηνύματα πριν σας αποχαιρετήσουμε. Έχουμε λίγο χρόνο, κύριε Νότη μας, έτσι δεν είναι? Πολύ ωραία. Λοιπόν, το μήνυμα του Γιώργου θεωρεί ότι δεν υπάρχει θέμα με τη μη εγγραφή φοιτητών, διότι το ποσοστό είναι γύρω στο 5-6%, 5-6% που δεν εγγράφεται από το 2016 έως και το 2026. Γιώργος, έτερος Γιώργος, δεν είναι παράδεισο στο εξωτερικό. Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό που λες και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω, διότι πολλοί συμπολίτες μας θεωρούν πως έξω θα βρουν τη γη της ΕΔΕΜ. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Τέλειες κοινωνίες δεν υπάρχουν και δεν μπορεί να φτιάξει και ο άνθρωπος τέλειες κοινωνίες. Καλύτερες κοινωνίες και πιο οργανωμένα κράτη από τα δικά μας σαφέστατα υπάρχουν. Όμως δεν σημαίνει και πως θα είσαι και πιο ευτυχισμένος εκεί. Το λέω διότι οι περισσότεροι πήραν κάποια στιγμή το δρόμο της επιστροφής και δεν είναι μόνο από νοσταλγία. Θα δεις και πολλά κακό σκήμενα και στο εξωτερικό αν θα πας. Γεια σου Χρήστο! Δεν υπήρχε μόνο γυναίκα στο σπίτι, ήταν και ο νέος σύντροφός της. Ναι, εντάξει, okay. Εμείς στεκόμαστε σε αυτό το φαινόμενο που έχει περιγραφεί ως γυναικοκτονία ή ως απόπειρα γυναικοκτονίας, όπως καταγράφηκε στην περίπτωση αυτή του Λαβρίου. Λοιπόν, και ο Γιώργος επιλέγει να σταθεί σε ένα άλλο θέμα, τον ψηφιακό αναλφαβητισμό. Εργοδότες που καλούνται να λάβουν ψηφιακά γνώση των υποδείξεων του τεχνικού ασφαλείας απλά δεν είναι ικανοί να το κάνουν. Μάλιστα, δεν ενδιαφέρουν και αυτό το θέμα το οποίο βάσεις και εμείς δεν ασχοληθήκαμε στη σημερινή εκπομπή. Και για την Τζάνις Τζόπλιν, ένα μήνυμα ακόμη από τον Τάκι από το Λαγονίσι. Αχ, βρε Τζάνις, βιάστηκες και εσύ, βιάστηκε. Ναι. Τι θησαυρούς θα μας είχε χαρίσει, Ετάκι μου. Διαφημίσεις τηλεδίσεων, επιστρέφουμε.
3: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας.

0: Το Κυριακό εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Γιατί με την πήγω νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
2: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα, εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
4: Μια Κυριακή από τη ζωή της Τζούλιας Τσιακίρη. Είναι μεταφράστρια, η ιδρύτρια και διευθύντρια του ανεξάρτητου εκδοτικού οίκου το Ροδακιό. Τα γράμματα είναι εξουσία. Οπότε πράγματι οι γυναίκες που διαβάζουν αποκτούν εξουσία, κάτι που για τους άντρες ίσως μπορεί να μην είναι πολύ συμπαθητικό.
5: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν ως τη μία το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στον Πειραιά λόγω διεξαγωγής αγώνων δρόμου. Στην Αθήνα επηρεάζονται μεταξύ άλλων η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, η Πατησίων, η Ακαδημίας, η Πανεπιστημίου και δρόμοι γύρω από το πεδίο του Άριος. Στον Πειραιά επηρεάζονται μεταξύ άλλων η Γρηγορίου Λαμπράκη, η Ακτή Μουτσοπούλου και η 34ου Συντάγματος Πεζικού. Τροποποίησεις ισχύουν και στο τραμ. Στη γραμμή 6 τα δρομολόγια διεξάγονται στις 12 στο τμήμα Πικροδάφνη Φίξ και στη γραμμή 7 στο τμήμα Σκληπίο Βούλα Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ως τη μία. Περισσότερες πληροφορίες στο sky.gr. Η ενεργειακή αναταραχή είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα και δεν αντιμετωπίζεται μόνο με συμβουλές για περιορισμό της κατανάλωσης. Χρειάζεται επιγόντως κοινές τολμηρές λύσεις, τόνισε στην κυριακάτικη αναρτησή του ο Πρωθυπουργός. Γι' αυτό το λόγο η Ελλάδα ζητά από την Ευρώπη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, εξήγησε ο κ. Μητσοτάκης. Συνεχίζονται τα προβλήματα από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Λίγο μετά τις 11 το πρωί είχε νέο μήνυμα από το 112 στο Δήμο Ιεράπετρας, το οποίο καλούσε τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει, τόνισε στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Υπογράμμισε ότι Ελλάδα, Κύπρος και Γαλλία βρίσκονται στην ίδια σελίδα. Αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας με ντρόνς είχε στόχο τη βόρεια γέφυρα στο Κίεβο, ανέφερε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ουκρανίας. Στο Κίεβο βρίσκεται σήμερα ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς, ένδειξη υποστήριξης προς τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι. Και ο καιρός είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

Το τραγούδι που ακούτε, Ισάκ και αγαπητοί ακροατές, είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει ήδη γράψει πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι το τραγούδι Choosing Texas της Ella Langley. Κυκλοφόρησε πριν από μερικούς μήνες και έχει παραμείνει στην κορυφή του Billboard για 24 εβδομάδες. Αυτό είναι και ρεκόρ.

0: τα ακούσετε και λίγο πιο προσεκτικά καταλαβαίνετε γιατί έγινε επιτυχία. Έχει έναν τίτλο που μένει έτσι εύκολα στο μυαλό, Choosing Texas, ένα ρεφρέν που μπορείς να το θυμηθείς από την πρώτη κιόλας ακρόαση και μια μελωδία που κινείται ανάμεσα στον pop ήχο και την country μουσική που έχει πολύ μεγάλη πέραση στις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια. Θα μπορούσε να εκτιμήσει κανείς, να εικάσει, να υποθέσει πως κάποιοι Αμερικανοί θέλουν να επιστρέψουν και στις ρίζες τους, στο μουσικό σου. Ωραίο, ανάλαφο τραγούδι, ρε, τέλος πάντων, ό,τι πρέπει για Κυριακή πρωί.
1: Και ένας ρυθμός, ό,τι πρέπει όπως λες Πέτρο, για να μπούμε και εμείς σιγά σιγά στο τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Έχουμε ακόμα μερικές ιστορίες που αξίζει να σταθούμε λίγο περισσότερο πάνω τους πριν κλείσουμε και τις σημερινές μας δεύτερες σκέψεις.

0: Ήρθε η ώρα για explainer από τον Ισακ Τριανταφυλλίδη, βεβαίως. Θα μας εξηγήσεις γιατί ενδεχομένως να πέσει η ισπανική κυβέρνηση εξαιτίας της στεγαστικής κρίσης.
1: Why don't you explain this to me like I am an 8-year-old?
0: Για τον Πέντρο Σάντσες, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ναι, πάμε λοιπόν στην Ισπανία και να δούμε το στεγαστικό που εκεί έχει πάψει πια να είναι ένα θέμα μόνο ενοικίων. Έχει γίνει κοινωνική κρίση, τώρα αρχίζει να γίνεται και πολιτική κρίση. Είχαμε και χθες, και έχουν προγραμματιστεί για σήμερα χιλιάδες άνθρωποι να βγουν πάλι στους δρόμους της Μαδρίτης, σε δεκάδες ακόμη πόλεις.
0: Κάθε μέρα διαδηλώσεις.
2: Κάθε μέρα και ειδικά μετά την Παρασκευή και την απόρριψη από την Βουλή των μέτρων που είχε προτείνει η κυβέρνηση Σάντσεθ. Τα συζητούσαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, αν θυμάσαι, Πέτρο. Και πλέον έχει ανοίξει ξανά ακόμα και η συζήτηση, όπως πολύ σωστά είπες, ακόμη και για πρόορες εκλογές. Το αφήνει να εωρηθεί ακόμη και ο ίδιος ο Ισπανός Πρωθυπουργός. Γιατί όμως έχει φτάσει τόσο μακριά η κατάσταση στην Ισπανία? Το πρόβλημα στην Ισπανία είναι διπλό. Από τη μία, έχουμε ενίκια που έχουν αυξηθεί πολύ περισσότερο από τα εισοδήματα και από τον ρυθμό αύξησής τους. Απ' την άλλη, δεν υπάρχουν, όπως και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αρκετά σπίτια εκεί όπου υπάρχει και η μεγαλύτερη ζήτηση. Η Τράπεζα της Ισπανίας, ένα χρήσιμο στατιστικό στοιχείο για την κουβέντα μας, εκτιμά ότι το έλλειμμα κατοικιών μπορεί να ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο μέχρι το 2028. Και για πολλά νοικοκυριά, ιδιαίτερα για νέους, το ενίκιο απορροφά πλέον το τεράστιο μέρος του μισθού τους. Η κυβέρνηση Σάντσες προσπάθησε να απαντήσει με έκτακτα μέτρα. Προέβλεπε ισχυρότερη προστασία των ευάλωτων από εξώσεις. Θυμάσαι την ιστορία με την ηλικιωμένη γυναίκα που άνοιξε όλη αυτή την συζήτηση στην Ισπανία.
0: Ναι, βέβαια.
2: Αυτόματες παρατάσεις των συμβολέων από τους ενοικιαστές, περιορισμούς στις αυξήσεις των ενοικίων και νέες παρεμβάσεις στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, που και αυτό το θέμα έχει τεθεί επιτάπητος. Μόνο που τα μέτρα δεν πέρασαν και εδώ βρίσκεται το πολιτικό πρόβλημα. Ο Σάντσεθ, να θυμίσουμε, κυβερνά χωρίς σταθερή πλειοψηφία και χρειάζεται κάθε φορά τη στήριξη και μικρότερων κομμάτων. Αυτή τη φορά όμως, κάποιοι από τους κυβερνητικούς του συμμάχους του είπαν όχι. Και αξίζει να αναφερθούμε λίγο στο επιχείρημά τους, γιατί είπαν όχι σε τέτοια μέτρα που πιθανότατα θα προστάτευαν τους ενοικιαστές.
0: Θεωρούν ότι δεν θα λειτουργήσουν αυτά τα μέτρα για...
2: Θεωρούν ότι αν περιοριστούν υπερβολικά οι ιδιοκτήτες, αν τους πιέσουν πολύ, κάποιοι θα σταματήσουν να νοικιάζουν τα σπίτια τους.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτό θα οδηγήσει την προσφορά να μειωθεί ακόμη περισσότερο.
0: Θα αυξηθούν πάλι τιμές.
2: Ναι. Άρα η σύγκρουση στην Ισπανία είναι πολύ πιο δύσκολη και πολύ πιο περίπλοκη από το ιδιοκτήτες εναντίον ενοικιαστών που ακούμε πολλές φορές και στην χώρα μας. Το πραγματικό ερώτημα είναι πώς προστατεύεις έναν άνθρωπο που δεν αντέχει άλλο το ενίκιο, χωρίς να εξαφανίσεις και άλλα σπίτια όμως από την αγορά.
0: Ναι.
2: Η Ισπανία δεν είναι η μόνη. Η Πορτογαλία δοκιμάζει, πρέπει να σου πω, αντίθετη εντελώς κατεύθυνση. Εκεί λιγότερους περιορισμούς προς τους ιδιοκτήτες, με την ελπίδα ότι περισσότεροι θα εμφανιστούν στην αγορά και θα διαθέσουν τα σπίτια τους προς ενοικίες.
0: Μια προσέγγιση και λιγότερο παρεμβατική, φαντάζει αυτή την οποία μας περιγράφει.
2: Ναι, αυτό το κομμάτι, το μοντέλο είναι των Πορτογάλων.
0: Ναι.
2: Στη Γερμανία, αντίθετα, η προστασία των ενοικιαστών παραμένει πάρα πολύ ισχυρή εκεί σε αυτό το κομμάτι, αλλά και εκεί τα ενίκια συνεχίζουν να αυξάνονται επειδή η κατασκευή νέων κατοικιών δεν επαρκεί. Εκτιμούν ότι το πρόβλημα θα το βρουν και εκεί σύντομα, στα επόμενα χρόνια. Και έχουμε και μια Ευρωπαϊκή Ένωση που, ειδικά τον τελευταίο χρόνο, αναγνωρίζει πλέον επίσημα ότι το πρόβλημα είναι πανευρωπαϊκό. Μιλά για περισσότερη κοινωνική κατοικία, για ταχύτερη οικοδόμηση, για περιορισμούς στις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις σε περιοχές όπου η πίεση έχει γίνει υπερβολική.
0: Όλα αυτά, αλλά ξέρεις, πρέπει να εφοδιάσει και όλα τα κράτη-μέλη με τα ανάλογα εργαλεία. Δεν ξέρω αν το έχει πράξει, δηλαδή, έτσι ώστε και αυτές οι κοινωνικές κατοικίες να γίνουν σε όλες τις χώρες. Αυτά θέλουν χρήματα, θέλουν ένα σχεδιασμό που θα είναι κεντρικός και θα μας έρχεται και από τις Βρυξέλλες. Δεν τα έχουμε δει αυτά να γίνονται.
2: Σωστά. Βλέπουμε ότι οι περισσότερες χώρες αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να εντοπίσουν πόσα κλειστά υπάρχουν πλέον διαμερίσματα, πόσες κατοικίες, και υπάρχουν πολλές σε πολλές χώρες, και να δώσουν κίνητρα στους ιδιοκτήτες για να τα βγάλουν στην αγορά. Να ενοικιαστούν, να βρουν περισσότερος κόσμος κατοικία. Αλλά παράλληλα έχουμε και το πρόβλημα το μεγάλο των ενοικίων, γιατί δεν φτάνει μόνο να υπάρχει προσφορά κατοικιών, πρέπει να μπορεί και ο κόσμος να έχει την οικονομική δυνατότητα να τα νοικιάσει, έτσι. Άρα το μοντέλο της Ισπανίας πάντως μας δίνει μια πολύ ωραία εξήγηση πως ένα πρόβλημα που αφορά κάτι τόσο βασικό όσο το σπίτι μένει άλυτο για χρόνια, και πρώτα γίνεται οικονομικό, μετά κοινωνικό και κάποια και στιγμή πολιτικό, πολιτικό όπως το βλέπουμε στην Ισπανία.
0: Η El País μεταδίδει αυτήν την ώρα πως ο Πρωθυπουργός Πέντρο Σάντσεθ κατά πάσα πιθανότητα Δευτέρα-Τρίτη θα λάβει τις αποφάσεις του. Κατά πόσο δηλαδή θα αποφασίσει να οδηγήσει τη χώρα σε πρόορες εκλογές με τους δημοσιογράφους, τους Ισπανούς δημοσιογράφους να έχουν κυκλώσει την 29η Νοεμβρίου του 2026 ως την ημερομηνία εκείνη κατά την οποία μπορεί να διεξαχθούν πρόορες εκλογές στην Ισπανία.
2: Ναι, ήδη σε δηλώσεις του προς τα μικρότερα κόμματα που τον στήριζαν μέχρι τώρα και είπαν όχι στο νομοσχέδιο, είπε ότι πολύ σύντομα και όχι μετά το τέλος της θητείας αυτής της κυβέρνησης μειοψηφίας θα κληθούν να λογοδοτήσουν και εκείνη στην ισπανική κοινή γνώμη. Άρα άφησε έτσι να εννοηθεί ότι μάλλον πάμε προς κάλπες στην Ισπανία.
0: Παρακάτω, επόμενη μας στάση, επόμενος μας σταθμός. Όλοι μιλούσαν γι' αυτό το θέμα που έγινε viral στα social media αυτή την εβδομάδα.

0: μιλούσαν, Ισάκ, αγαπητοί ακροατές, αυτή την εβδομάδα για αυτό το σοβαρό επεισόδιο που είχαμε στα Νολιώσια με μια διευθύντρια νηπιαγωγείου και γονείς μιας τετράχρονης μαθήτριας. Θα είδατε όλοι το βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media με την 41χρονη νηπιαγωγό να φωνάζει και να προπυλακίζει κατά κάποιους λεκτικά μικρούς μαθητές. Διαμαρτυρόταν γιατί είχαν κάνει κάποια ζημιά στον νηπιαγωγείο, το οποίο ήριστον παρόδο είχε ανακαινιστεί και πρόσφατα. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση περαστικών και γονέων και στη συνέχεια ήρθε ένας μάγκας γονιός και άρχισε να ρίχνει μπουνιές στη συγκεκριμένη νηπιαγωγό, η οποία χρειάστηκε να νοσηλευτεί και σε νοσοκομείο. Αυτά συνέβησαν αυτή την εβδομάδα. Νομίζω πως αν, όπως έκαναν πολλοί, περιοριστούμε στο να καταδικάσουμε και να αναδείξουμε την ανεπάρκεια της συγκεκριμένης νηπιαγωγού, θα χάσουμε τη μεγάλη εικόνα σε σχέση με αυτό το θέμα. Αυτή η γυναίκα προφανώς είναι ακατάλληλη να βρίσκεται κοντά σε παιδιά, πόσο μάλλον να ηγείται μια σχολική μονάδα, διότι ήταν διευθύντρια σε αυτό το νηπιαγωγείο. Όμως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η παράμετρος που έχει να κάνει με το που ήταν αυτό το νηπιαγωγείο στα Νολιώσια, που υπάρχουν οι Ρωμά, οι οποίοι είναι άνθρωποι τους οποίους δεν μπορείς να τους εσωματώσεις επί της ουσίας. Υπάρχουν πάρα πολλές αντικειμενικές δυσκολίες και με τα παιδιά τους και με τους ίδιους τους γονείς. Και βέβαια θα πρέπει να δούμε πώς υπολειτουργεί όλο το σύστημα της δημόσιας παιδείας σε αυτήν εδώ τη χώρα. Υπάρχει μια ευρύτερη κρίση, ένα θέμα για το οποίο δεν κουβεντιάζουμε με ειλικρίνεια σε αυτήν εδώ τη χώρα. Δεν υπάρχει και σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς το φιλτράρισμα που θα περίμενες να υπάρχει, έτσι ώστε κατάλληλοι άνθρωποι να βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις ευθύνης. Το επάγγελμα του νηπιαγωγού είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο επάγγελμα. Πρέπει να είσαι με πανοπλία όλη την ημέρα για να ανταπεξέλθεις απέναντι στα παιδιά. Δεν είναι εύκολο να το κάνεις αυτήν τη δουλειά και θα πρέπει να έχεις και από το κράτος και την ανάλογη υποστήριξη. Τώρα αυτή η γυναίκα άντεξε να μείνει εκεί 3-4-5 χρόνια. Δεν τη δικαιολογώ, απαράδεκτη συμπεριφορά της, αλλά ήταν εκεί 3-4-5 χρόνια. Για πες μου τώρα, ποιος θα μπει στα παπούτσια της? Θεωρείς ότι εύκολα θα βρει το Υπουργείο Παιδείας κάποιον να πάει να κάνει αυτή τη δουλειά, να βγάλει το φίδι από την τρύπα? Στο μεταξύ, πάρα πολλοί συμπολίτες μας, μέσα σε ένα πλαίσιο κανονικοποίησης της βίας, έσπευσαν να δικαιολογήσουν αυτή την κουλτούρα αυτοδικίας που την είδαμε και σε αυτή την περίπτωση. Μίλησε άσχημα στο παιδί μου, οπότε τι κάνω, πάω και δέρνω την νηπιαγωγό. Στο μεταξύ, με τους γονείς υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα, παιδιά, με εμάς τους γονείς, για να μην βγάζω και τον εαυτό μου απ' έξω. Υπάρχει τέτοια παρεμβατικότητα των γονιών σε αυτήν εδώ τη χώρα, όταν η συζήτηση έρχεται με το πώς θα κάνουν τη δουλειά τους οι νηπιαγωγοί, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, που επί της ουσίας τους έχουμε ευνουχίσει. Δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Πώς θα γίνει δηλαδή? Δεν μπορείς εσύ να συμπεριφέρεσαι ως προϊστάμενος αυτής της νηπιαγωγού. Δεν λέω τώρα άλλος που πήγε και την έδιρε, που είναι ακραίο, και αυτό δεν θα έπρεπε καν να περνά από το μυαλό σου να το κάνεις. Όμως και μόνο που θα πας να διαμαρτυρηθείς αν πει κάτι κακό για το βλαστάρι σου, εκεί είναι πρόβλημα. Διότι εμένα, αν με έπαιρναν τηλέφωνο, και σένα φαντάζομαι, αν σε έπαιρναν τηλέφωνο και σου έλεγαν: κύριε Τριανταφυλλίδη, γεια σας, γεια σας, θα έλεγες εσύ, είμαστε από το δημοτικό σχολείο της κόρης σας, μπορείτε να έρθετε να την πάρετε, γιατί έχει κατεδαφίσει το μισό σχολείο. Φαντάζομαι ένα σοκ θα το πάθαινες, και πρώτα, επειδή εσύ είσαι κανονικός άνθρωπος, φίλε μου, θα αναρωτιώσουν τι συμβαίνει με το παιδί σου. Διότι δεν είναι κανονικό, ακόμη και στα 4 και στα 5 και στα 6, να πηγαίνεις και να κατεδαφίζεις ένα ολόκληρο νηπιαγωγείο, ναι, ή ένα δημοτικό.
1: Εδώ νομίζω
0: υπάρχει θέμα με τα όρια που δεν βάζουμε στα παιδιά, ναι, μας. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν δυσκολίες. Βλέπω επίσης και πολλούς γονείς που δεν έχουν είτε το χρόνο είτε τη διάθεση να βάλουν αυτά τα όρια. Όμως κάτι πρέπει να γίνει, ξεκινώντας από το σπίτι το δικό μας.
1: Να δούμε λοιπόν και μια λίγο διαφορετική εκδοχή. Εδώ χρειάζονται πραγματικά οι δεύτερες σκέψεις, ναι, αναλύοντας, συζητώντας για αυτό το βίντεο. Γιατί μπορούν να είναι αλήθεια, Πέτρο, δύο πράγματα ταυτόχρονα. Μπορούμε να βλέπουμε ένα βίντεο και να θεωρούμε προβληματικό τον τρόπο με τον οποίο μια εκπαιδευτικός απευθύνεται σε παιδιά 4 και 5 ετών, να ζητάμε να ελεγχθεί τι συνέβη, αν υπήρχαν προηγούμενα περιστατικά και αν τηρήθηκαν όσα οφείλει να τηρεί ένα σχολείο. Αυτό όμως είναι εντελώς διαφορετικό από το αν θεωρούμε ότι κάποιος αποκτά το δικαίωμα να αποδώσει μόνος του δικαιοσύνη. Το ένα δεν ακυρώνει το άλλο. Το ανησυχητικό κομμάτι της ιστορίας. Ζούμε όλο και περισσότερο σε έναν δημόσιο χώρο, εγώ θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό, όπου ένα σύντομο βίντεο γίνεται ταυτόχρονα καταγγελία, δίκη και απόφαση. Ναι. Βλέπουμε 20 ή 30 δευτερόλεπτα, θυμώνουμε, πολλές φορές δικαιολογημένα βεβαίως, και πολύ γρήγορα αισθανόμαστε ότι γνωρίζουμε ολόκληρη την υπόθεση. Δεν τη γνωρίζουμε. Η εκπαιδευτικός και βέβαια πρέπει να ελεγχθεί για τη δική της συμπεριφορά. Οι άνθρωποι που φέρονται να την ξυλοκόπησαν πρέπει να λογοδοτήσουν για τη δική τους. Αυτές οι δύο διαδικασίες μπορούν και πρέπει να υπάρχουν ταυτόχρονα, γιατί αν κάθε πραγματική ή αντιληπτή αδικία αρχίζει να λύνεται με ένα κινητό στο χέρι και στη συνέχεια με τα χέρια, τότε το πρόβλημα σίγουρα δεν βρίσκεται πια μόνο μέσα σε έναν νηπιαγωγείο, όπως πολύ σωστά είπε στο σχολείο σου. Βρίσκεται πολύ έξω από την αυλή του και πάω στα σπίτια μας.
0: Ναι. Και αν θεωρούμε ότι το λύσαμε το πρόβλημα διαπομπεύοντας στα social media, όπως έγινε αυτή την εβδομάδα τη συγκεκριμένη γυναίκα, την νηπιαγωγό, το έχουμε χάσει, παιδιά, τελείως το παιχνίδι και δεν ξέρουμε και τι μας γίνεται και στα νηπιαγωγεία μας και στα σχολεία μας. Δεν έχουμε ιδέα πραγματικά τι γίνεται τη σημερινή ημέρα, όπου η κατάσταση σε πολλές βαθμίδες της εκπαίδευσης έχει ξεφύγει. Το λένε γονείς. Το λένε και μεγαλύτερα παιδιά που πέρασαν από τα σχολεία και τα έχουν πιο φρέσκα από ότι εμείς που έχουν περάσει δεκαετίες. Το λένε και δάσκαλοι και καθηγητές, οι οποίοι δηλώνουν αδικία.

0: Και στην αγαπάμε, Rushing Water το τραγούδι που ακούτε. Πολύ νερό, είπαμε, εκεί στην Κρήτη, παιδιά. Έχει σταλεί μάλιστα και πριν από λίγο νέο μήνυμα από το 112 στην Ιερά Πέτρα. Λέγαμε και νωρίτερα πως και στην Ιερά Πέτρα έχουν καταγραφεί πολλά και σημαντικά προβλήματα. Υπάρχει μάλιστα σε εξέλιξη μια επιχείρηση διάσωσης 22 ατόμων στην περιοχή Κουτσουνάρη. Σε κάποιο ξενοδοχείο είχαν εγκλωβιστεί οι άνθρωποι αυτοί, αυτό μαθαίνουμε. Σε ξενοδοχείο και σε κάποια καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης υπήρξε συσσόρευση των υδάτων, δεν μπορούν να βγουν από τον χώρο στον οποίο διέμειναν και έχει σπεύσει στο σημείο πυροσβεστική υπηρεσία. Ελπίσουμε η περιπέτειά τους αυτή να λάβει σίγουρα σήμερα και σύντομα αίσιο τέλος. Και έρχεται και νεότερο φωτογραφικό υλικό και βίντεο στα social media, όλα αυτά μπορείτε να τα αναζητήσετε. Θα τα δείτε και το μεσημέρι στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, και το βράδυ στο κεντρικό με τη Χριστίνα Βίδου. Εικόνες από τις καταστροφές. Μιλάμε για πολύ μεγάλες καταστροφές και σε αγροτικούς δρόμους και σε δίκτυα από αυτή τη σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη πριν από λίγη ώρα να δεσμεύεται πως θα υπάρξει κρατική στήριξη και άμεσες αποζημιώσεις, ειδικά προς τους παραγωγούς που έχουν πληγεί πάρα μα πάρα πολύ. Αυτά. Κάτι ήθελες να πεις για το στίγμα της σημερινής
1: ημέρας? Ναι, να κλείσουμε και με ένα λίγο διαφορετικό μήνυμα. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα των Ζώων. Καθιερώθηκε το 1931 στη Φλωριντία, αρχικά για να στρέψει την προσοχή στα είδη που κινδύνευαν με εξαφαίνιση. Με τα χρόνια όμως η μέρα αυτή έχει ανοίξει πολύ περισσότερο. Δεν αφορά μόνο την άγρια ζωή. Αφορά τα ζώα που ζουν δίπλα μας, εκείνα που εγκαταλείπονται, εκείνα που κακοποιούνται, εκείνα που εξαρτώνται απόλυτα από τη δική μας φροντίδα. Αυτό είναι και το πιο ουσιαστικό σημείο. Η σχέση μας με τα ζώα δεν είναι θέμα μόνο ευαισθησίας, είναι και θέμα ευθύνης και πρέπει να το καταλάβουμε. Γιατί ο τρόπος που φερόμαστε σε ένα πλάσμα που δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του, λέει τελικά πολλά και για μας τους ίδιους. Η σημερινή μέρα δεν χρειάζεται λοιπόν και πολλές λέξεις. Χρειάζεται λίγο περισσότερη φροντίδα, Πέτρο.

Πριν κλείσουμε μουσικός και σας αποχαιρετήσουμε, την καλημέρα μας στον Σπύρο Χριστόπουλο, άιντε από τα απογεύματα εγώ, άστα να πάνε. Η δύναμη της ηλίθειας. Το έχουμε χάσει το παιχνίδι σίγουρα, λέει, από κάτι δημοσιογράφους της πλάκας, σαν αυτόν που κατηγορεί την καθηγήτρια ότι ξεπέρασε τα όρια. Ναι, σε ποιον αναφέρεσαι, διότι εμείς πήραμε μια θέση νομίζω πολύ ξεκάθαρη. Λοιπόν, να σε καλά πάντως, διαβάσαμε το μήνυμά σου, αγαπητέ μου φίλε Σπύρο. Ο Βαγγέλης βεβαιώσεις για επιδόματα δεν τους έδινε, αυτοί έβαζαν τα παιδιά να κάνουν ό,τι θέλουν όταν πήγαιναν, γιατί δεν το ψάχνετε, δεν θέλει κόπο.

τρόπο. Δεν καταλαβαίνω σε τι αναφέρεσαι. Αν θέλεις έτσι πιο ολοκληρωμένα, στείλε μας την άποψή σου, σε τι αναφέρεσαι. Στα επιδόματα που παίρνουν οι Ρωμά, σε αυτό αναφέρεσαι. Δεν ξέρω. Άλλα μηνύματα που έχουν έρθει.

0: Γεια σου Παναγιώτη Παπαϊωάννου, να είσαι καλά. Έχει στείλει μήνυμα στο Viber ο κύριος Παπαϊωάννου. Η κυρία Ελισάβετ Ρόκα με κρίνει ως ακατάλληλο γενικότερα. Να είστε καλά. Την αγάπη μου. Η Ευγενία, δεν σταματάτε τα χαϊδέματα στους, δεν τους χαρακτηρίζουμε Αιγύπτους. Πες τους τσιγκάνους, πες τους Ρωμά. Τώρα Αιγύπτους, αυτή είναι μια φράση την οποία την χρησιμοποιεί η κυρία Λατινοπούλου κατά κόρον, θεωρώντας πως θα κερδίσει ψήφους προσβάλλοντας μια μειονότητα. Γεια σας κυρία Γιάννα Δρακάκη, κύριε Θωμά Σακοράφα, κύριε Γιάννη Σκαλκογιάννη, να είστε όλοι και όλες καλά. Δεν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε όλα τα μηνύματα. Ευχαριστούμε όμως που μπήκατε στο κόπο να γράψετε και να μας τα στείλετε. Τα συγκεντρώνουμε, μήπως τα διαβάσουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο που θα έχουμε, θέλω να πιστεύω, και περισσότερο χρόνο. Αυτά κλείσαμε, τα μαζεύουμε και φεύγουμε με απολύτως συνοπτικές διαδικασίες. Τα λέμε και πάλι το επόμενο Σαββατοκύριακο εδώ μαζί με τον Ισάκ Τρενταφυλλίδη. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλες.
1: Καλή Κυριακή, να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια στη μέρα σας και να αφήνουμε όλοι πάντα χώρο και για δεύτερες σκέψεις. Καλημέρα.

0: πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου.
6: Κουδουνή. Η ώρα είναι 12.
7: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
8: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
9: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
10: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
9: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
10: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
11: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
12: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
13: Πέλα FM

την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δε με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δε με διαβάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δε τα βάζεις, τα όνειρά μου

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382 022 956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
3: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
2: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
3: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
5: Πέλα FM

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Η ώρα είναι 2. Ράδιο Πέλα.
2: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
3: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
2: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
3: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
6: Πέλα FM.
7: Ζήσει μέχρι στιγμής τέτοια θεομηνία για πρωτοβρόχια δεν τα έχω ξαναδεί.
8: Ψήφων και συσχετισμών από αρχηγούς και βουλευτές εν ώψη των επικείμενων εκλογών και δυστυχώς για άλλη μια φορά θυμάτων στην άσφαλτο. 4 νεκροί σε 3 τροχιά δυστυχήματα σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Είναι πολύ. Είναι πάρα πολύ. Είμαι η Χριστίνα Βίδου και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100.3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Χατζιωαννίδης, στην αρχισυνταξία η Σοφία Καλαβρού και στην επιμέλεια παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ρούλα Βρετάκου. Είμαστε ακριβώς στα 3 λεπτά μετά τις 2 και πάμε να ακούσουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Σε κόκκινο συναγερμό παραμένει η Κρήτη. Σοβαρά προβλήματα από το νέο κύμα κακοκαιρίας, καταρρακτώδεις βροχές και νέες καθυζήσεις στο οδικό δίκτυο. Νέο 112 στην Ιεράπετρα. Πρωτοφανής καταστροφή στο οροπέδιο Λασιθίου πλημμύρισαν περισσότερα από 4.000 στρέμματα με πατάτες, με την παραγωγή να ξεπερνά τους 15.000 τόνους. Σύσκεψη το απόγευμα στο οροπέδιο για την αποτίμηση των ζημιών στον κάμπο. 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Σαμαριάς. Έχουν προμήθειες και φάρμακα και βρίσκονται σε επικοινωνία με τις αρχές. Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό της πυροσβεστικής, 485 κλήσεις έχει δεχθεί το κέντρο επιχειρήσεων από την έναρξη της κακοκαιρίας την 1η Οκτωβρίου έως σήμερα στις 12.30 το μεσημέρι. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν επέμβει σε 204 περιπτώσεις, πραγματοποιώντας 96 αντλήσεις υδάτων και 7 κοπές δέντρων. Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο, 101 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία. Κυβερνητικό κλιμάκιο αύριο στην Κρήτη και την καταγραφή των ζημιών και τον συντονισμό της αποκατάστασης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Πρώτη προτεραιότητα η ανθρωπινή ζωή και αμέσως μετά η στήριξη όσων επλήγησαν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις πληγήσεις περιοχές του οροπεδίου Λασιθίου την Τρίτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κλιμάκιο του Πασόκ θα μεταβεί και στο Δήμο Μυλοποτάμου Ρεθύμνης. Κοινές και τολμηρές ευρωπαϊκές λύσεις για την ενεργειακή αναταραχή ζητά ο Πρωθυπουργός την Κυριακάτικη ανάρτησή του. Να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα νοικοκυριά, σημειώνει χαρακτηριστικά. Η Ελλάδα έχει εφεδρίες, δήλωσε στον Sky ο Παύλος Μαρινάκης. Η στήριξη για τη θέρμανση θα συνεχιστεί σε όλη τη διάρκεια του χειμώνα, τόνισε και διευκρίνησε ότι ανά 15ήμερο έως ένα μήνα θα επικαιροποιούνται τα μέτρα ανάλογα με τις εξελίξεις. Στόχος το πετρέλαιο θέρμανσης να ξεκινήσει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο με επίδομα θέρμανσης και στήριξη από τα δηληστήρια. Πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για έκτακτες δαπάνες θα ζητήσει η Αθήνα από την Ευρώπη. Σημαντική χαρακτήριση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο την ερχόμενη εβδομάδα στη χώρα μας. Οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο, σημείωσε χαρακτηριστικά και ξεκαθάρισε ακόμη ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρο θα προχωρήσει καθώς Ελλάδα, Κύπρος και Γαλλία βρίσκονται στην ίδια σελίδα. Νέα παρέμβαση Σαμαρά, η δεύτερη μέσα σε 24 ώρες, χωρίς να ανοίγει όμως τα χαρτιά του για νέο κόμμα. Απορρίπτει ότι στόχος του είναι να ρίξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ασκεί κριτική για την ακρίβεια, μέχμη και τα Τέμπη. 4 νεκροί και 3 τροχιά δυστυχήματα μέσα σε 24 ώρες στη χώρα. Στους 2 οι νεκροί από τη σφοδρή σύγκρουση μοτοσυκλέτας με ηλεκτρικό πατίνι στη Νέα Πέραμο, επίσης δυστύχημα και στην Καβάλα. Επίθεση με μαχαίρι σε ανήλικο στο Αίγιο. 2 οι κατηγορούμενοι με τον ένα να είναι επίσης ανήλικος. Σοβαρό περιστατικό στη Νέα Ιωνία μετά από διαφωνία για την πληρωμή διαδρομής μεταξύ. Επιβάτης κατηγορείται ότι δάγκωσε και έκοψε μέρος του αυτιού της οδηγού ταξί. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ο 35χρονος συνελήφθη για βαριά σωματική βλάβη και απειλή. Ρωσική αεροπορική επιδρομή με ντρόουν στο Κίεβο, στόχος η Βόρεια Γέφυρα, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Στο Κίεβο, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, σε ένδειξη υποστήριξης προς τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Και στα αθλητικά, 2 αναμετρήσεις σήμερα για την πρεμιέρα της Basket League και οι δύο ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Αυτή την ώρα ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Δίκο Ιαννίνων και στις 5.30 ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα του Ηρακλή. Ελλάδα-Γερμανία απόψε στην Τούμπα. Η θέληση πάνω από την κόπωση, το μήνυμα των διεθνών μας πριν από την αναμέτρηση. Και ο καιρός φθινοπορεινός, έθριος σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις, βοριάδες έως και 6 τοπικά οκτώμποφόρ, 22 βαθμοί θερμοκρασία, ισχυρές βροχές και καταιγίδες πάντως σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, με εξασθένιση από το απόγευμα. Αυτές κυρίες και κύριοι είναι μερικές από τις ειδήσεις με τις οποίες θα ασχοληθούμε σήμερα ή πάμε στην Κρήτη ευθύς αμέσως. 4 ημέρες τώρα οι άνθρωποι κοιτούν τον ουρανό και περιμένουν με αγωνία τι θα φέρει η επόμενη ώρα. Η βροχή επιμένει, το έδαφος έχει πλέον κορεστεί, δρόμοι υποχωρούν, βράχοι αποκολώνται, χωράφια και περιουσίες βρίσκονται κάτω από το νερό. Και ακόμα και σήμερα που το φαινόμενο δείχνει σταδιακά να υποχωρεί, ο κίνδυνος δεν έχει περάσει. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε το Χάρη Λοντάκη, έχει όλο το ρεπορτάζ. Χάρη, καλό σου μεσημέρι, είσαι στα φέρμα.
9: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Ναι, είμαστε στα φέρμα. Στα φέρμα όπου το επαρχιακό οδικό δίκτυο, ό,τι δεν έπαθε χθες, το έπαθε σήμερα. Έχει κοπεί στα δύο ο κεντρικός οδικός άξονας που συνδέει την Ιερά Πέτρα με τη Σιτία. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια από μηχανήματα έργου δύο τόν περιφέρειας Δήμου να αποκαταστήσουν τη βατότητα, να ανοίξουν έστω το ένα ρεύμα κυκλοφορίας. Και αυτό με μεγάλη προσοχή. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα σε όλο το Δήμο Ιεράπετρας, κυρίως στο ορεινό του δίκτυο και αυτοκίνητα στη θάλασσα, υποδομές κατεστραμμένες, δίκτυα άρδευσης κατεστραμμένα. Ανάλογη εικόνα είναι και στον ορεινό Μυλοπόταμο, ναι, και στο Αμάρι και σε πολλές περιοχές της Κρήτης. Η κακοκαιρία αφήνει πίσω τις τεράστιες καταστροφές, ένα νεκρό, μην το ξεχνάμε. Αύριο κατεβαίνει κυβερνητικό κλιμάκιο. Ο κύριος Κατσαφάδος, ο κύριος Τουρνάς, ο κύριος Ανδριανός και ο κύριος Δήμας. Αρχικά στις 10 το πρωί θα γίνει μια σύσκεψη στην περιφέρεια να ακούσουν τους δημάρχους και στη συνέχεια θα μεταβούν σε Μυλοπόταμο, Ιερά Πέτρα αλλά και στο οροπέδιο Λασιθίου. Στο οροπέδιο Λασιθίου όπου το νερό σε ορισμένα σημεία φτάνει και το ένα μέτρο μέσα στον κάμπο, μέσα στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου, καταστρέφοντας την καλλιέργεια πατάτας. Είναι μόνο καλλιέργεια σχεδόν για το οροπέδιο Λασιθίου, είναι το βασικό εισόδημα των κατοίκων εκεί, οι οποίοι και χθες το βράδυ και σήμερα σε γενική του συνέλευση ζητούν να βρεθεί τρόπος να αποζημιωθούν και μάλιστα άμεσα. Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, η οποία βέβαια θα αποκαλυφθεί στο σύνολό της τις επόμενες ημέρες, όταν θα καταφέρουν τα συνεργεία των Δήμων να ανέβουν προς τα ορεινά και να δουν την κατάσταση του οδικού δικτύου, κυρίως του αγροτικού δικτύου. του δικτύου σε μια δύσκολη περίοδο για την Κρήτη. Και λέω δύσκολη περίοδο για την Κρήτη, γιατί αυτές οι ζημιές έρχονται λίγο πριν την ελοκομική περίοδο και καταλαβαίνεις ότι το να μην μπορεί ο άλλος να προσεγγίσει την περιουσία του είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για αυτούς τους ανθρώπους. Όλοι αυτό που λένε τώρα είναι ότι θα πρέπει να υπάρξουν άμεσες ενέργειες, άμεσες χρηματοδοτήσεις για την αποκατάσταση των υποδομών σε πρώτη φάση και στη συνέχεια για να αποκατασταθεί η βατότητα των βασικών οδών και στη συνέχεια ό,τι έργα χρειάζονται, κυρίως αντιπλημμυρικής προστασίας, για να μην έχουμε ξανά τα ίδια.
8: Είναι τεράστιο, είναι τεράστια η ζημιά, έχει πάρα πολλές εκφάνσεις, μας τις περιέγραψες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Πρώτοι το βιώνουν οι άνθρωποι, οι πολίτες, να τους ακούσουμε.
10: Δέντρα, αυτοκίνητα, πολλά στη θάλασσα, ομπρέλες.
11: Εγώ είμαι εδώ γύρω στα 40 χρόνια, τέτοια ένταση της βροχής. Από τη μια είναι ευλογία το νερό, από την άλλη...
12: Έχουμε τρελαθεί, δεν πάει άλλο.
13: 50-60 πόντους στο νερό, λάσπη, οικιακές συσκευές πάνε. Τα λάδια δίπλα, η ρακή, το κρασί, εμβίβαντονε.
7: Τα χρόνια που έχω ζήσει μέχρι στιγμής, τέτοια θεομηνία για πρωτοβρόχια, δεν τα έχω ξαναδεί.
8: Το πόσο ωριακές ήταν κάποιες στιγμές αυτές τις ημέρες το περιγράφει ίσως καλύτερα ένας οδηγός στην Ιερά Πέτρα. Ένας τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε από το βουνό και έπεσε μπροστά στο αυτοκίνητό του.
14: Με έσωσαν οι φωνές που έβαλαν οι άνθρωποι όταν είδαν το βράχο να ξεκολλάει από ψηλά. Πάτα το φρένο για κλάδματα του δευτερολέπτου, σταμάτησε το αυτοκίνητο μπροστά στο βράχο όταν έπεσε. Τον είδα κανονικά μπροστά μου.
8: Και αυτή είναι μόνο μία εικόνα του προβλήματος, γιατί μετά από τόσες ώρες συνεχούς βροχής, το έδαφος είναι πλέον εξαιρετικά ασταθές και οι κατολιστήσεις είναι πολλές. Ο Δήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ιερά Πέτρας Γιώργος Κουγιουμτζάκης περιγράφει στον Sky μια περιοχή που προσπαθεί σήμερα να ξανανοίξει τους δρόμους της με ζημιές όμως σε σπίτια, χωράφια αλλά και βασικές υποδομές.
15: Έχουμε πολύ έντονες κατολιστήσεις σε όλη τη διάρκεια της νύχτας και σήμερα το πρωί, λόγω του ότι τα εδάφη είναι σταθρά, δεν κρατάει καθόλου νερό. Σήμερα ανοίγουμε όλους τους δρόμους οι οποίοι είναι κλειστοί. Είναι πάρα πολλά τα χωράφια τα οποία έχουν πληγεί, πολλά πλημμυρισμένα σπίτια, υπόγεια. Είχαμε πρόβλημα και στην ηλεκτροδότηση και στην υδροδότηση. Υποχωρούν οι στήλοι. Είναι τόσους ανθρώπους εδώ που φεύγουν.
8: Και όσο αρχίζει να υποχωρεί το νερό, αποκαλύπτεται πλέον και το μέγεθος της ζημιάς. Ήδη μια πρώτη εικόνα μας έδωσε ο Χάρης Λεοντάκης στο οροπέδιο Λασιθίου. Αριθμοί που δίνουν δήμος και παραγωγή είναι ενδεικτικοί της καταστροφής. Χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών έχουν πλημμυρίσει και εκατομμύρια κιλά πατάτας βρίσκονται κάτω από το νερό. Ο κύριος Γιώργος Αθανασάκης, δήμαρχος οροπεδίου, θα μας μιλήσει και αμέσως μετά θα ακούσετε και τον αργρότη, τον κύριο Γιάννη Σμυρνάκη.
16: Αυτό που έχει συμβεί στο οροπέδιο Λασιθίου να πλημμυρίσει όλο το κάμπος, όλο ο κόμπος, δεν έχει συνασυμβεί ποτέ εδώ χρονικά. Ζημιές έχουμε στις υποδομές, στα δίχτυα ύδρευσης, στον αγροτικό κόσμο. Η ζημιά είναι ανεπανόρθωτη. Οι άνθρωποι είναι χρεωμένοι και έχουν πάει ζημιά που δεν μπορεί να αποκατασταθεί.
14: 30.000 στρέμματα κάμπου αυτή τη στιγμή βρίσκονται κάτω από 50 πόντου νερό. Δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε καν τα χωράφια. Όλος ο κάμπος είναι πλημμυρισμένος. Δεν σώζεται τίποτα. Έχουμε περάσει τα 500 χιλιοστά νερό μέσα στον κάμπο. Στα βουνά πάνω ξεπερνάνε τα χιλιοστά, τα 800 χιλιοστά βροχόπτωσης. Είναι πλημμυρισμένα τα πάντα. Αυτή τη στιγμή υπολογίζουμε ότι είναι κάτω από το νερό 4.000 στρέμματα πατάτες. 15 εκατομμύρια κιλά πατάτες είναι κάτω από το νερό. Όλος ο κάμπος είναι κάτω από το νερό. Το οροπέδιο Λασί αυτή τη στιγμή χάνει εισόδημα πάνω από 20 εκατομμυρίων ευρώ.
8: Και μέσα σε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι και οι άνθρωποι που χρειάστηκαν να απομακρυνθούν από σημεία που κινδύνευαν. Η πυροσβεστική έχει πραγματοποιήσει δεκάδες επιχειρήσεις τις τελευταίες ημέρες. Ενώ η εικόνα τώρα, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου του σώματος, την κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, δείχνει σταδιακή αποκλιμάκωση.
17: Από χτες το πρωί έως και σήμερα το πρωί, το Ρέθυμνο, δεχτήκαμε 10 κλήσεις χθες και κάναμε 2 διασώσεις ατόμων, 1 διάσωση ζώου. Στον Άγιο Νικόλαο είχαμε 3 αντλήσεις, 3 διασώσεις ατόμων. Η Ιερά Πέτρα 27 διασώσεις ατόμων. Αυτή τη στιγμή τώρα στο Ρέθυμνο που υπήρχε το πρόβλημα που περνούσε το ποτάμι μέσα από τα χωριά, η στάθμη των υδάτων έχει υποχωρήσει. Το φαινόμενο βαίνει προς αποκλιμάκωση. Οι δυνάμεις παραμένουν όμως εκεί, είναι ισχυρές.
8: Και 100,3 κεντρικό μαγκαζίνο, κυρίες και κύριοι, και πάμε να δούμε την πολιτική επικαιρότητα. 52 χρόνια συμπληρώνει η Νέα Δημοκρατία και τα φετινά γενέθλια βρίσκουν το κυβερνών κόμμα Γιώργου Παπακοσταντίνου με το βλέμμα ήδη στραμμένου σε εκλογές. Εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, άνοιξη. Ξέρουμε όλοι, ή τουλάχιστον υποψιαζόμαστε βάσει των δηλώσεων των επισήμων και των διαβεβαίωσεων του Πρωθυπουργού, αλλά οι εσωκομματικές αποστάσεις παραμένουν. Είχαμε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, επαιτειακή, θέλω έτσι να τη συζητήσουμε μαζί, και είχαμε και τη δεύτερη παρέμβαση μέσα σε ένα 24ωρο του Αντώνη Σαμαρά, γιατί θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από αυτό. Τι κλίμα πάει να δημιουργηθεί? Δεν ξέρω να σου πω καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Κοίταξα να δεις, η οικογενειακή φωτογραφία όπως την είδαμε τέλος πάντων σε αυτό το επαιτειακό βίντεο χωράει και τον Αντώνη Σαμαρά. Όμως ορθώς επισημαίνεις ότι σε αυτά τα 52 γενέθλια ο Αντώνης Σαμαράς, ακόμα και αν ημέρα τους, έχει κάνει ακόμη ένα χτύπημα, το δεύτερο σε 24 ώρες. Mm-hmm. Χθες για τη συμφωνία των Πρεσπών αλλά και για τη συμφωνία ανταλλαγής των Κιμηλίων με τη Βουλγαρία. Σήμερα για τα γαλάζια φάλτσα αλλά και μία απάντηση για τα δημοσιεύματα που τον θέλουν να φτιάχνει αυτό το κόμμα μόνο και μόνο για να ρίξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
8: Δεν έχει αμέσως τώρα κάποια επιπλέον διευκρίνηση από τον ίδιο τον πρώην Πρωθυπουργό ή πληροφορίες για το τι θα γίνει με το κόμμα? Αν θα το...
18: Όχι. Ο ίδιος απαντάει σε συνεργάτες του όπως είμαι σε θέση να γνωρίζω. Δεν ξέρω σε ό,τι αφορά στον χρόνο ανακοίνωσης αυτού του κόμματος.
8: Μάλιστα.
18: Και το πότε κυρίως, δηλαδή. Mm-hmm. Με ποιο τρόπο, πού. Είναι όλα τα logistics έτοιμα, βέβαια. Όλη η οργάνωση έχει κλείσει ψηφοδέλτια.
8: Ονόματα ακούγονται, εμείς δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία.
18: Ονόματα ακούγονται προφανέστατα. Τα γραφεία είναι έτοιμα, τον περιμένουν. Εκεί υπάρχει μία θέση που λέει ότι δεν μπορεί να μην έχει ανακοινώσει κόμμα και να ανοίξουν τα γραφεία, να γίνουν τα, ας πούμε, θύρα ανοίξη. Είναι και μια φράση που αγαπάει ο πρώην Πρωθυπουργός. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση όλα είναι έτοιμα. Και από αυτήν την άνετη, τη ζώνη άνεσης, εν πάση περιπτώσει, εξακολουθεί και χτυπάει. Ναι. Σήμερα χτύπησε για τα γαλάζια φάλτσα, με μια αιχμή και για τα Τέμπη. Τα γαλάζια φάλτσα, όπως ήταν αυτό, για παράδειγμα, του Υφυπουργού Εξωτερικών του κυρίου Θεοχάρη, αλλά και του κυρίου Κουλκουδίνα. Και σε κάθε περίπτωση χτίζεται ένα κλίμα συνεχόμενων χτυπημάτων από πλευράς του μεσήνιου πολιτικού, που δείχνει, αν θέλεις, και ένα μοτίβο.
8: Mm-hmm. Να ακούσουμε μαζί και οι ακροατές μας τη νέα παρέμβαση στον Τόνι Σαμάρα μέσω του TikTok.
19: Πρόεδρε, εγώ φεύγω.
20: Έλα, για πού το βάλες?
19: Πάω να κλείσω το κόμμα.
20: Ποιο κόμμα?
19: Για να διαβάσει τις ευρωπαϊκές εφημερίδες. Γράφουμε, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κλείσεις, αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και οι αλαζόνες υπουργοί του.
20: Αυτά γράφουνε. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.
19: Εν πάση περιπτώσει, εγώ τελικά θα φύγω, γιατί θα πάω να δω στον δρόμο πόσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Γιατί, όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μην μας λένε και τίποτα κακομοίριδες, όπως λέει και ο Θεοχάρης.
20: Τόσο προκλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον μπαζώσουν.
8: Αυτή είναι η σημερινή, λοιπόν, παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού. Είχε προηγηθεί χθες η κόντρα με αφορμή την ανάρτηση πάλι τον Τόνι Σαμαρά για τα ελληνικά κοιμήλια που βρίσκονται στη Βουλγαρία. Ήρθε απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σήμερα.
18: Ναι, και ο Παύλος Μαρινάκης παρέπεμψε καταρχάς στην ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία προημερών χαιρέτιζε αυτή τη συμφωνία και αναδείκνυε τη σημασία της, και από την άλλη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεται με νόημα ότι δεν έχει κλείσει αυτή η διαπραγμάτευση, αλλά επιστρέφουν κοιμήλια στην Ελλάδα που είναι σημαντικά για κάποιες από τις Μητροπόλεις τις οποίες επιστρέφουν, μια διαπραγμάτευση που συνεχίζεται και για τις υπόλοιπες Μητροπόλεις που διεκδικούν την επιστροφή πολύ σημαντικών mm-hmm. θρησκευτικών θησαυρών, αλλά σε κάθε περίπτωση, όπως τόνισε, τι είναι καλύτερο, να μην επιστρέψουμε τίποτα πίσω στην Ελλάδα που της ανήκει ή να έχουμε έστω σιγά σιγά αυτόν τον επαναπατρισμό?
8: Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Μαρινάκη. Η χθεσινή ένσταση και παρέμβαση του κύριου Σαμαρά έχει να κάνει με το ότι έπρεπε να γυρίσουν όλα και όχι μερικά πανηγυρισμοί.
18: Σαφέστατα, και ότι τους δίνουμε κάτι που είναι πολύ σημαντικό για αυτούς, όπως είναι τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ.
8: Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη εδώ στην τηλεόραση του Sky.
21: Τα οστά ανακαλύφθηκαν το 1965, άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για 100 χρόνια. Η καλύτερη απάντηση σε οποιαδήποτε κατηγορία για αυτήν την ιστορική ημέρα είναι η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου. Εμείς παίρνουμε πίσω όλα τα κοιμήλια που φυλάσσονταν στο Εθνικό Μουσείο της Σόφια.

0: Πέρα από τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, κυρίες και κύριοι, μαζί μας παραμένει ο Γιώργος Παπακοσταντίνου και αυτή την εσωκομματική συζήτηση. Η σημερινή ανάρτηση του Κυριακού Μητσοτάκη έχει ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο μήνυμα για την οικονομία και κυρίως για την ενεργειακή κρίση. Γίνονται προσπάθειες το τελευταίο διάστημα. Έχουμε επιστολή του Πρωθυπουργού προς την Κομισιόν, την Πρόεδρο της Κομισιόν. Γίνονται προσπάθειες αυτό να γίνει με όποια στήριξη και εδώ στη χώρα μας βάση ευρωπαϊκή, να είναι στήριξη ευρωπαϊκή. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν μιλάει για μια δύσκολη συγκυρία, προαναγγέλει συνέχιση της στήριξης των οικοκυριών, αλλά ταυτόχρονα στρέφεται, όπως σας είπαμε, προς τις Βρυξέλλες και ζητά μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Τι ακριβώς λοιπόν, Γιώργο, ζητάει η Αθήνα από την Ευρώπη και μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η στήριξη στο εσωτερικό?
1: Έχει αναποδογυριστεί, Χριστίνα, και η κλεψίδρα για αυτό το ευρωπαϊκό ραντεβού. Στις 15 Οκτωβρίου είναι η Σύνοδος Κορυφής. Εκεί λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάει με πολύ συγκεκριμένη θέση και ήδη συγκροτεί, αν θέλεις, και ένα μέτωπο, με δεδομένο ότι πριν τη Σύνοδο θα μαζευτούν οι χώρες του Νότου στο Split για τη Σύνοδο το ΜΕΝΤΕ 9, όπου βασικό θέμα στην ατζέντα είναι η ενεργειακή κρίση. Και τι λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για ακόμη μία φορά? Ότι η ευελιξία είναι απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπιστούν, να συμπληρωθούν τα πυρομαχικά που έχει το κάθε κράτος μέλος προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτήν την ενεργειακή κρίση. Και τι ευελιξία ζητάμε? Τα υπερβάλλοντα έσοδα, τα παραπάνω έσοδα από τους στόχους που έρχονται από τον ΦΠΑ να μπορέσουν να διατεθούν προκειμένου να ελαφρυνθεί αυτή η δαπάνη για τα καύσιμα, αλλά υπάρχει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας που λέει ότι υπάρχει ένα ταβάνι δαπανών. Mm-hmm. Εκεί ζητάμε ευελιξία. Το αίτημα έχει υποβληθεί δια της επιστολής. Μία επιστολή που σήκωσε και αρκετή σκόνη πολιτική, αν θέλεις, με δεδομένες τις αιχμές του Νίκου Ανδρουλάκη. Πάνω σε αυτό το πεδίο κιόλας, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς, προφανέστατα και για τα υπόλοιπα μέτρα, όπως είναι 120 δόσεις, εξακοντίζει βέλη, κυρίως για την καθυστερημένη λήψη τους, υπενθυμίζοντας, όπως λένε από την Χαριλάου Τρικούπη, αλλά και ο ίδιος ο κύριος Τσουκαλάς, ότι όταν έλεγαν στην κυβέρνηση να λάβει μέτρα για τις 120 δόσεις, τους χαρακτηρίζαν λαϊκιστές.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Γιώργος Παπακοσταντίνου, κυρίες και κύριοι, και πάμε τώρα στο τηλεοπτικό Brand Affair, με αφορμή όλη αυτή την κόντρα που υπάρχει για την οικονομία και μας έδωσε το πλαίσιο ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Ο κ. Μαρινάκης, Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος εδώ στην τηλεόραση του Sky και την ΦΕΗ Μαυραγάνη.
2: Η αντιπολίτευση συμπεριφέρεται όπως οι προπονητές της εξέδρας. Υπάρχουν οι προπονητές της εξέδρας, οι οποίοι, ό,τι και να βλέπουν στο γήπεδο, θεωρούν ότι αν ήταν εκείνοι στον πάγκο, θα τα κάνανε καλύτερα τα πράγματα, χωρίς ποτέ να αιτιολογούν αυτό το οποίο λένε στους πολίτες. Ο κόσμος, όταν είναι σε μια δύσκολη κατάσταση, δεν χρειάζεται ψεύτικες ελπίδες.

0: Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτή του Πασόκ, στην τηλεόραση του Open.
1: Προτείνουμε μέτρα. Πάντα. Από το COVID και μετά. Μας λέτε είστε λαϊκιστές. Αυτά δεν γίνονται. Και τι κάνετε? Κάτω από την πίεση των γεγονότων έρχεστε πάντα καθυστερημένα και κακοφορμισμένα. Υιοθετείτε την πρόταση του Πασόκ. Όταν την έλεγε το Πασόκ ήταν λαϊκισμός. Όταν τη λέτε εσείς είναι καλή. Και το κάνετε, ξαναλέω, πολύ αργά.
0: Είμαστε σε αντιδράσεις, κύριε Σικίζα, αυτή την κόντρα που έχει ξεσπάσει για την οικονομία και επίσης εδώ στην τηλεόραση του Sky, στη Φέη Μαυραγάνη, κυρία Άννα Παπαδοπούλου, είναι πληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς.
2: Σε καμία περίπτωση δεν μιλούμε για δημοσιονομικό εκτροχιασμό.
3: Αυτό είναι ένα μπαμπούλα.
2: Είναι ένα μπαμπούλα. Από εκεί και πέρα όμως θέλω να πω το εξής. Η μείωση της τιμής είναι απολύτως εφικτή μόνο με το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των δηληστήριων.
0: Και την ίδια ώρα η πίεση περνάει και στον δρόμο, κυρίες και κύριοι. Για δεύτερη μέρα συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοί στη Θεσσαλονίκη. Συμβολικοί αποκλεισμοί δεν έχουν δημιουργήσει πρόβλημα οι άνθρωποι. Μάλιστα, για περίπου 10 λεπτά η διάρκεια της σημερινής κινητοποίησης τηλεφόρων Νίκης. Είναι κανονική η κυκλοφορία πια όσοι μας ακούτε από τη Θεσσαλονίκη. Πάμε να συναντήσουμε τον Δημήτρη Χατζικόρτσου. Έχει όλο το ρεπορτάζ, έχει μιλήσει με τους αλλοί. Να μας επαναλάβει τα, γεια σου Δημήτρη μου, τα τι ζητούν οι άνθρωποι, γιατί κυρίως είναι το θέμα των καυσίμων, που για αυτούς είναι σημαντικό. Εργαλείο είναι το κόστος αν αυξηθεί μετακίνησης. Καταλαβαίνουμε αυτό τι μπορεί να σημαίνει.
4: Έτσι, καλό μεσημέρι, Χριστίνα, από Θεσσαλονίκη. Ακριβώς αυτό μας έλεγαν οι αλλοίς και σήμερα, ότι ουσιαστικά τα καύσιμα αποτελούν το 80% της δουλειάς τους. Όταν πριν από λίγους μήνες μπορούσαν να μετακινηθούν ημερησίως για την εργασία τους με 600 ευρώ, πλέον χρειάζονται 1.400 ή 1.500 ανάλογα με το μέγεθος και του κάθε σκάφους, καθώς όπως μας έλεγαν μπορεί να είναι από 5 μέχρι 35 μέτρα και μπορεί να αγγίζει και ένα ποσό στα 2.000 ευρώ ημερησίως. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι ένα υπερδιπλάσιο ποσοστό και αριθμός, ο οποίος είναι ασύμφορος εντελώς για τη δουλειά τους. Μας έλεγαν πολλοί από αυτούς έχουμε χρεοκοπήσει, δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε, δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα ούτε στους υπόλοιπους πολίτες. Σήμερα, όπως είπες, έκαναν μια συμβολική κινητοποίηση, απέκλεισαν για 10 λεπτά περίπου τη λεωφόρο Νίκης. Εχθές είχαν προβεί στον αποκλεισμό του λιμενιού για περίπου μισή ώρα. Όλα αυτά γίνονται σε συνεννόηση με τις λιμενικές αρχές χθες. Σήμερα με τις αστυνομικές αρχές προσπαθούν να μην δημιουργούν κανένα πρόβλημα και το επαναλαμβάνουν συνεχώς μέσα από τις δηλώσεις τους. Το μόνο που θέλουν είναι να κάνει κάποια κίνηση η πολιτεία. Ο Πρωθυπουργός, που όπως είπαν χθες, βρισκόταν πολύ κοντά σε αυτούς, όμως δεν τους επισκέφθηκε για να ακούσει από κοντά τα προβλήματά τους. Η συνάντηση με τον Μαργαρίτη Σχοινά είναι και αυτή επιτακτική ανάγκη με τον αρμόδιο υπουργό και να βρεθεί μία λύση έτσι ώστε να μπορούν να συνεχίσουν την εργασία τους. Τονίζουν συνεχώς πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει διαθεσιμότητα ελληνικού φρέσκου ψαριού στην αγορά. Καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό αν συνεχιστούν αυτές τις κινητοποιήσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Δημήτρης Χατζικόρτσου, κύριες και κύριοι. Και όλα αυτά έχοντας μπροστά μας δύο ημερομηνίες, 15 και 16 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί σύνοδος κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών, ενώπιση του Eurogroup δηλαδή. Ο Πρωθυπουργός, επιστολή του, να θυμίσουμε, προς την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ursula von der Leyen, έχει ζητήσει να απελευθερωθεί σε ένα βαθμό ο κρατικός προϋπολογισμός από τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να χρηματοδοτηθούν μέτρα ανακούφισης, νέα μέτρα ανακούφισης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, γιατί έχουμε μπροστά μας ένα πραγματικά, και το ζούμε και το βιώνουμε, ένα ενεργειακό ράλι. Και δεν είναι μόνο ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αντίστοιχες επιστολές, αντίστοιχη επιστολή έχει αποσταλεί και από την Τζόρτζια Μελόνι προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και έτσι ανοίγει η συζήτηση στην Ευρώπη για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία, πάντα απέναντι σε αυτό το ενεργειακό, τρέχον ενεργειακό σοκ, όπως το λέμε χαρακτηριστικά. Θα δούμε τι περιθώρια υπάρχουν από το υπάρχουν σύμφωνο σταθερότητας. Είναι όμως ημερομηνίες ορόσημα που θα πρέπει να τα έχουμε σοβαρά υπόψη. Φτάσαμε στο ημίωρο. Πάμε να κλείσουμε με διαφημίσεις και επιστρέφουμε την υπόλοιπη θεματολογία.
5: In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τη και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.

0: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.

0: Είναι το κεντρικό μαγκαζίνο, κυρίες και κύριοι, Sky 100,3. Είναι Κυριακή, μια Κυριακή όμως γεμάτη ειδησιογραφία. Έχουμε έως αυτήν την ώρα, όσοι δεν έχετε παρακολουθήσει, δεν έχετε ανοίξει το ραδιόφωνο, σας έχουμε δει τι συμβαίνει στην Κρήτη, βρίσκεται και παραμένει σε κόκκινο συναγερμό. Είναι και σήμερα τα πράγματα επικίνδυνα. Έχουμε αποκλιμάκωση των καιρικών φαινομένων, αλλά δυστυχώς λόγω της φοδρότητας των προηγούμενων ημερών έχουμε ένα υπέδαφος το οποίο είναι σταθρό. Έχουμε μεγάλες και τεράστιες ζημιές σε καλλιέργειες και σε εκτάσεις, κυρίως πατάτας, μας τα περιέγραφε νωρίτερα, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την οικονομία, έτσι. Μας τα περιέγραφε νωρίτερα ο Χάρης Λεοντάκης, αλλά και οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και κλείσαμε το ημίωρο με τα ενεργειακά, με αφορμή και την ανάρτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού και τις προσπάθειες που ζητά να γίνουν και η Αθήνα και η Ιταλία, ώστε να έχουμε την ευρωπαϊκή στήριξη για την ενεργειακή κρίση. Μια ενεργειακή κρίση που έχει ξεκινήσει από δύο πολέμους που είναι σε πλήρη εξέλιξη στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Πάμε λοιπόν τώρα να τα δούμε τα δύο αυτά αναλυτικά. Γιατί έχουμε αρκετά μπροστά μας και ειδικά στο Ουκρανικό. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Είναι στο στούντιο ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης. Η σύγκρουση μπαίνει σε ένα πολύ επικίνδυνο κύκλο χτυπημάτων και αντιπίνων και θα μπορούσα, ξέρεις τι, και εσύ και εγώ από την αρχή του πολέμου που είμαστε και το καλύπτουμε, θυμάμαι τον εαυτό μου να γράφει συνεχώς αυτή την έκφραση: νέα σύγκρουση, πιο επικίνδυνος κύκλος σε νέα επίπεδο. Όμως έχουμε πλήγματα. Ναι. Έχουμε πλήγματα της Ρωσίας προς το Κίεβο, έχουμε απαντήσεις από την πλευρά της Ουκρανίας με απειλές για κλιμάκωση κιόλας.
1: Άλλη μια φράση, αν μου επιτρέπεις, δημοσιογραφικού κλισέ για μας, το δημοσιογραφική κλιμάκωση, ναι, ναι. Αλλά αυτό ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή και στην Ουκρανία και σε αυτό το μέτωπο. Να ξεκινήσουμε λίγο από την εικόνα στο πεδίο, αν θέλεις. Είχαμε νέα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο. Χτυπούν το Κίεβο οι δυνάμεις της Μόσχας εδώ και αρκετές εβδομάδες. Και δεν έχουμε μόνο εκείνα τα χτυπήματα που βλέπαμε τα νυχτερινά, και μέσα στη μέρα. Δύο πράγματα αποτυπώνει σίγουρα. Το πρώτο, ότι η αεράμινα του Κιέβου την διαπερνούν πλέον πολύ πιο εύκολα. Mm-hmm. Ήδη ο Βολοντίμις Ζελένσκι σε πολλούς τόνους ζητά από τους δυτικούς του συμμάχους ενίσχυση στην αντιπυραυλική άμυνα του Κιέβου. Και δεύτερον, μια εμφανή κίνηση της Μόσχας για να δείξει πως θα συνεχίσει αυτή την πίεση, όχι μόνο με νυχτερινά χτυπήματα, αλλά και με ερήσια χτυπήματα που μπορούμε να καταλάβουμε ότι επηρεάζουν και ολόκληρη την ζωή στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Και αυτό εκείνο είναι ένα κομμάτι και της ψυχολογικής πίεσης προς τον Ουκρανικό πληθυσμό.
0: Και αν μου επιτρέπεις, αυτό το αίτημα Ζελένσκι να ενισχυθεί η αεράμινα με όποιον τρόπο από τους Ευρωπαίους συμμάχους του, είναι ένα κόκκινο πανί για τη Ρωσία. Θυμηθόμαστε το Λαυρόφ τι είπε. Η δική του η μετάφραση σε όλο αυτό που συμβαίνει, ότι αν, γι' αυτό και έχουμε και τα drones και έχουμε αυτόν τον υβριδικό πόλεμο, που δεν τον λέει υβριδικό πόλεμο ο Λαυρόφ, εάν μία χώρα βοηθήσει, συνδράμει στην Ουκρανία, είναι εστία, είναι αντίπαλος, είναι εχθρός της Ρωσίας. Το λέω πάρα πολύ απλά, απλοϊκά, ναι, μάλλον, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε.
1: Και ενισχύουν
0: καταλάβουμε
1: αυτό το αφήγημα της Μόσχας που μόλις περιέγραψες και νεότερες δηλώσεις. Πριν από λίγο είχαμε δηλώσεις από τον Μετβέντεφ, από τον Δημήτρη Μετβέντεφ, έτσι, στενός σύμβουλος του Ρώσου Προέδρου και ο άνθρωπος που συνήθως είναι αυτός που η Μόσχα δίνει τη σκυτάλη για να αποτυπώσει αυτή την σκληρή ρητορική. Πριν από λίγο λοιπόν είπε ότι στόχος της Ρωσίας είναι μια νίκη απέναντι στις δυνάμεις, όπως ανέφερε, αντιτάσσονται στη χώρα του. Και συγκεκριμένα είπε στον δυτικό κόσμο, στο ΝΑΤΟ, τους οποίους κατηγορεί ότι χρησιμοποιούν την Ουκρανία ως πολιορκητικό κρύο για να πλήξουν τη Μόσχα. Ακριβώς αυτό που ανέφερες, αποτυπώνει η Μόσχα σε όλα τα μήκη κύματος. Στα σημερινά χτυπήματα, και αξίζει να το αναφέρουμε, χτύπησαν πάλι γέφυρες στο Κίεβο οι Ρώσοι. Προσπαθούν ουσιαστικά να αποκόψουν την πρωτεύουσα από τις γύρω περιφέρειες, να την απομονώσουν. Μετά την νότια γέφυρα που είδαμε χθες τα χτυπήματα, σήμερα ρωσικά ντρόν έπληξαν και τη βόρεια γέφυρα πάνω από το Δνίπηρο. Δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο τις μετακινήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές της πόλης. Στο Χάρκοβο, πολύ σφόδροι βομβαρδισμοί σε κατοικημένες περιοχές. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγορεί τη Μόσχα ότι επιδιώκει έτσι να αυξήσει την πίεση στους αμάχους, χρησιμοποιώντας τους αμάχους σε αυτόν τον πόλεμο, χτυπώντας δρόμους, σχολεία, νοσοκομεία και άλλες υποδομές. Το Κίεβο από την πλευρά του, το ίδιο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε ότι θα εντείνει τις επιθέσεις σε πλήγματα σε ρωσικά δηληστήρια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό και στο φόντο που αναφερθήκατε πριν και στα ενεργειακά, είναι ένας από τους κρίκους όλης αυτής της ενεργειακής εφοδιαστικής αλυσίδας. Να θυμίσουμε ότι η Ρωσία αποπλήττεται τα δηληστήριά της, πλέον εισάγει και εκείνη καύσιμο μέσα στη χώρα, παρά το γεγονός ότι μπορεί να αντλήσει πετρέλαιο, δεν είναι δηλισμένο πετρέλαιο, άρα για τις καθημερινές της ανάγκες αναγκάστηκε εκείνη και εισάγει, προσθέτοντας και σε αυτή την αλυσίδα έτσι, μεγαλύτερη πίεση και σε ολόκληρη την οικονομία. Στο Κίεβο βρίσκεται ο Φρίντριχ Μέρτς.
0: Ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Σε αυτό το σκηνικό έχουμε στο Κίεβο τον Γερμανό καγκελάριο. Τι περιμένουμε από αυτή την επίσκεψη, για ποιο λόγο πραγματοποιείται?
1: Ναι, η χρονική συγκυρία νομίζω αποτυπώνει το γεγονός ότι την στιγμή που δέχεται τόσο μεγάλη πίεση το Κίεβο, εμφανίζονται πολύ στενοί και ισχυροί δυτικοί σύμμαχοι του Κιέβου με επίσκεψη στην ίδια την πρωτεύουσα για να αποτυπώσουν, αν μη τι άλλο και συμβολικά, ότι βρίσκεται η Δύση κοντά στην Ουκρανία. Ναι. Σε δηλώσεις του ανέφερε ότι πρέπει η Ουκρανία μπορεί να συνεχίζει να βασίζεται στην γερμανική στήριξη και συνέδεσε ευθέως μάλιστα την έκβαση του πολέμου Γερμανός καγκελάριος και με την ασφάλεια της Γερμανίας και της Ευρώπης.
0: Καθόλου τυχαίο, έχουμε δει τι γίνεται σε αεροδρόμια πέριξ και της Γερμανίας, μιλάμε για τη Λιθουανία και όχι μόνο.
1: Και είναι και μια απάντηση στην ρητορική αυτή της Μόσχας που παρουσιάζει όλο και πιο έτσι, ανοιχτά τον πόλεμο, όχι ως μια σύγκρουση με τον Κίεβο, αλλά και ως μια σύγκρουση με τη Δύση και την Ευρώπη.
0: Θέλω να πάμε και στη Μέση Ανατολή, στο άλλο μέτωπο, γιατί και αυτό, τα στενά του Ορμούζ για παράδειγμα, είναι ένας από τους παράγοντες που οι υπόλοιπες χώρες που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο αυτό αντιμετωπίζουν αυτή την τεράστια ενεργειακή κρίση. Έχει γονατίσει πολλά νοικοκυριά και θα είμαι πολύ ειλικρινής, έχω χαθεί τι γίνεται στα στενά τις τελευταίες ημέρες.
1: Ναι, και νομίζω και από εκεί οι ειδήσεις, οι πληροφορίες και οι εικόνες που μας έρχονται μόνο αισιόδοξες δεν είναι για μια αποκλιμάκωση στο συγκεκριμένο μέτωπο. Πριν λίγη ώρα η Τεχεράνη απάντησε στην τελευταία πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για αποκλιμάκωση. Mm. Ξεκαθαρίζει όμως η Τεχεράνη ότι παραμένει τεράστια η απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Το Ιράν λέει ότι η αμερικανική πρόταση μοιάζει με όλες τις προηγούμενες που έχει καταθέσει και έχει απορρίψει το Ιράν. Ότι βάζει στο επίκεντρο της διαπραγμάτευσης οι Ηνωμένες Πολιτείες βάζουν το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Κάτι που η Τεχεράνη αρνείται να θέσει το τραπέζι σε αυτή τη φάση. Και ότι αυτό που θέλει το Ιράν είναι μόνο η συζήτηση για το πώς θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, αλλά και πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ικανοποιήσουν τους όρους που θέτει η Τεχεράνη για την πλήρη επαναλειτουργία τους. Ναι. Μέσα σε όλα αυτά έχουμε νέα στρατιωτική ρητορική. Από τη μία, φρουρή της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα, και καθόλου τυχαία νομίζω, στο ίδιο πλαίσιο με την απάντησή τους προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, πως προχωρούν στην επιμήκυνση του Βεληνικού στον δικών τους πυράβλων, ότι θέλουν πλέον και έχουν προχωρήσει αυτόν τον καιρό, έτσι, εν μέσω πολέμου, να μπορούν να χτυπούν στόχους πάνω από τα 1000 χιλιόμετρα, καθώς θεωρούν ότι οι Αμερικανοί μπορούν να πλήξουν το Ιράν από βάση στον κόλπο που βρίσκονται περίπου σε απόσταση 1500 χιλιόμετρων. Και απ' την άλλη έχουμε και έναν Ντόναλντ Τραμπ που χθες σε δηλώσεις του άφησε πάλι όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Ανέφερε ότι η υπόθεση με το Ιράν θα κλείσει είτε με τον εύκολο είτε με τον δύσκολο τρόπο, την ώρα, Χριστίνα, που πληθαίνουν τα δημοσιεύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, πως ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει κληθεί να πάρει μια αποφασία, αν δεν την έχει πάρει ήδη, για να ξαναρχίσουν τα χτυπήματα, και αυτή τη φορά πολύ πιο σφοδρά από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα, μετά τις εκλογές του Νοέμβριου.
0: Που έχει τάξει τα 5.000, τα έχουμε τα ξαναπεί σε κάθε ενήλικα των ΗΠΑ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ισάκ Τριανταφυλλίδης, κυρίε και κύριοι, για τις δύο βασικές. Είναι πολλές οι διεθνείς εξελίξεις ούτως ή άλλως, αλλά είναι αυτά που αγγίζουν, αν θέλετε, και τη δική μας την καθημερινότητα στο επίπεδο οικονομίας, όπως σας είπαμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις. Είναι Sky 100,3, είναι 3:20. Πάμε στις αστυνομικές μας ειδήσεις. Δυστυχώς, το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας και των απειλών δεν σταματά. Μετά από το απίστευτο περιστατικό δύο ανθρώπων να νοσηλεύονται στο Λαύριο, έχουμε άλλη καταγγελία. Είναι Κάτια Νιάκαρη μαζί μας για να δούμε λοιπόν τις τελευταίες εξελίξεις. Κάτια.
2: Αυτή τη φορά, Χριστίνα, έχουμε ένα περιστατικό που σχετίζεται με καταγγελία για ενδοοικογενειακή απειλή από μια 23χρονη, στην ίδια περιοχή στο Λαύριο, από μια 23χρονη έγκυος βάρους του πρώην συντρόφου της. Σύμφωνα λοιπόν με τη μήνυση που κατέθεσε και όσα είπε στους αστυνομικούς η νεαρή γυναίκα, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες διανύει τον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα στις 2 Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε μαζί του, την κάλεσε στο τηλέφωνο, φέρεται εκεί να την απειλήσει. Η γυναίκα βρισκόταν στην περιοχή της πλατείας Πολυτεχνείου στο Λαύριο. που σου αναφέρει λοιπόν, δεν κατάλαβε ακριβώς τι της έλεγε, όμως αξιολόγησε το περιστατικό ότι σχετίζεται με την νομοθεσία περί ενδοοικογενειακής απειλής. Όμως, είναι σημαντικό να πούμε ότι, όπως ανέφερε στους αστυνομικούς, λίγες ημέρες πριν, στις 23 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, ξαναλέω, είχε παραβιάσει με δικαστική απόφαση ο πρώην σύντροφός της, και πάλι στην περιοχή του Λαυρίου, προφανώς να εξακριβωθεί και ακριβώς ποια ήταν η παραβίαση, μετά από περιοριστικό όρο καταλαβαίνουμε ότι ενδεχομένως το είχε επιβληθεί και πάλι στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την ενδοοικογενειακή βία.
0: Εδώ με αυτά τα δύο περιστατικά πάντως ανοίγουν ξανά τη μεγάλη συζήτηση για τα μέτρα, για την πρόληψη, για το τι εργαλεία έχουν αυτή τη στιγμή οι γυναίκες στη διάθεσή τους, και αναφέρομαι στις γυναίκες γιατί κυρίως αυτές είναι τα θύματα. Με το βραχιολάκι ιστορία επίσης θεωρώ ότι δεν έχει προχωρήσει, και να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας τι εννοούμε βραχιολάκι. Είναι όταν υπάρχουν τέτοια περιστατικά και καταγγελίες και το θύμα και ο θήτης να έχουν ένα ειδικό βραχιολάκι, εφαρμογή να έχει το θύμα, ώστε να ξέρουν και οι αρχές αν πλησιάζει ή όχι, γιατί αυτά τα 100 μέτρα, ας πούμε, απόσταση βάσει των ασφαλιστικών μέτρων, δεν μπορεί να ελεγχθεί από κανέναν, έτσι δεν είναι, Κάτια?
2: Ναι, σε κάθε περίπτωση ισχύει αυτό που λες. Βέβαια, να κάνω ένα σχόλιο εδώ, αν μου επιτρέπεις. Είπαμε χθες για κάποια στατιστικά στοιχεία. Ήταν πάνω από 2.000 φορές από το 2023 που θύματα ενδοοικογενειακής πάτησαν το κουμπί του panic button. Ναι. Θέλω απλά εδώ να σκεφτούμε ότι σε πόσες περιπτώσεις από αυτές που πατήθηκε το κουμπί, αν δεν είχε πατηθεί, πόσα ενδεχομένως θύματα σωστά ακόμα να είχαμε.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Πάμε σε μια άλλη ιστορία. Εμένα μου φαντάζει απίστευτα περίεργη και δείχνει πλέον πού και σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Στην Νέα Ιωνία. Πάμε στην οδηγό ταξί. Τι αντιμετώπισε η γυναίκα?
2: Ένα απίστευτο περιστατικό. Νομίζω πια τα έχουμε ακούσει όλα. 1:10 τα ξημερώματα. Στην Νέα Ιωνία, όπως είπες, μια 54χρονη οδηγός και έναν πελάτη μέσα στο όχημα, έναν 35χρονο επιβάτη. Υπάρχει μια διαφωνία σχετικά με την πληρωμή, όπως μαθαίνουμε, και τότε τι κάνει ο 35χρονος. Τη δαγκώνει στο δεξί αυτή με αποτέλεσμα να τη το κόψει. Ενημερώθηκε η αστυνομία, ο ίδιος συνέλεξε από αστυνομικού της ομάδας Δία σε βάρος του, σηματίστηκε δικογραφή για βαριά σωματική βλάβη και απειλή, και η 54χρονη διακομίσει με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ερυπής.
0: Είναι από τις περιπτώσεις, από τις ειδήσεις που τις αφήνεις ασχολίαστες, τουλάχιστον εγώ τα αφήνω ασχολίαστο, γιατί με ξεπερνά, δεν μπορώ να δώσω καμία ερμηνεία. Πάμε στην εγκληματική ομάδα που συνελήφθη, εξαρθρώθηκε από τις αρχές και μιλάμε για τις κλοπές οχημάτων, και μάλλον φαίνεται ότι είναι πολύ μελής αυτή η σπήρα, Κάτια.
2: Ναι, είναι μια μεγάλη επιχείρηση της ασφάλειας που οδήγησε σε 8 συλλήψεις. Έκλεβαν οχήματα τα μέλη της οργάνωσης, και μάλιστα να σου πω ότι σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούσαν και τη λεγόμενη μέθοδο πατίνι. Ποια είναι αυτή? Έκλεβαν μηχανές, για παράδειγμα. Είχαν άλλα επιχειρησιακά δίκυκλα που χρησιμοποιούσαν. Η δράση, και έτσι τα μετέφεραν σε κάποιο σημείο που τα πάρκαραν προσωρινά, και από εκεί μετά άλλα μέλη της οργάνωσης πήγαιναν, τα έπαιρναν, και στη συνέχεια και μέσω ενός καταστήματος που είχε ένας από τους συλληφθέντες, τα διοχέτευαν στην αγορά. Συνεχίζεται η έρευνα για να κρυφωθεί ακριβώς το εύρος της δράσης του.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κάτια Νιάκαρη, κυρίες και κύριοι, για τις αστυνομικές ειδήσεις, και θα συνεχίσουμε με αστυνομικές ειδήσεις. Είναι μαζί μας η Έλενα Παρασκευοπούλου για να δούμε στην αστυνομία. Θα πάμε στο Αίγιο, που εκεί έχουμε περιστατικό με δύο ανηλίκους. Μιλάμε για τη βία μεταξύ ανηλίκων που φαίνεται ότι δεν έχει τέλος, και θα μας πει ακριβώς τι έχει συμβεί η Ελένη. Καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έχουμε ένα περιστατικό ακόμη που εμπλέκονται ανήλικοι και προκαλεί έντονο προβληματισμό, όπως ανέφερε, στην περιοχή του Αιγαίου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα έχουν καταγγελθεί, δύο άτομα, δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι επέβαιναν σε όχημα, προσέγγισαν δύο ανηλίκους, οι οποίοι κινούνταν πεζοί στην περιοχή του Αιγαίου. Αρχικά, ο ανήλικος φαίνεται να έχει εξυβρίσει το ένα από τα θύματα, και στη συνέχεια βγαίνει από το όχημά του και του επιτίθεται. Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, κρατούσε στα χέρια του και ένα μαχαίρι με το οποίο προσπάθησε να τον τραυματίσει. Ωστόσο, δεν έχουμε σύμφωνα με τα στοιχεία τραύμα από μαχαίρι, αλλά του επιτέθηκε. Ακολούθως, οι κατηγορούμενοι, τα δύο άτομα δηλαδή, προσεγγίζουν ξανά τους δύο ανηλικούς. Ο οδηγός του οχήματος, γιατί ήταν, επέβαιναν σε γιο ταχύ, επιχειρεί επικίνδυνους ελιγμούς με σκοπό, όπως ανέφεραν τα παιδιά, να τα χτυπήσει με το αυτοκίνητο, να τα παρασύρει με το γιο ταχύ. Ενώ ο ανήλικος συνεπιβάτης κατεβαίνει από το όχημα και επιτίθεται σε έναν από τους δύο ανηλίκους. Μιλάμε λοιπόν για μια υπόθεση με έναν ενήλικα και έναν ανήλικο, οι οποίοι βρίσκονται μέσα σε ένα αυτοκίνητο, και δύο ανηλίκους οι οποίοι κινήθηκαν πεζοί. Έχουμε αυτό το περιστατικό επίθεσης. Ο ένας, μάλιστα, ο ανήλικος που δέχτηκε την επίθεση, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, στην περιοχή του Αιγαίου και στη συνέχεια στο Καραμανδάνιο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν κινδυνεύει η ζωή του. Έχουμε, όπως καταλαβαίνετε, το σχηματισμό της δικογραφίας και αναμένεται να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις όλο αυτό το θέμα που προβληματίζει ιδιαίτερα. Είναι, όπως ανέφερε, στη βία μεταξύ ανηλίκων, είναι ένα φαινόμενο που βλέπουμε ότι ανεβαίνει συνεχώς.
0: Παρά την αστηροποίηση κανόνων και τα σχετικά και νόμων. Άλλο ένα περίεργο περιστατικό, και με αυτό θα κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, στα λίγα δευτερόλεπτα που έχουμε, με την Ελένη Παρασκευοπούλου. Απίστευτο περιστατικό, θύμα εξαπάτηση μία 70χρονη, οι οποίοι αθεόφοβοι δράστες δεν ντράπηκαν, δεν τόλμησαν, δεν ξέρω τι άλλο να πω, να τη μεταφέρουν τη γυναίκα.
3: Έχουμε δει πολλά περιστατικά απάτης. Πάω όμως σύντομα για να εξηγήσουμε τι ακριβώς έχει γίνει στην Τρίπολη. Η γυναίκα βρίσκεται στην εξοχή της κατοικίας, λίγο έξω από την Τρίπολη. Εκεί την καλούν και τη λένε ότι ένα δικό της πρόσωπο έχει εμπλακεί σε τροχαίο. Τη ζητούν χρήματα. Η γυναίκα καταλαβαίνει ότι πρόκειται για απάτη. Κλείνει το τηλέφωνο. Δύο άτομα παρουσιάζονται λίγη ώρα αργότερα στο τηλέφωνο και εναλλάξει προσπαθούν να την πείσουν ότι είναι αστυνομική, θα συμμετάσχει σε αστυνομική επιχείρηση, γιατί ξέρει ότι τη τηλεφώνησε νωρίτερα για να την εξαπατήσουν. Την πείθει να συγκεντρώσει ό,τι χρυσταφικά είχε, ό,τι αντικείμενα αξία. Συγκεντρώνει 100 λίρες σύμφωνα με τις πληροφορίες. Και τη λένε ότι θα έρθει να σε πάρει ένα ταξί, θα συμμετάσχει στην αστυνομική επιχείρηση, θα είμαστε σε επαφή για να πιάσουμε τους απαταιώνες. Την πηγαίνω στην Τρίπολη, μπαίνει μες στο σπίτι της, παίρνει και χρήματα που είχε εκεί και από εκεί την ξεκινούν ταξίδι μέχρι την Αθήνα, μέχρι την περιοχή της Αθήνας. Και τις μιλάνε σε όλη την διάρκεια και τις λένε ότι βρίσκεται σε επιχείρηση. Η γυναίκα φτάνει εκεί, τις λένε να αφήσει σε ένα κάδο τα πολύτιμα αντικείμενα για να τα πάρουν οι αστυνομικοί και να πιάσουν τους απαταιώνες. Αντιλαμβάνεστε, λίγη ώρα αργότερα καταλαβαίνει ότι έχει πέσει τη μαπάτης, βρίσκεται στην Αθήνα, χαμένη και προσπαθεί απλά να επικοινωνήσει με έναν δικό της άνθρωπο, πράγμα για το οποίο γίνεται και η υπόθεση πλέον εξετάζεται από την ελληνική αστυνομία. Είναι όντως.
0: Είναι σενάριο αυτό που περιέγραψες.
3: Είναι σενάριο, αλλά είναι πραγματικό. Το κράτος έχει χτυπήσει κόκκινο αυτών των ανθρώπων. Περιμένουμε την αυστηροποίηση του νόμου και σε αυτές τις υποθέσεις, γιατί είναι μάστιγα.
0: Το θέμα είναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη, να έχουμε αστυνοποίηση του νόμου. Θέλουμε όμως και να τηρεί τον νόμο. Αυτές είναι και τα σχόλια πάρα πολλών εξημών. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη Παρασκευοπούλου. Και μαζί της, κυρίες και κύριοι, πάμε στη σύνδεση με την Deutsche Welle, διεθνείς ειδήσεις.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Στο Κίεβο, ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς, νέα στρατιωτική και οικονομική βοήθεια. Γαλλία και Τουρκία έρχονται πιο κοντά σε θέματα άμυνας, διμερή συμφωνία στο Παρίσι. Ελλάδα-Γερμανία για την πρωτιά του ομίλου στο Nations League. Για ρεβάνς κάνουν λόγο Γερμανοί σχολιαστές. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς επισκέπτεται αυτήν την ώρα το Κίεβο, συνοδευόμενος από την Υπουργό Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε και ομάδα επιχειρηματιών. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές στο Βερολίνο, ο καγκελάριος προετοιμάζει ένα νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, αλλά και περαιτέρω βοήθεια για την αποκατάσταση ζημιών στο ενεργειακό δίκτυο της χώρας. Η επίσκεψη έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς το Σάββατο η Ρωσία απίθυνε προειδοποίηση προς όλους τους ξένους διπλωμάτες και πολιτικούς να εγκαταλείψουν το Κίεβο, λέγοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύουν. Εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας δηλώνει μάλιστα σήμερα στο πρακτορείο ΤΑΣ ότι θα ενταθούν οι επιθέσεις στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας. Ήδη στη διάρκεια της επίσκεψης Μέρτς ήχησαν οι σιρήνες του αντιαεροπορικού συναγερμού, ενώ λίγο αργότερα ρωσικά ντρόουνς επιτέθηκαν στο κέντρο του Κιέβου, προκαλώντας ζημιές σε γέφυρα στον ποταμό Δνίπερο. Στη Γαλλία φαίνεται πως οριμάζουν οι σκέψεις για μια πιο στενή αμυντική συνεργασία με την Τουρκία, πιθανώς υπό μια κοινή ευρωπαϊκή ομπρέλα. Οι δύο χώρες υπέγραψαν το Σάββατο στο Παρίσι έναν οδικό χάρτη αμυντικής συνεργασίας και η Τουρκία εκτιμά ότι τώρα βρίσκεται πιο κοντά στην προμήθεια του γαλλοϊταλικού συστήματος αεράμυνα SAMT. Περισσότερα από την Κωνσταντινούπολη και την Αριάννα Φερεντίνου.
5: Η είδηση προέρχεται από το τουρκικό πρακτορείο Ανατολού που επικαλείται το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Τουρκία και Γαλλία φέρεται να υπέγραψαν στο Παρίσι χθες οδικό χάρτη αμυντικής συνεργασίας για την ενίσχυση των στρατιωτικών δεσμών και την εμβάθυνση του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των δύο αυτών συμμάχων του ΝΑΤΟ. Σε ανακοίνωση στην τουρκική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης EN Social, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι ο Γενικός Διευθυντής Άμυνας και Ασφάλειας, αντιστράτηγος Ιλκάι Αλτεντά, είχε συναντήσεις με την Γαλλίδα Υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων, Αλής Ρουφό, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου του Γάλλου Πρόεδρου Στρατηγό Βινσέν Ζιρό και τον Γενικό Διευθυντή Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικής Γκιγιόμ Ολανιέ. Η υπογραφή καταδεικνύει ότι τα αμοιβαία θετικά μηνύματα που μετέδωσαν πρόσφατα οι ηγέτες των δύο χωρών έχουν μεταφραστεί σε ένα ουσιαστικό και συγκεκριμένο βήμα συνεργασίας στον τομέα της άμυνας, προσθέτει η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Η συμφωνία αυτή, σύμφωνα με πηγές, σχετίζεται με την πρόσφατη αναθέρμανση των διμερών σχέσεων των δύο χωρών και με συζητήσεις για πιθανά αμυντικά έργα, μεταξύ των οποίων είναι η πιθανή αναβίωση των συνομιλιών για την συμπαραγωγή και πιθανή αγορά του γαλλοϊταλικού συστήματος αεράμυνας EUROSAMSAMT-T, αλλά και των πυράβλων Meteor. Η Γαλλία φέρεται να έχει μετριάσει τη μακροχρόνια αντίθεσή της στην πώληση του συστήματος στην Άγκυρα. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
4: Τουλάχιστον ένας νεκρός και 11 τραυματίες ήταν ο απολογισμός των Ισραηλινών επιδρομών στη λωρίδα της Γάζας στα ξημερώματα της Κυριακής, αναφέρουν τοπικές πηγές. Εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού δηλώνει ότι στόχος των επιθέσεων ήταν ο Αλί Αλαμουντί, υψηλόβαθμος τέλεχος της Χαμάς στη Γάζα και συνυπεύθυνος για τις στρατιωτικές υποδομές της οργάνωσης. Στην αθλητική επικαιρότητα όλα είναι έτοιμα και ο

0: επόμενη φάση της διοργάνωσης θα συναντήσει έναν ιδιαίτερα ισχυρό αντίπαλο. Το σημερινό κλίμα από τη Θεσσαλονίκη μας δίνει ο Διογέννης Δημητρακόπουλος.
1: Ελλάδα και Γερμανία κοντράρονται σήμερα στην κατάμεστη τούμπα για το Nations League, σε μια ατμόσφαιρα που αναμένεται καυτή, με τα εισιτήρια να έχουν γίνει ανάρπαστα από τη Δευτέρα. Η γερμανική Bild σχολιάζει τη νέα ταλαντούχα γενιά της Εθνικής Ελλάδος, σημειώνοντας ωστόσο ότι ο τραυματισμός του Χρήστου Τζόλι αποτελεί τεράστια ανακούφιση για τη Γερμανία. Από την πλευρά της, η Frankfurt Allgemeine Zeitung τονίζει ότι πως ο Jürgen Klopp αντιμετωπίζει το μάτς ως πείραμα, φέρνοντας νέα ταλέντα στην αποστολή, αν και μια ήττα θα είχε δυσάρεστες συνέπειες. Στη χθεσινή συνέντευξη τύπου, ο Κλόπ αποθέωσε τους Έλληνες και θυμήθηκε το 2004, ενώ ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δήλωσε για την νίκη της προηγούμενης Κυριακής στο Augsburg: «Κανείς δεν μας υποτίμησε. Η Γερμανία έχει εξαιρετική ποιότητα». Ελλάδα-Γερμανία. Ένα συναρπαστικό παιχνίδι από κάθε άποψη. Από τη Θεσσαλονίκη, Διογέννης Δημητρακόπουλος για την Deutsche Welle.
0: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Νέα άνοδος του ακροδεξιού κόμματος εναλλακτική για τη Γερμανία στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Σύμφωνα με σημερινή δημοσκόπηση του Ινστιτούτου INSA, η AfD φτάνει το 30% για πρώτη φορά, ενώ το κυβερνόν χριστιανοδημοκρατικό κόμμα του καγκελάριου Merz περιορίζεται στη δεύτερη θέση με 18%. Το κεντρόφιλο Ευρωπαϊκό Κόμμα του Πρωθυπουργού Άντρις Κούλμπεργκς είναι ο νικητής των βουλευτικών εκλογών στη Λετωνία με 35%, στην τρίτη θέση η φιλορωσική κυρίαρχη δύναμη με 11,7%. Προεδρικές εκλογές γίνονται σήμερα στη Βραζιλία. Στα 80 του χρόνια ο αριστερός πρόεδρος Λούλα Ντα Σίλβα διεκδικεί την επανεκλογή του με αντίπαλο τον γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρο, γιο του συντηρητικού πρώην πρόεδρου της χώρας Ζαΐρ Μπολσονάρο. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.

0: Είναι σκέκα το κόμμα 3, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τις σημερινές αθλητικές αναμετρήσεις και τις μεταδόσεις εδώ από την τηλεόραση του Sky και όχι μόνο.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Δημήτρης Βάλσαμος λοιπόν είναι εδώ στο στούντιο.
1: Γεια σου Χριστίνα μου. Πριν λίγη ώρα τελείωσε το Παναθηναϊκός κόντρα στον Βίκο Φάλκουνς, νεοφώτιστη ομάδα από τα Γιάννενα, 103-74 και κλεισμένο το θυρών στο ΆΚΑ. Άνετη επικράτηση όπως αναμενόταν για τον Παναθηναϊκό σε απευθείας μετάδοση από τον Sky. Όπως και στις 5:30 το Ηρακλής Ολυμπιακός, πρεμιέρα επίσης για τις δύο ομάδες στο πρωτάθλημα της. Το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ. Πιο ενδιαφέρον παιχνίδι, νομίζω, στο Ιβανόφιο. Και έχουμε και την εθνική μας ομάδα φυσικά σήμερα το βράδυ.
0: Στις το λες έτσι, όλοι θα είναι συντονισμένοι συγκεκριμένη ώρα να κάτσουν να δουν τον αγώνα αυτό.
1: Προφανώς, Ελλάδα-Γερμανία, πολύ σημαντικό παιχνίδι, κυρίως μετά την νίκη μας στο Augsburg, στο πρώτο παιχνίδι στη Γερμανία, όπως έλεγε ο συνάδελφος νωρίτερα από την Deutsche Welle. Οι Γερμανοί θα θέλουν και να πάρουν το αίμα τους πίσω, αλλά είναι σημαντικό και βαθμολογικά το παιχνίδι για αυτούς. Αν και η αλήθεια είναι ότι η διαδικασία του Nations League Κλοπ την χρησιμοποιεί έτσι λίγο πειραματικά για να δώσει ευκαιρίες σε παίκτες και να δει ποιοι του κάνουν και ποιοι όχι. Εμείς δεν θα έχουμε τον Τζόλι, ο οποίος τερματίστηκε και είναι εκτός. Να δούμε αν θα κάνει για αλλαγές ο Γιωβάνοβιτς, γιατί υπάρχει καταπώνηση και επιβάρυνση από τα συνεχόμενα παιχνίδια και φάνηκε και στο μάτς με την Ολλανδία στο δεύτερο ημίχρονο. Θέλουμε να παραμείνουμε αίτητοι, να μην χάσουμε, για να μείνουμε και πρώτοι στον όμιλο και να αυξήσουμε οι πιθανότητες μας για τις δύο πρώτες θέσεις. Και η τρίτη πάντως μας κρατά στην πρώτη κατηγορία και μας κάνει και ηγέτες στην κλήρωση για τα πραγματικά του Euro. Θα έχουμε καλύτερες κληρώσεις, δηλαδή πιο βάτους αντιπάλους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
2: Πάμε επόμενη γραμμή.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φιλέ, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας η Ηλιάνα Κουτσοπή, μετεωρολόγος μας. Κύριος Ηλιάνα, τι περιμένουμε στην Κρήτη τις επόμενες ώρες? Είναι δύσκολες ημέρες τελικά.
5: Σωστά, υπάρχει αρκετή συσσόρευση νερού. Έχουμε δει και εικόνες από εκεί. Φαίνεται.

0: ότι επιμένει η βροχόπτωση τοπικά σε κάποιες περιοχές, ωστόσο φυσικά όλα τα φαινόμενα είναι σε εξασθένηση. Φαίνεται ότι αναπτύσσεται μια καταιγίδα ανάμεσα στην Κάρπαθο και τη Ρόδο αυτή τη στιγμή, ωστόσο είναι σε θαλάσσια περιοχή, δεν θα επηρεάσει τα νησιά από ό,τι φαίνεται, ίσως λίγο την Κάρπαθο. Τώρα όσον αφορά στην Κρήτη, από τις βραδινές ώρες σήμερα περιμένουμε πλήρη παύση των φαινομένων και από αύριο ίσως έχουμε μόνο ήπιες τοπικές βροχοπτώσεις, όχι καμία ακρότητα. Στην υπόλοιπη χώρα φυσικά έθριος καιρός, βοριάδες και αυτοί εξασθενούν σταδιακά μέχρι Οκτώβοφορ σήμερα και αύριο μεγαλύτερη εξασθένηση και άνοδος της θερμοκρασίας.
1: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό μαγκαζίνο του ΣΚΑΙ 100,3 ολοκληρώθηκε. Θα τα πούμε τηλεοπτικώς στις 8 παρατέταρτο. Ακολουθούν διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων με την Άσο Παναγοπούλου και αμέσως μετά μαζί σας η Μαρία Δρουδή. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλή Κυριακή.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι?
6: Όλη μέρα.
7: Η ώρα είναι 3.
8: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
9: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλιτικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
10: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
11: Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
12: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
11: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
12: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
13: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
6: Πέλα FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

FM. Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
3: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
2: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
3: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
6: Πέλα FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
3: Πέλα FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος, το αυτοκίνητο που ψάχνεις, ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
3: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
2: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
3: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2-382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
6: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23 810 82 588.
7: Πέλα FM.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
2: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
4: Πέλα FM.

0: Η ώρα είναι 8. Ράδιο.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
2: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
4: Πέλα FM.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Καπέλα FM.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.

0: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
1: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
0: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2333-0-22978, 6983-3233-34 και 6974-2382-87.
1: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2382-0-22-467. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
2: Στα Γιαννιτζά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Bella FM

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Καταγραφή ηχοκινητικών αντιδράσεων.
2: Καταγραφή ηχοκινητικών αντιδράσεων.
1: Έναρξη διαδικασίας μεταφοράς μνήμης.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
2: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Bella FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.